Παναγία Σακράντη, ευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες,

0: Ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Διαλέησον, Κύριε.

Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σοφία, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομεν.

0: Στήρας τα στήρας, εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κυρίον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθαι αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
2: Αμήν.

0: Και έστε τα ελέη μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσει.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα πάντα.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μην το αφλήματα ημών, ως και η μισαφία μεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα,

0: Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μερθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιαν Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Κολιτσάρα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχοι 4 έως 18. Η παραβολή του σπορέως. Ενώ δε μαζεύεται ο λαός πολλής και ήρχοντο από κάθε πόλην εις αυτόν για να τον ακούσουν, είπεν ο Κύριος με παραβολήν: Ευγήκεν αυτός που σπέρνει έξω εις το χωράφι για να σπείρει των σπόρων του. Και καθώς αυτός έσπερνεν, άλλο μεν μέρος του σπόρου έπεσε κοντά εις τον δρόμον του χωραφιού και κατεπατήθη από τους διαβάτας και τα πετεινά του ουρανού το κατέφαγαν και άλλο μέρος έπεσεν επάνω εις την πέτραν και αφού εφύτρωσεν εξηράνθη επειδή δεν είχεν υγρασίαν και άλλο μέρος έπεσε μέσα εις έδαφος γεμάτον από σπόρους αγκαθιών και ευλάστησαν μαζί τα αγκάθια και το έπνιξαν τελείως. Και άλλο μέρος του σπόρου έπεσε μέσα εις την γην την μαλακήν και έφορον και όταν εφύτρωσεν έκαμε καρπών 100 φοράς περισσότερον από ό,τι είτο ο σπόρος. Ενώ δε έλεγεν αυτά, για να δώσει μεγαλύτερον τόνον εις τους λόγους του και διεγείρει την προσοχήν των ακροατών του, εφώναζε δυνατά: Αυτός που έχει αυτιά πνευματικά και ενδιαφέρον πνευματικών, για να ακούει και εγκολπώνεται αυτά που λέγω, ας ακούει. Τον ρωτούσαν δε οι μαθητές του και έλεγαν: Ποια είναι η έννοια και η σημασία αυτής της παραβολής? Αυτός δε είπεν: Εσάς που έχετε ενδιαφέρον και καλήν διάθεσιν, εδόθη από τον Θεόν ως χάρις να μάθετε τας μυστηριώδης αληθείας της Βασιλείας του Θεού. Εις τους άλλους όμως ομιλώ με παραβολάς. Αυτοί δεν έχουν ενδιαφέρον για να γνωρίσουν και να δεχτούν τας πνευματικάς αληθείας. Και ο νους των είναι παχυλός και ανίκανος δια πνευματικήν διδασκαλίαν. Δι' αυτό διδάσκω με τον τρόπον αυτόν, για να μην μπορούν να είδουν βαθύτερον και καθαρότερον, ενώ βλέπουν με τους οφθαλμούς του σώματος, για να μην μπορούν να καταλάβουν, ενώ ακούν τη διδασκαλία που τους εξηγεί τα μυστήρια. Και πράττω τούτο όχι μόνον κατά λόγων δικαιοσύνης, αλλά και εξ αγαθότητος. Ή να μη ούτη δια της περιφρονήσεως της αληθείας επιβαρύνουν τη θέση των και σκληρηθούν περισσότερον. Είναι δε η έννοια της παραβολής αυτή. Ο σπόρος σημαίνει τον λόγον του Θεού. Εκείνοι δε που ομοιάζουν προς το έδαφος το οποίο επλησίων εις των δρόμων είναι αυτοί που ήκουσαν απλώς και μόνον των λόγων. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί των λόγων από τα σκαρδίας των για να μην πιστεύσουν εις των λόγων και σωθούν. Εκείνοι δε που εδέχθησαν των σπόρων, ο οποίος έπεσεν επί της πέτρας, είναι αυτοί οι οποίοι όταν ακούσουν δέχονται με χαράν και ενθουσιασμόν των λόγων. Δεν έχει όμως εις αυτούς ρίζαν βαθίαν ο λόγος, ώστε να στερεώσει μέσα τους. Ως εκ τούτου, αυτοί δύο λίγων χρόνων πιστεύουν και όταν έλθει καιρός πειρασμού ή διωγμού, απομακρύνονται από την πίστη. Το δε μέρος του σπόρου που έπεσεν εις τα αγκάθια
σημαίνει εκείνους οι οποίοι ήκουσαν το Λόγον του Θεού και αρχίζουν με κάποιαν προθυμίαν να βαδίζουν εις τον δρόμον της πίστεως. Πνίγονται όμως από τας αγωνιώδης φροντίδας προς απόκτησιν πλούτου και από τας απολαύσεις βίου σαρκικού, εις τον οποίον τα αποκτηθέντα πλούτη διευκολύνουν και έτσι δεν προκόπτουν, ούτε βγάζουν πέρα μέχρι τέλους των καρπών. Το δε μέρος του σπόρου που έπεσεν εις την έφορον γην σημαίνει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι με καρδίαν καλοπροαίρετον, ευθείαν και αγαθήν ήκουσαν και κατενόησαν των λόγων και τον κρατούν σφιχτά μέσα των και καρποφορούν τας αρετάς δεικνύοντες υπομονήν και καρτερίαν εις τας λήψεις και τους πειρασμούς και εις όλα τα προσκόμματα που συναντούν εις την άσκηση της πνευματικής ζωής. Με την διδασκαλία μου ίναψα εις τας ψυχάς σας φως και γίνατε πνευματική λίχνη. Κανείς δε, όταν ανάψει λίχνον, δεν τον σκεπάζει με δοχείον, ούτε τον τοποθετεί κάτω από το κρεβάτι, αλλά τον βάζει επάνω εις τον λίχνο στάτην, για να βλέπουν το φως εκείνοι που εμβαίνουν εις το δωμάτιον. Έτσι κι εσείς, σαν άλλος λίχνος, καλά τοποθετημένος, πρέπει να φωτίζετε τους ανθρώπους και αυτά που ακούετε τώρα να μην τα κρύπτετε, αλλά να μεταδίδετε ταύτα και εις τους άλλους. Διότι δεν υπάρχει κρυφόν το οποίον δεν θα γίνει φανερόν, ούτε μυστικόν το οποίον δεν θα γίνει γνωστόν και δεν θα φανερωθεί. Και η διδασκαλία μου λοιπόν, ακόμη κι αν εσείς την κρατήσετε μυστική, θα φανερωθεί από άλλους και θα φωτίσει τον κόσμον.

Αφού λοιπόν η διδασκαλία μου θα γίνει φανερά, προσέχετε εσείς πώς θα την διαδώσετε που την ακούετε. Να την ακούετε με καθαράν καρδίαν και να την κατανοείτε και να την εγκολπώνεστε, ώστε να γίνετε τέλειοι διδάσκαλοι της αληθείας. Διότι σε εκείνον που ακούει προθήμως την αλήθειαν και κατέχει ταύτην, θα του δοθεί μεγαλυτέρα και πλουσιωτέρα γνώσης και φωτισμός της αληθείας. Και από εκείνον που δεν κατέχει την αλήθειαν, θα αφαιρεθεί και εκείνος ο βαθμός της γνώσεως που του φαίνεται ότι κατέχει. Στίχοι 19 έως 21. Μήτυρ και αδελφή του Κυρίου. Ήλθαν δε εν το μεταξύ προς αυτόν η μητέρα του και οι νομιζόμενοι αδελφοί του, και δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν και να του ομιλήσουν ένεκα της συρροής του πλήθους. Και του ανηγγέλθη από μερικούς που του είπαν: «Η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε είδουν». Αυτός δε απεκρίθηκε, τους είπεν: «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί εδώ, όσοι ακούουν τον λόγον του Θεού και τον τηρούν εις τον βίον τον, χωρίς να τον παραβαίνουν και να τον αθετούν. Στίχοι 22 έως 25. Κατάπαυσης της τρικυμίας. Και συνέβη κατά μίαν από τα σημέρας εκείνας που περιόδευεν ο Ιησούς τας πόλεις και τα χωρία, και αυτός εμβήκε εις κάποιο πλοίον, και μαζί με αυτόν εμβήκαν και οι μαθητές του. Και είπε προς αυτούς: «Ας περάσομεν εις το απέναντι μέρος της λίμνης Γενισαρέτ». Και έπλευσαν εις τα ανοιχτά. Ενώ δε αυτοί έπλεον, απεκοιμήθη. Και κατέβη από τα τριγύρω βουνά εις την λίμνη άνεμος φοδρός και εθνίδιος. Και από τα μεγάλα κύματα που έσπαζαν επάνω εις το πλοίον, εγέμιζεν τούτο ολονέν με περισσότερα νερά και κινδύνευαν να πνιγούν. Οι μαθητές δε, αφού επλησίασαν εις τον Ιησούν, τον εξύπνησαν λέγοντες: «Διδάσκαλε, διδάσκαλε, χανόμεθα». Αυτός δε, αφού εσηκώθη, διέταξεν αυστηρός τον άνεμον και τα κύματα της λίμνης και έπαυσαν και έγινε αμέσως γαλήνη. Είπε δε προς αυτούς: «Πού είναι η πίστη σας? Πού είναι η πεποίθησης την οποίαν πρέπει να έχετε, ότι εφόσον με έχετε μαζί σας δεν διατρέχετε κανέναν κίνδυνο? Αφού δε καταρχάς τους κατέλαβε φόβος για την υπερφυσική παρουσία και καταπληκτική ενέργεια της Θείας Δυνάμεως, έπειτα εθαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος λοιπόν να είναι αυτός? Είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τον θεωρούσαμε έως τώρα, διότι διατάσσει και τους ανέμους και τα κύματα της λίμνης και τον υπακούουν».

Στίχοι 26 έως 39. Θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρινών. Και έφτασαν με το πλοίο εις την χώρα των Γαδαρινών, που είναι αντίκρι της Γαλιλαίας. Όταν δε ο Ιησούς ευγήκεν εις την ξηράν, τον συνήντησε κάποιος άνθρωπος καταγόμενος από την πόλη, ο οποίος είχε μέσα του δαιμόνια από πολλά χρόνια και δεν εφορούσε επάνω του ρούχα και δεν έμενε εις σπίτι, αλλά μέσα εις τα μνήματα. Όταν όμως είδε τον Ιησούν, από τον φόβο του εφώναξε δυνατά και έπεσε εις τους πόδας του και με φωνήν μεγάλην είπε: «Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ εμού και σου, και τι ζητάς από εμέ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις και μη μου επιβάλλεις την τιμωρία να εγκλειστώ από τώρα εις τα σκότη του Άδου». Είπε δε των λόγων αυτών ο δαιμονιζόμενος, διότι ο Ιησούς παρήγγειλε και διέταξε το ακάθαρτον πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Διότι επί πολλά έτη τον είχε κυριεύσει. Και λόγω της αγρίας εξάψεως που του εδημιούργη, τον έδαιναν με αλύσεις και με σιδηρά δεσμά εις τα πόδια, επειδή τον εφύλατον να μην κακοποιήσει ή βλάψει τεινά. Αλλά αυτός έσπαζε τα δεσμά και εσύρε το βιέως υπό του δαίμονος εις τους ερήμους τόπους. Τον ρώτησε δε ο Ιησούς και του είπε: «Τι είναι το όνομά σου?» Αυτός δε είπε: «Λεγεών», δηλαδή Σύνταγμα Στρατιωτών. Και είτο αυτό το όνομά του, διότι ουχή εν, αλλά πολλά δαιμόνια είχον εισέλθει στον άνθρωπον αυτόν. Και δια του στόματος του δαιμονιζομένου, παρεκάλουν αυτόν να μην διατάξει να υπάγουν εις τα τρίσβαθα του Άδου. Είτο δε εκεί ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν εις το βουνόν, και τον παρικάλουν να επιτρέψει σε αυτά να έμβουν σε εκείνους τους χείρους. Και επειδή αυτοί που έτρεφον τους χείρους έπρατον τούτο παρά των μοσαϊκών νόμων, ο οποίος απηγόρευεν ως ακάθαρτον το χοιρινόν κρέας, ο Κύριος τιμωρών την παρανομίαν ταύτην επέτρεψε τούτο εις αυτά. Αφού δε βγήκαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπον, εμβήκαν εις τους χείρους και έτρεξαν ασυγκράτητα και με μανίαν το κοπάδι από το πάνω μέρος του κρυμνού προς τα κάτω εις την λίμνη και επνίγει. Όταν δε εκείνοι που έβοσκαν τους χείρους είδαν αυτό που έγινε, έφυγαν και ανήγγυλαν το συμβάν της καταστροφής των χείρων εις τους κατοίκους της πόλεως και εις εκείνους που έμεναν έξω εις τους αγρούς. Ευγήκαν δε από την πόλη και τα περίχωρα οι άνθρωποι για να είδουν εκείνο που έγινε, και ήλθον εις τον Ιησούν και ήβραν τον άνθρωπον από τον οποίον είχαν βγει τα δαιμόνια να κάθεται κοντά εις τους πόδας του Ιησού, ενδεδειμένος και σοφρονισμένος, και εφοβήθησαν. Τους διηγήθησαν δε εκείνοι που είχαν ήδη το περιστατικόν πώς έγινε καλά ο δαιμονισμένος.
και τον παρεκάλεσαν όλο το πλήθος της περιφερίας των Γαδαρινών να φύγει από αυτούς, διότι κυριεύθησαν από μεγάλων φόβων όταν είδαν την δικαίαν τιμωρία που επευλήθη σε αυτούς, οι οποίοι παρά την απαγόρευση του νόμου έτρεφον χείρους. Αυτός δε, αφού εμβήκεν εις το πλοίον, επέστρεψεν εις το μέρος από το οποίον είχεν έλθει. Παρεκάλει δε αυτόν ο άνθρωπος από τον οποίον είχαν βγει τα δαιμόνια να μένει μαζί του. Ο Ιησούς όμως τον αφήκεν ελεύθερον και του παρήγγειλε να φύγει λέγον: «Γύρισε ο πίσω εις το σπίτι σου και διηγού όσα έκαμεν εις σε ο Θεός, ο οποίος σε απείλαξεν από τα δαιμόνια». Και έφυγεν εκείνος και διεκήρυτεν εις όλην την πόλην όσα του έκαμεν ο Ιησούς.

στίχοι 40 έως 56. Θεραπεία της αιμορροούσης και ανάστασης της θυγατρός του Ιαΐρου. Συνέβη δε, όταν επέστρεψε ο Ιησούς στην Γαλιλαία, τον υπεδέχθη ο λαός με χαράν, διότι όλοι τον επερίμεναν ανυπομόνως. Και ειδού, ήλθεν εις τον Ιησούν κάποιος άνθρωπος, που ονομάζεται Ιάιρος, και ήτο αυτός άρχον της συναγωγής. Και αφού έπεσε γονατιστός πλησίον των ποδών του Ιησού, τον παρεκάλει να έμβει εις τον οίκον του, διότι είχε κόρην μονάκριβον περίπου 12 χρόνων, και αυτή ήτο εις τα τελευταία της και επέθανεν. Όταν δε ο Ιησούς επήγαινε εις το σπίτι του Ιαΐρου, τα πλήθη του λαού τον εστενοχώρουν και τον επίεζον. Και μία γυναίκα που υπέφεραν από αιμορραγίαν προ 12 ετών, η οποία μαζί με τα άλλα βάσανα της ασθενείας είχε εξοδεύσει όλην την περιουσίαν της εις ιατρούς και δεν ειδηνήθη να θεραπευθεί από κανένα, αφού επλησίασεν από πίσω τον Ιησούν, ώστε να μην την αντιληφθεί κανείς, επειδή εντρέπετο να γίνει φανερόν το νόσημά της, ίγγισε το άκρον του εξωτερικού ενδύματός του και παρευθύς εσταμάτησεν η αιμορραγία της. Και είπεν ο Ιησούς, ποιος είναι εκείνος που με ήγησεν? Επειδή δε όλοι οι τριγύρω ειρνούντο, είπεν ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές που ήσαν μαζί του, διδάσκαλε, τα πλήθη του λαού σε περιεκύκλωσαν και σε πιέζουν, και εσύ λέγεις, ποιος με ήγησε? Ο Ιησούς όμως είπε, κάποιος με ήγγισε, διότι εγώ εκατάλαβα ότι ευγήκεν από πάνω μου δύναμις θεραπευτική. Όταν δε είδεν η γυναίκα ότι δεν εκρύφθη και δεν εξέφυγεν από τον Ιησούν αυτό που έκαμεν, ήλθε τρέμουσα από τον φόβον της και αφού έπεσε γονατιστή προ αυτού, διηγήθη εις αυτόν εμπρός εις όλον το πλήθος του λαού την αιτίαν για την οποία τον ήγγισε και πώς σε θεραπεύθη αμέσως. Ο Ιησούς δε της είπεν, «Έχε θάρρος, κόρη μου, η πεποίθησης που είχες ότι θα έβρισκες την υγείαν σου εάν με ήγγιζες, αυτή η πίστη σου σε έχει θεραπεύσει. Πήγαινε εις το καλό, ειρηνική και ελευθέρα από κάθε ανησυχίαν που εδοκίμαζες πρωτύτερα εξαιτίας της ασθενείας σου». Ενώ δε ομίλει ακόμη ο Ιησούς, ήλθε κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγώγου και του είπεν ότι απέθανεν η κόρη σου. Μη βάζεις πλέον εις κόπον και ενόχλησιν τον διδάσκαλον. Ο Ιησούς όμως, όταν ήκουσε την είδησιν αυτήν, έδωκεν εις αυτόν την απάντησιν και είπε, «Μη φοβήσαι, μόνον εξικολούθη να πιστεύεις και θα σωθεί από τον θάνατον η κόρη σου». Όταν δε ήλθεν εις το σπίτι του Ιαΐρου, δεν αφήκε να έμβει κανείς άλλος εις το δωμάτιον της νεκράς, παρά μόνον ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και ο πατέρας του κορασίου και η μητέρα. Έκλαιον δε όλοι και εκτυπούσαν τα στήθη των και τα σκεφαλάστων
δια την νεκράν. Αυτός δε τους είπε, «Μη κλαίετε, δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν, διότι ήσαν βέβαιοι ότι το κοράσιον ή το πεθαμένον. Αυτός όμως, αφού έβγαλεν έξω όλους και έπιασε το χέρι της, εφώναξε και είπε, «Κόρη, σήκω επάνω». Και επέστρεψεν εις το σώμα η ψυχή της και αναισθήθη αμέσως. Και ο Ιησούς διέταξε να της δοθεί φαγητό να φάγει, για να λάβει δυνάμεις κατόπιν της εξαντλήσεως που είχε φέρει μακρά και θανατηφόρος ασθένειά της. Και κυριεύτησαν από βαθύν και μεγάλων θαυμασμών οι γονείς της. Ο δε Ιησούς τους παρήγγειλε να μη είπουν εις κανένα το γεγονός, για να μη ερεθίζεται ο φθόνος των εχθρών του.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

12 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και απόδοση της εορτής του γενεσίου της Θεοτόκου. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων, Αυτονόμου και Κουρνούτου Επισκόπου Ικονίου, τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδούλου, Θεοδόρου του εν Αλεξανδρία, Ιουλιανού Μακεδονίου, Τατιανού και Οκεανού, και τέλος τη μνήμη των Οσίων Ανδρονίκου του εν Ατρώα και Δανιήλ του εν Θάσο.

Όσιος Δανιήλ ο Θάσιος, ευσεβής από την παιδική του ηλικία, αμέσως από την νεότητά του έγινε πρόθυμος κήρυκας του Ευαγγελίου, πρόμαχος και συνήγορος της Ορθοδοξίας. Όσιος και Θεοφόρος Δανιήλ έζησε τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Λέων ο Αρμένιος ο οικονομάχος. Όταν πλέον έγινε άντρας ο Δανιήλ, ίδρυσε μοναστήρι στο νησίδιο Κραμβούσα, που βρίσκεται δίπλα στην νήσο Θάσο. Η φήμη της μεγάλης του αρετής έφερε εκεί πάρα πολλούς μοναχούς από τη Θάσο και από αλλού. Όσιος Δανιήλ αγαπούσε πάρα πολύ την πνευματική ζωή και ήταν αρκετά ταπεινόφρον, ώστε όταν στη Θάσο ήλθε ο Μέγας Ιωαννίκιος, ο Δανιήλ εγκατέλειψε την ηγουμενική του θέση και έτρεξε κοντά στο φημισμένο εκείνο όσιο άνδρα για να πάρει διδάγματα από την τόσο προσεκτική και ενάρετη ζωή του.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

0: Αβάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Αποδείξεις από την Αγία Γραφή, οι οποίες διδάσκουν εκείνους που στοχεύουν στην τελειότητα, να μην αποκτούν ως μοναχοί αυτά που ήδη έχουν αφήσει όταν αρνήθηκαν τον κόσμο. Αβάς Κασιανός. Αν λοιπόν, αδελφέ μου, επιθυμείς την πνευματική τελείωση και έχεις εγκαταλείψει τα πάντα για να ακολουθήσεις τον Χριστό, ο οποίος λέει πήγαινε και πούλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς και έλα να με ακολουθήσεις.

0: εξής. Τότε γιατί θέλεις, ενώ έχεις βάλει το χέρι στο αλέτρι, να κοιτάξεις προς τα πίσω? Δεν ξέρεις ότι κάνοντας έτσι θα ακούσεις τη φωνή του Κυρίου να σου λέει ότι είσαι ακατάλληλος για τη Βασιλεία των Ουρανών? Αφού ανέβηκε στη στέγη που αναφέρει το Ευαγγέλιο, τότε γιατί κατεβαίνεις να πάρεις από το σπίτι σου κάτι από εκείνα που έχεις απαρνηθεί? Ενώ βρίσκεσαι μέσα στο χωράφι και καλλιεργείς τα έργα της αρετής, γιατί πισωγυρίζεις και ανακατεύεσαι πάλι με την ύλη, με το στοιχείο δηλαδή εκείνο που χαρακτηρίζει αυτό τον κόσμο και το οποίο έχεις ήδη αφήσει? Στον κόσμο, αδελφέ μου, ήσουν φτωχός και δεν είχες τίποτα να απαρνηθείς. Γι' αυτό τώρα θα πρέπει πολύ περισσότερο να αποφύγεις να αποκτήσεις ό,τι και πριν ως κοσμικός δεν κατήχες. Έχεις αληθινά δεχθεί μεγάλη ευεργεσία από τον Κύριο. Ο Κύριος με το μοναχικό σχήμα σε έχει προετοιμάσει, ώστε να μπορέσεις να τρέξεις προς εκείνον πιο ελαφρύς και εντελώς ελεύθερος από κάθε δέσμευση που προκαλούν τα πλούτη. Ας μη λυπηθεί όμως κανείς μοναχός που ως κοσμικός ήταν φτωχός και συνεπώς δεν είχε τίποτα να απαρνηθεί. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος που να μην έχει απολύτως τίποτα να εγκαταλείψει. Γιατί έχει απαρνηθεί όλα τα αγαθά του κόσμου αληθινά, μόνο εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος έχει ξεριζώσει από την ψυχή του την επιθυμία της απόκτησης και της κατοχής τους. Κερδίζουμε την νίκη στον πόλεμο κατά του πάθους της φιλαργυρίας όταν απογυμνοθούμε τελείως από όλα τα πράγματα. Η τέλεια λοιπόν και ολοκληρωτική νίκη εναντίον της φιλαργυρίας είναι το να μην αφήσουμε ποτέ μέσα στην καρδιά μας το παραμικρότερο ίχνος επιθυμίας για χρήματα και κτήση πραγμάτων. Γιατί αν έχουμε δώσει τη δυνατότητα να παραμείνει έστω και η παραμικρή σπίθα της φιλαργυρίας και της απληστίας μέσα μας, δεν θα έχουμε ποτέ πλέον τη δύναμη να τη σβήσουμε. Πώς θα διατηρήσουμε την αρετή της πτωχίας? Δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την αρετή της αυτάρκειας και της πτωχίας με άλλο τρόπο από το να παραμείνουμε στο μοναστήρι και να δεχόμαστε, όπως λέει και ο Απόστολος, ό,τι αυτό μας προσφέρει. Εάν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, λέει ο Απόστολος, να είμαστε με αυτά ευχαριστημένοι. Ποιο είναι το φάρμακο κατά της αρρώστιας της φιλαργυρίας? Έχοντας λοιπόν κατά νου το παράδειγμα του Ανανία και της Σαπφύρας, ας μην τολμήσουμε να κρατήσουμε κάτι από αυτά που υποσχεθήκαμε ότι θα απαρνηθούμε ολοκληρωτικά και για πάντα. Ας μην λησμονούμε επίσης τον Γιεζή, ο οποίος κατέληξε να πέσει στην αρρώστια της λέπρας, και ας μην αποκτήσουμε ποτέ ως μοναχή αγαθά τα οποία δεν είχαμε ούτε και πριν στην κατοχή μας. Η τιμωρία επίσης και ο θάνατος του Ιούδα ας γεμίσουν τρόμο την ψυχή μας. Επιπλέον, η μελέτη της ζωής αυτών των ανθρώπων ας μας εμποδίσει ώστε να μην ξαναποκτήσουμε τα χρήματα και τα πλούτη, τα οποία προπολού και οριστικά έχουμε απαρνηθεί. Πάνω απ' όλα, να μην λησμονείς, αδελφέ μου, ότι έχουμε ασταθή και ευάλωτη φύση. Γι' αυτό ας προσέξουμε μήπως την ημέρα της κρίσεως, όταν ο Κύριος έρθει σαν κλέφτης τη νύχτα, έχουμε τη συνείδησή μας κυλιδωμένη από το ρήπο που προσάπτει η κατοχή και ενός μικρού έστω νομίσματος. Γιατί η ύπαρξη και ενός μικρού έστω νομίσματος θα καταστρέψει όλους τους καρπούς που χαρίζει η γνήσια αποταγή, και τότε θα ισχύσει οπωσδήποτε και για εμάς αυτός ο επιτιμητικός λόγος που απίφθινε ο Κύριος τον πλούσιο του Ευαγγελίου όταν του είπε: «Ανόητε άνθρωπε, αυτή τη νύχτα ζητάνε να πάρουν την ψυχή σου και πεθαίνεις. Εκείνα που ετοίμασες και μάζεψες, ποιος θα τα πάρει?» Χωρίς να σκεπτόμαστε λοιπόν καθόλου το αύριο, ας τηρούμε πιστά το μοναχικό κανόνα και το τυπικό που ακολουθούν και οι άλλοι αδελφοί μας. Μόνο ζώντας μέσα στο κοινόβιο με υπομονή και ταπείνωση μπορούμε να νικήσουμε το πάθος της φιλαργυρίας. Δεν θα μπορέσουμε βέβαια να επιτύχουμε την νίκη κατά των παθών με άλλο τρόπο, ούτε και να υποταχθούμε στο μοναχικό τρόπο ζωής και άσκησης, αν δεν έχουμε θέσει ως γερό θεμέλιο την αρετή της υπομονής. Γιατί η υπομονή δεν έχει καμιά άλλη ρίζα παρά μόνο την ταπείνωση. Η ταπείνωση γνωρίζει να μην προσβάλλει και να μην στενοχωρεί κανένα, και η υπομονή ξέρει να είναι ανθεκτική και να βαστάζει αγόγγιστα και μεγαλόψυχα τις ποικιλότροπες και ποικιλόμορφες προσβολές. Για το πνεύμα της οργής. Ο τέταρτος αγώνας που πρέπει να κάνουμε είναι εναντίον του πνεύματος της οργής, το οποίο είναι η αιτία πολλών κακών. Τέταρτο πάθος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε νικηφόρα και να το ξεριζώσουμε από μέσα μας είναι το πάθος της οργής, το θανατηφόρο αυτό κέντρι που καθημερινά μας δηλητηριάζει. Γιατί όσο η οργή υποκινεί και επηρεάσει τον εσωτερικό μας κόσμο, τόσο σκοτεινιάζει ο όφθαλμος της ψυχής. Έτσι δεν μπορεί κανείς να έχει διάκριση και διορατικότητα τους εξαίρετους αυτούς καρπούς της καθαρής θεωρίας. Πολύ περισσότερο, όντας οργισμένος, δεν θα είναι σε θέση πλέον να συμβουλεύει νυφάλια και διακριτικά τους άλλους. Αν μας κυριεύσει το πάθος της οργής, δεν θα μπορούμε στο εξής να συμμετέχουμε στην αληθινή ζωή, ούτε να αντιλαμβανόμαστε το ορθό και το δίκαιο. Επιπλέον, δεν θα αξιωθούμε να αποκτήσουμε τον αληθινό πνευματικό φωτισμό, αφού, όπως λέει η Αγία Γραφή, το πνευματικό μάτι μας θολώνει από την οργή. Όσο και αν φημιζόμαστε ότι είμαστε κατά κόσμον σοφοί και συνετοί, στην πραγματικότητα δεν θα γίνουμε ποτέ μέτοχοι της αληθινής σοφίας, γιατί ο θυμός εγκαθίσταται μόνιμα στην καρδιά των ανόητων ανθρώπων. Παρόλο που οι άνθρωποι μας θεωρούν ως συνετούς και εξαγιασμένους, εν τούτης εμείς δεν θα γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας ζωής, γιατί η οργή καταστρέφει και αυτούς ακόμη τους φρόνιμους ανθρώπους. Ούτε θα μπορέσουμε μόνο με την καθαρή καρδιά και τη διάκριση να αποκτήσουμε τον αγίασμο, έστω και αν όλοι μας θεωρούν αγίους και τελείους. Γιατί η οργή του ανθρώπου τον παρασύρει σε αδικήματα και δεν τον αφήνει να κατορθώσει την αρετή της δικαιοσύνης. Δεν θα μπορέσουμε επιπλέον, όσο ευγενική και υψηλή και αν είναι η καταγωγή μας, να αποκτήσουμε αυτή την ολοκληρωμένη προσωπικότητα που συναντάται ακόμα και στους κοσμικούς ανθρώπους. Και αυτό γιατί ο θυμώδης άνθρωπος έχει αποκρουστική συμπεριφορά, παροιμίες. Δεν θα αξιωθούμε επίσης να αποκτήσουμε ωριμότητα κρίσης, έστω και αν φαινόμαστε σοφοί και συνετοί, επειδή αυτός που θυμώνει εύκολα κάνει πράξεις απερίσκεπτες. Παροιμίες. Δεν θα μπορέσουμε τέλος να αποφύγουμε επικίνδυνες ταραχές και γενικά την αμαρτία, ακόμα και αν δεν έχουμε καμιά τέτοια αφορμή από το περιβάλλον μας, γιατί ο θυμώδης άνθρωπος βγάζει και σκορπάει γύρω του φιλονικίες, ενώ ο οργύλος βγάζει από τα βάθη του εσωτερικού του αμαρτίες. Παροιμίες. Μερικοί λένε ότι όταν θυμώνει κανείς εναντίον αυτών που κάνουν το κακό δεν βλάπτει, αφού έχει υποθεί ότι και ο ίδιος ο Θεός οργίζεται. Ακούσαμε ορισμένους ανθρώπους που προσπαθούν να δικαιολογήσουν αυτή την επικίνδυνη αρρώστια της ψυχής, χρησιμοποιώντας μάλιστα επιχειρήματα από την Αγία Γραφή. Αυτοί ισχυρίζονταν πως δεν είναι κακό να οργιζόμαστε εναντίον των αδελφών μας, όταν αυτοί σφάλουν σε κάτι, αφού έχει υποθεί και για τον ίδιο το Θεό ότι εκείνος οργίζεται εναντίον αυτών που αρνούνται να τον γνωρίσουν ή που, αφού τον γνωρίσουν, τον περιφρονούν. Φέρνουν για παράδειγμα ως επιχείρημα το χωρίο που λέει «Οργίστηκε υπερβολικά ο Κύριος εναντίον του λαού του». Και το άλλο επίσης που λέει «Κύριε, σε παρακαλώ, μη με δικάσεις πάνω στο θυμό σου και μη με τιμωρήσεις παιδαγωγικά με την οργή σου». Δεν καταλαβαίνουν ότι με το να θέλουν να βρουν αφορμή να δικαιολογήσουν αυτό το καταστρεπτικό πάθος, προσβάλλουν τον Πανάγιο Θεό που είναι πηγή κάθε καθαρότητας και ότι αποδίδουν σε αυτόν ένα ανθρώπινο πάθος. Ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής μιλούν για το Θεό με ανθρωπομορφικό τρόπο. Αν όμως ερμηνεύουμε κατά γράμμα τα παραπάνω χωρία της Αγίας Γραφής, τότε θα οδηγηθούμε και στη σκέψη ότι ο Θεός, για παράδειγμα, κοιμάται επειδή έχει υποθεί «ξύπνα και σήκω επάνω, Κύριε, γιατί κοιμάσαι». Επίσης έχει υποθεί για εκείνον «δεν θα νιστάξει ούτε θα κοιμηθεί ο Θεός που είναι ο άγρυπνος φύλακας του Ισραήλ». Ή ότι ο Θεός σηκώνεται και κάθεται, επειδή με το στόμα του προφήτη λέει «Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη το υποπόδιο που πατούν τα πόδια μου». Ή ακόμα ότι ο Θεός μέτρησε με το χέρι του τις θάλασσες και τον ουρανό και με την παλάμη του όλη τη γη. Μπορεί να οδηγηθούμε επίσης στο συμπέρασμα ότι ο Θεός μεθάει με κρασί, επειδή ο ψαλμωδός λέει «Σηκώθηκε από τον ύπνο ο Κύριος σαν γίγας δυνατός που είχε μεθύσει από πολύ κρασί». Ο Απόστολος επίσης λέει ότι ο Κύριος έχει από τον εαυτό του ζωή αθάνατη και κατοικεί σε φως, στο οποίο κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει. Παραλείπω ακόμα να αναφέρω και για το θέμα της άγνοιας και της λύθης που αποδίδονται σε αυτόν, αν βέβαια έτσι ερμηνεύσει κανείς την Αγία Γραφή, ούτε την περιγραφή των μελών του που αναφέρονται σαν να είναι ανθρώπινα μέλη, όπως για παράδειγμα τα μαλλιά, το κεφάλι και τα ρουθούνια, τα μάτια και το πρόσωπο, τα χέρια και τους βραχίονες, τα δάχτυλα, την κοιλιά και τα πόδια. Αν θα τα παίρναμε αυτά όλα με την καταγράμμα ερμηνεία τους, τότε θα έπρεπε αναγκαστικά να πιστέψουμε ότι ο Θεός έχει σώμα με διάφορα μέλη, πράγμα που δεν πρέπει ούτε για αστείο να ανεχθούμε να λέγεται.
1: Αβά Κασιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άνθη. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή μας Μυρίπνο Άνθη, να μιλήσουμε σήμερα για τον Άγιο Θεόδωρο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, μία τεράστια μορφή πνευματική. Και είναι κανείς να απορεί που έχουμε τόσα και τέτοια παραδείγματα γύρω μας, και είναι κανείς, αγαπητοί ακροατές, πραγματικά να απορεί με τέτοια αναστήματα πνευματικά πώς μπορεί κανείς να μην συγκινηθεί, να μην παρακινηθεί, να μην αλλάξει η ζωή του με όλα αυτά που ακούει καθημερινά και με όλα αυτά τα οποία καλείται και τον προσκαλεί και τον προτρέπει η Εκκλησία να μιμηθεί. Έναν τέτοιον Άγιο μας καλεί και σήμερα να μιμηθούμε η Αγία μας Εκκλησία, και δεν είναι άλλος παρά ο Άγιος Θεόδωρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Πότε έζησε? Στα τέλη του 6ου και αρχές του 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Και μάλιστα προήρχε από μια ευγενική οικογένεια, από χριστιανούς γονείς, εκεί στα περίχωρα της Αλεξανδρίας. Ακολούθησε λοιπόν από μικρός έναν μονήρη και ησυχαστικό δρόμο, έγινε διάκονος Χριστού, χειροτονήθηκε ιερεύς κατόπιν και ανήλθε και στο επισκοπικό αξίωμα, διότι όλος ο κόσμος και τα περίχωρα της Αλεξανδρίας καταγίνονταν σε τούτο. Ήθελαν τον Θεόδωρο Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας πάνω στον αρχιεπισκοπικό θόκο για να λαμπρύνει όλα τα περίχωρα, όχι μόνο της Αλεξανδρίας αλλά και πέριξ της επαρχίας και της περιφερίας αυτής. Και ως είναι επόμενο, έτσι έγινε, ο Θεός εισήκουσεν τις προσευχές όλου του λαού και ανήλθε ο Θεόδωρος εις την Πατριαρχία της Αλεξανδρίας και ακολούθησε τότε με ένα ζωντανό παράδειγμα αληθινού ποιμένος, ο οποίος αναλώθηκε με κάθε δύναμή του, με κάθε εκμάδα και ζωτικότητά του, χάριν του ποιμνίου του αλλά και χάριν των αδελφών του, και δει ακόμη και των ειδωλολατρών, διότι όσο έχουμε τονίσει πολλές φορές, η αγάπη δεν εξετάζει εάν είσαι ομόπιστος, εάν είσαι ομόδοξος, εάν είσαι ετερόδοξος, εάν είσαι αλλοεθνής. Η αγάπη μόνο τότε, όταν είναι αληθινή, ξεπερνά κάθε όρια, κάθε όριο και κάθε όρια κτιστά και κάθε όριο χώρο χρόνου, και έρχεται και εγκολπώνει και εναγκαλίζεται και αγκαλιάζει κάθε μία και καθέναν, ανεξαρτήτου φυλής, ηλικίας, γνώσης, βαθμίδας κοινωνικής και οικονομικής, ανεξαρτήτου πίστεως, μόνο και μόνο διότι είσαι τι είσαι, διότι είσαι άνθρωπος και είσαι κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Χριστού. Με αυτή την έννοια και μόνον, η αγάπη αληθινή ή ορθόδοξος εναγκαλίζεται καθέναν άνθρωπο γύρω της. Και ως ήταν επόμενο, η αγάπη του Θεοδόρου προς καθέναν και κάθε μία στην επισκοπή του και στα περίχωρα αυτής έρχεται να αγκαλιάσει τους πάντας. Και εκτός αυτού τον βλέπουμε τον ίδιο, μας λέγουν οι βιογράφοι του, να τρέχει πρώτος στους φτωχούς, να επισκέπτεται τους ασθενείς, τους εγκαταλελειμμένους. Έρχεται πρώτος, ακούραστος και ακάματος εργάτης και σκαπανέας του Ευαγγελίου στην πράξη και στην ορθοπραξία. Έρχεται δε πρώτος ακόμη και απέναντι στην χωρία των ειδωλολατρών, οι οποίοι τα ακούν όλα αυτά, τα βλέπουν, βλέπουν το μεγάλο έργο το πνευματικό που κάνει ο Θεόδωρος και αντιλαμβάνεστε, είναι επόμενο από εκεί και πέρα να προκαλέσει αντιδράσεις. Άλλωστε, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο τούτο να πω το εξής. Άλλωστε, πότε δεν προκάλεσε αντιδράσεις το πνευματικό έργο, το αληθινό και το ορθόδοξο? Για ποιον εργάτη του Ευαγγελίου, κληρικό ή λαϊκό, δεν είπαν και δεν κατηγόρησαν τόσα ανίδεα και τόσα ευτελή και τόσα χαρακτήριστα, παρά μόνον εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος του Ευαγγελίου ακολουθούσε την αλήθεια και μόνον την αλήθεια? Έτσι λοιπόν, άλλωστε
το λέγουν και οι πατέρες, πρέπει να γνωρίζεις ότι σε αυτήν την προσπάθεια, την διακονική προσπάθεια που λέγεται «Υπηρετώ τον Χριστό μου, διακονώ το Ευαγγέλιο», το μόνο που θα ακούσεις είναι κατηγορίες. Πολλές φορές κατηγορίες οι οποίες είναι ανυπόστατες, αλλά ίσως και αυτό να είναι απόδειξη αληθινής βιωτής και υγιούς ορθόδοξης πνευματικότητας. Όχι ασφαλώς πάντοτε, διότι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Έτσι λοιπόν, για όλους τους ανθρώπους που δαπανώνται με ορθόδοξο και ιεραποστολικό ζήλο, ακούγονται χίλια δυο. Έτσι ακούστηκαν και για τον Θεόδωρο, κατηγορίες αλλεπάλληλες, έφτασαν δε και οι ειδωλολάτρες και επιθύμησαν να τον δουν αυτόν μακριά από τον αρχιεπισκοπικό του θόκο για να σταματήσει να κηρύττει. Διότι τους έκαμνε ζημιά στην δική τους χωρία, στο δικό τους χώρο, και πέρα των άλλων έπαιρνε ψυχές από το σκοτάδι, από την ειδωλολατρία, και τις έφερνε στον Χριστό μας και στο φως. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν κατηγορίες, έφτασαν δε, λέγουν οι βιογράφοι, στο σημείο να συλληφθεί ο Θεόδωρος. Μάλιστα δε κάποια μέρα, λέγουν οι ειδωλολάτρες, τι έκαμναν, ελάτε να δούμε από κοινού το όνειδος της εποχής εκείνης και να δούμε πόσο ο Άγιος Μάρτης του Θεού, ο Άγιος Θεόδωρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, ο οποίος μαρτύρησε τελικώς, πως αυτός ο μεγάλος μάρτυρας του Χριστού μας υπέμεινε καρτερικά επειδή αγάπησε πολύ τον Χριστό μας. Τι έκαμνε, κάποια μέρα λέγουν οι ειδωλολάτρες, υποκίνησαν πλήθος ειδωλολατρών, πολλούς μέθησους, πολλούς εγκληματίες και εφάμαρτους ανθρώπους από κακόφημες επαρχίες και περιοχές Αλεξανδρίας, και τη στιγμή που επέστρεφε, λέγει, από ελεημοσύνη και από πνευματικά κηρύγματα, όταν είχε τελειώσει, όταν είχε περάσει η ημέρα και είχε κάνει πνευματικό αγώνα δυνατό, ο Θεόδωρος συνελήφθη από αυτούς, και οι οποίοι ειδωλολάτρες θέλησαν να αναπαραστήσουν όσα έλαβαν χώρα λίγο πριν τη δίκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τη σύλληψή του, την δίκη, και όσα υπέμεινε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν ποιον είχαν μπροστά τους. Και έτσι ο Θεόδωρος, μιμούμενος το χριστομίμητο παράδειγμα του Κυρίου μας, υπέμεινε και ξυλοδαρμούς και εμπτισμούς. Λέγεται δε ότι του φόρεσαν και ένα ακάνθινο στεφάνι και τον έσυραν στους δρόμους και στις πλατείες, λιδωρώντας αυτόν στην προσπάθεια να διακομωδήσουν τον ίδιο, αλλά και την πίστη που υποστήριζε και κήρυτε. Και ο δούλος του Θεού Θεόδωρος υπέμεινε καρτερικά, όπως κάνουν όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου. Υπέμεινε καρτερικά. Μάλιστα δε, λέγει το συναξάρι, ότι όταν πληροφορήθηκαν οι αρχές αυτόν τον εξευτελισμό που υπέστη ο Θεόδωρος, κατά κόσμον πάντοτε, έστειλαν ένα άγημα, συνελήφθη ξανά ο Θεόδωρος και οδηγήθηκε στον Κρητή της περιοχής, και επειδή εκεί ο Θεόδωρος αρνήθηκε να ανακαλέσει και να αρνηθεί την πίστη στον λυτρωτή μας και σωτήρα μας Κύριον Ιησούν Χριστόν, τότε αυτομάτως καταδικάστηκε και σε θάνατο και υπέστη καρτερικά και γενναία όχι μόνο τα προηγούμενα μαρτύρια και τις λιδωρίες στις πλατείες και στις συνοικίες της Αλεξανδρίας, αλλά αξιώθηκε και δια του μαρτυρίου με τον τίμιον αποκεφαλισμό του. Το δε τίμιο λείψανό του τάφηκε στη δική του πόλη στην Αλεξάνδρεια, για να θυμίζει από τότε ότι οι άνθρωποι του Θεού αγωνίζονται από του νυν, με κάθε τρόπο. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι η ποιότητα του αγώνος είναι αυτή που έρχεται και επισφραγίζει την αγιότητα. Λέγουν δε οι πατέρες ότι στην αρχή της πνευματικής ζωής χρειάζεται μεγάλη ποσότητα, η οποία ποσότητα όσο περνάει ο καιρός θα φέρει και την ποιότητα, όχι μόνο στην προσευχή, όπως έλεγε ο γέρον Εφραίμου Κατουνακιώτης, αλλά και σε κάθε πνευματικό εγχείρημα, σε κάθε πνευματική δραστηριότητα, η ποσότητα του αγώνος δομεί, αποταμιεύει, εδραιώνει και στηρίζει την ποιότητα, η οποία θέλει χρόνο και η οποία μπορεί και να μην δοθεί ποτέ.
διότι ο Θεός, ο Κύριος είδε, ο Άγιος Θεός ξέρει πότε και αν θα δώσει αυτή την ποιότητα, αλλά δική μας δουλειά είναι να έχουμε απλανώς και σταθερώς την προδιάθεση αυτή να συνεργαστούμε με την Θεία Χάρη για να προσδώσουμε σε κάθε αγώνα που κάνουμε μια αγιοπνευματική χρειά, μια εκκλησιοκεντρική λειτουργική διάσταση, ότι είμεθα εν Χριστώ χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία πάντοτε, όχι εκτός, μέσα και αγωνιζόμεθα τον αγώνα των καλών, τον αγώναν και αναβαίνομεν την κλίμακα των αρετών. Και έτσι λοιπόν ο δούλος του Θεού Θεόδωρος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, εκεί στο περίπου στο 1ο-4ο του 7ου αιώνος, θα μαρτυρήσει και θα υποστεί τον ατιμωτικό για την εποχή εκείνη αποκεφαλισμό του, όπως άλλωστε ακόμη και σήμερα, αλλά θα λαμπρύνεται από τότε και σήμερα και σαΐ εις το ουράνιο στερέωμα. Μετά των λοιπόν εκατομμυρίων Αγίων ανδρών γυναικών, οι οποίοι έρχονται και προσεύχονται και πρεσβεύουν για μας, για την δική μας την αμαρτωλότητα, και πρεσβεύουν για τον κόσμο και την σύμβασα κτήση. Για αυτήν λοιπόν την σταθερή ομολογία του Αγίου Θεοδόρου, κυρίως δε για την υπομονή που υπέδειξε σε όλα τα μαρτύρια τα οποία τον αξίωσε ο Θεός να υποστεί για χάριν εκείνου, για αυτόν τον Άγιο θα επιχειρήσουμε να πούμε έτι περισσότερα ευθύς αμέσως μετά το σύντομο μουσικό μας διάλειμμα.

0: και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας Μυρίπνο Άνθη, αγαπητοί ακροατές. Κάνουμε λόγο σήμερα για τον Άγιο Θεόδωρο Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, ο οποίος μαρτύρησε με μεγάλη υπομονή στο 1ο-4ο του 7ου αιώνα μετά Χριστόν και υπέστη φοβερά μαρτύρια, φοβερούς ευτελισμούς από τους ειδωλολάτρες της εποχής του, επειδή αξιώθηκε από τον Κύριο και πήρε δύναμη να λάβει αυτό το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου, επειδή αξιώθηκε από τον Κύριό μας να αγαπήσει πολύ τον ίδιο τον Χριστό μας, τούτο τον αξίωσε ο Θεός, του έδωσε αυτή την τιμή και αυτό το χάρισμα να μπορεί να οδηγεί ψυχές, να μπορεί να αναλώνεται στη διακονία του Λόγου, και έτσι και έκαμνε ο Θεόδωρος και προϊόντος του χρόνου υπέστη ως τόνισα φρικτά βασανιστήρια και ευτελισμούς και λιδωρίες και έως τέλους και τον ατιμωτικό αποκεφαλισμό του. Όμως οι Άγιοι υπάρχουν. Το μαρτυρούν τα Άγια Λείψανα, το μαρτυρούν οι προσευχές και οι πρεσβείες τους, το μαρτυρούν οι θεοφάνειες κατά καιρών. Υπάρχουν οι Άγιοι και πρεσβεύουν συνεχώς και αδιαλείπτως. Και ένας τέτοιος Άγιος, ακόμα και σήμερα, είναι ο Άγιος Θεόδωρος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Θέλω να μείνω λίγο στη ζωή του και στο παράδειγμά του, διότι δεν είναι απλό πράγμα να υπομένεις τόσα για τον Χριστό. Και εδώ δεν αναφέρομαι σε κηρύγματα και σε ωραίους και καλοπισμένους λόγους. Εδώ αναφέρομαι σε έργο και σε μαρτύριο ενώπιον των ανθρώπων για τον Χριστό μου. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και δεν είναι μικρό, φανταστείτε, αν μπορούμε να εγκληματιστούμε εμείς με το νου μας, νοερός, σε αυτήν την κατάσταση, στην περιραίουσα εκείνη η ατμόσφαιρα της εποχής, να αντιληφθείτε πόσο αγάπησε ο Θεόδωρος, ο Άγιος Θεόδωρος, τον Χριστό μας, γι' αυτό και υπέστη όσα υπέστη. Και έρχεται ο Ιερός Χρυσόστομος να τονίσει. Το πιο εύγλωτο κήρυγμα είναι το κήρυγμα των Αγίων Μαρτύρων. Τους οδηγούν στον τόπο του μαρτυρίου και εκείνοι διδάσκουν και κατηχούν και τους δημίους των και τους χριστιανούς και όλους που τους ακολουθούν. Ένα τέτοιο κήρυγμα είναι αληθινό και για εκείνους που το κάνουν και για εκείνους που το ακούν. Είναι το συμβόλαιο που γράφει ο Θεός με το αίμα των Αγίων Μαρτύρων. Η αλήθεια, με άλλα λόγια, των λεγόμενων και των πρακτισωμένων, επισφραγίζεται πάντοτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, με το μαρτύριο. Με το μαρτύριο επισφραγίζεται. Όχι όμως μόνο, αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό και έρχονται οι πατέρες, λέγει ο Κλήμης Ρώμης, έναν πολύ όμορφο, κάτι πολύ όμορφο, σας το διαβάζω. Λέγει, ακούγονται πολλά για την ελευθερία. Είναι θησαυρός πράγματι ανεκτίμητος για τον κάθε άνθρωπο. Πού όμως μπορεί να την αναζητήσει κανείς, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι εκεί ακριβώς που εξαγγέλλεται, εκεί δεν υπάρχει. Η γνήσια ελευθερία υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, όπου με την πειθαρχία του ανθρώπου στο θείο θέλημα σπάζουν οι αλυσίδες της αμαρτίας και ελευθερώνεται το πνεύμα. Όπου ο Χριστός, εκεί και η ελευθερία. Όπου λοιπόν ο Χριστός, εκεί και η πνευματική, η υγιής ορθόδοξη πνευματικότητα. Όπου ο Χριστός, εκεί και το μαρτύριο, είτε διέματος είτε διασυνειδήσεως. Αλλά η ομολογία του Αγίου Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας είναι αυτή η οποία πρέπει λίγο να μας τονώσει την πίστη σήμερα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Και ερχόμεθα εις το σήμερα που ακούμε, αγαπητοί ακροατές, τόσα και εντός των εκκλησιαστικών κύκλων και εκτός. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα Αγίων, εκατομμυρίων Αγίων. Να μένουμε σταθεροί στην πίστη μας. Όποιος λοιπόν εξ ημών θέλει να πει κάτι και να το καταθέσει, να σηκώνει τα χέρια κετευτικά και να κάνει προσευχή για αυτό το θέμα που ενδεχομένως βγαίνει στο προσκήνιο. Αλλά για κάτι που κάνεις προσευχή, ο Θεός θα δώσει απάντηση. Εάν λοιπόν θες να ομολογήσεις τον Χριστό και αναφέρομαι σε όσα σχετικά λαμβάνουν χώρα με την καθημερινή πραγματικότητά μας. Εάν θέλεις να ομολογήσεις τον Χριστό, πρωτίστως δεν μπορείς, εάν δεν ζεις τον Χριστό, να τον ομολογήσεις. Αυτός είναι κανόνας. Και άλλωστε μάθαμε και διδαχθήκαμε ότι δεν ομολόγω τον Χριστό μόνο κάποια λεπτά του 24ωρου ή κάποιες μέρες της εβδομάδος. Η ζωή του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι αέναος και διαρκής και αδιάλειπτη ομολογία, η οποία δεν σταματά, η οποία μόνο έχει αρχή, δεν έχει όμως τέλος, διότι ομολογώ τον Χριστό μου και δια της σιωπής και μέσω της προσευχής και μέσω της νηστείας και μέσω της υπέρβασης της ορθόδοξης της συκοφαντίας και μέσω της ελεημοσύνης ομολογώ τον Χριστό μου όταν ζω τον Χριστό μου. Αυτό σημαίνει υγιής ορθόδοξη πνευματικότητα. Αυτήν έρχεται σήμερα να μας διδάξει και να μας δώσει ως χάρισμα η ζωή και το παράδειγμα του Αγίου Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Και το λέγω διότι σήμερα εμείς οι χριστιανοί γνωρίζουμε τα πάντα. Και όσοι ήμεθα χριστιανοί ζήλοπυρωμένοι, αντιλαμβάνεστε όσα λέγω και τι, ξέρουμε περισσότερα από τους ειδικούς. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλόν και πρέπον και ωφέλιμον και ζωτικόν πνευματικά να μην είμεθα παντογνώστες, αγαπητοί ακροατές, πρώτος εγώ, να μην είμεθα παντογνώστες, να ακολουθούμε μία πορεία με μέτρα και με όρια όσον αφορά τις κρίσεις, αλλά να κρίνουμε καθημερινά τον εαυτόν μας. Η κρίση προς τα έξω, αναφέρομαι όσον αφορά το μέτρο και τα όρια, δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, διότι αυτό είναι αμαρτία, δεν το θέλει η Εκκλησία μας. Δεν κρίνουμε εάν θέλουμε να ζήσουμε πνευματική ζωή. Αναφέρομαι στα όρια που οριοθετεί κανείς για να χαράξει αυτή την πνευματική ζωή. Δηλαδή, πάντοτε σύμφωνα με τη γνώμη του πνευματικού, καθής εξ ημών χαράσει τα όρια της πνευματικής ζωής εκεί όπου αναλώνεται και εκεί όπου ζει και βιώνει την καθημερινότητά του. Αυτό εννοώ. Δεν μπορείς όμως να ομολογείς τον Χριστό δημοσίως και να φωνάζεις και να ανήκεις σε αυτούς οι οποίοι είναι ένθερμοι χριστιανοί εντός εισαγωγικών και σε σημείο που δεν σε βλέπουν οι άλλοι και δεν σε γνωρίζουν να μην έχεις καμία σχέση με τον Χριστό, διότι εκεί υποκρίνεσαι. Και φεύ και αλίμονο σε εμάς τους χριστιανούς που δεν έχουμε αντιληφθεί ότι είμαι θα υποκριτές, διότι υπάρχει εκεί να δείτε πρόβλημα μεγάλο. Πόσοι εξ ημών, εάν είμαι θα, δεν λέγω ότι είμαι θα, πόσοι εξ ημών, εάν είμαι θα, δεν έχουμε αντιληφθεί ότι είμαι θα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζωτικό θέμα και υπάρχει ζωτική σημασία θέμα, διότι εδώ εγγίζει κάποια στιγμή η κοίμηση του χριστιανού. Δεν ξέρουμε πότε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει παράδεισος και κόλαση. Δεν κρίνεται η ψυχή σου? Μπορείς λοιπόν να περνάει η καθημερινότητά σου χωρίς να σε ενοχλεί το πού θα αγγίξεις τελικά μετά την κοίμηση, εάν θα αγγίζεις Χριστό ή όχι, εάν θα γεύεσαι τη θέα του Κυρίου μας του ανθρώπου ή όχι? Σε όλα λοιπόν αυτά τα μικρά θέματα, τους μικρούς προβληματισμούς που για άλλους φαίνονται μικροί, για άλλους φαίνονται μεγαλύτεροι, για άλλους, έρχεται ο Άγιος Θεόδωρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας και λέει: η ομολογία του Χριστού πολλές φορές γίνεται δια της σιωπής. Γιατί γίνεται δια της σιωπής? Διότι οι λύθοι και κράξονται. Διότι ο άνθρωπος που ζει η ορθόδοξη πνευματικότητα φαίνεται. Και ο άνθρωπος που ζει και βιώνει την ορθόδοξη πνευματικότητα, αυτή η ίδια η πνευματικότητα διατρανώνεται και διατυμπανίζεται και διαλαλείται εις τα πέρατα της οικουμένης. Όχι ότι έχουμε ανάγκη την κοσμική καταξίωση, δεν το λέγω με αυτή την έννοια, αλλά ως χριστιανοί κάνουμε τον αγώνα, ο Κύριος βλέπει τον αγώνα του καθενός εξ ημών και δεν περιμένουμε ανταπόδοση και αντίδοση. Αυτός είναι σταθερός παρανομαστής στην πνευματικότητά μας. Και δεν περιμένουμε ανταπόδοση στον αγώνα τον πνευματικό για αντιστρόφως, διότι είμαστε χριστιανοί και ζούμε ορθόδοξη πνευματικότητα. Διότι απλούστατα ποτέ η ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είχε συμφέρον και δεν ζητούσε και επιζητούσε ανταλλάγματα και αντιδόσεις. Και περνάει ο καιρός και Και μαθαίνεις εσύ, αγαπητή ακροατή, αγαπητή ακροάτρια, και εγώ ως αυτός, τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε από τους Αγίους μας αυτό που μας υπενθυμίζει σήμερα, από σήμερα και την αυριανή που εορτάζει πανηγυρικά και ο Άγιος Θεόδωρος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Τι μαθαίνουμε? Ότι η ομολογία του Χριστού σημαίνει ομολογώ τον Χριστό που ζω. Δεν μπορώ να ομολογήσω Χριστό που δεν ζω. Ομολογώ τον Χριστό όταν τον ζω. Και πότε ζω τον Χριστό? Θέλεις να ακούσεις πότε ζεις και πότε ζω τον Χριστό? Το γνωρίζεις και το γνωρίζω, αμφότεροι το γνωρίζουμε. Η φωνή της συνείδησής μας δεν μένει ποτέ κοιμιώσα και κοιμημένη. Ποτέ. Αλλά έρχεται συνεχώς αναδρόπτη και συνεχώς έρχεται και ξεγείρεται και σου λέγει τι πρέπει να κάνεις. Πότε λοιπόν ζω τον Χριστό? Όταν σηκώνω κετευτικά τα χέρια στον ουρανό χωρίς να ντρέπομαι, και όταν γυρίζω και κοιτώ τους αδελφούς μου στα μάτια πάλι χωρίς εντροπή. Τότε ζω θεοφιλός και θεαρέστος, και τότε διάγω πνευματική καθόλα χριστιανική ζωή και ορθόδοξη πνευματικότητα. Αυτή λοιπόν την ορθόδοξη πνευματικότητα ήθε ο Κύριος να μας αξιώσει, αγαπητοί ακροατές, από του νυν και σαΐ. Έχουμε παραδείγματα, νέφος μαρτύρων, εκατομμύρια Αγίους που μας παρακινούν και μας προτρέπουν. Ένας από αυτούς είναι και ο σημερινός τιμόμενος και εορταζόμενος Άγιος Θεόδωρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Αλλά παρακαλώ την αγάπη σας, πρωτίστως τα λέγω στον εαυτό μου να τα ακούω, να κρατήσω μεν από την σημερινή εκπομπή ετούτο, ότι ομολογώ τον Χριστό μου μόνον όταν ζω τον Χριστό μου. Και πότε ζω τον Χριστό μου? Αυτό που έχω πει και άλλες φορές. Όταν μπορώ και κοιμάμαι με καθαρή τη συνείδηση. Όταν μπορώ και κοιμάμαι με καθαρή συνείδηση του τέστην. Όταν έχω κάνει τον πόνο του αδελφού μου, τον πόνο του άλλου ανθρώπου, τον έχω κάνει πόνο δικό μου. Και ακόμα περισσότερο όταν έχω γευτεί τη χαρά του διπλανού μου σαν δική μου χαρά. Εκεί λοιπόν έρχεται η ομολογία του Χριστού και σε σκεπάζει. Εκεί ομολογείς Χριστόν, όταν μπορείς και δεις μία ξένη εντός εισαγωγικών υπόθεση του διπλανού, του παραδιπλανού, την κάνεις δική σου, αδελφική σχέση. Και τότε μπορείς και πονάς και χαίρεσαι σαν είναι η δική σου υπόθεση, σαν πραγματικά να είναι ένα δικό σου πρόβλημα. Αγαπητοί ακροατές, ήθε διαπρεσβειών του Αγίου Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, ήθε να ομολογήσουμε τον Χριστόν μας πρωτίστως στον εαυτόν μας, κατόπιν στον κόσμο όλων, μέσα όμως από την ορθόδοξη βιωτή μας, και ας αφήσουμε το παράδειγμα του βίου να είναι η μεγαλύτερη ομολογία τόσο στον ουρανό αλλά και στον κόσμο αυτόν, από του νυν και πάντοτε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή Μυρίπνοα Άνθη. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διαβάζει η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος έκτο.

Σαμάρια. Εδώ έγινε ο περίφημος χορός της Σαλόμης που για δώρο από τον Ηρώδη ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννη Επιπίνακη. Από τη μια πλευρά της Σαμάριας είναι το όρος Γαριζίν και από το άλλο το όρος Γεβάλ. Στο ένα προσήφχονται οι Σαμαρίτες, ενώ οι Ιουδαίοι είχαν άλλο τόπο λατρείας. Μια έχθρα τους χώριζε, γι' αυτό και η Σαμαρίτης απόρρισε όταν ο Χριστός τη ζήτησε νερό από το πηγάδι που τραβούσε για να γεμίσει τις τάμνες της. Αυτό το πηγάδι σώζεται μέχρι σήμερα. Είναι εξακριβωμένο και αναγνωρισμένο από όλο τον κόσμο ότι είναι το πηγάδι του Ιακώβ που υπάρχει με 27 μέτρα βάθος εδώ και 3.000 χρόνια. Σε αυτό το πηγάδι κάθισε ο Χριστός για να ξαποστάσει και να δροσιστεί, αλλά με τα λόγια του δρόσισε μια γυναίκα που διψούσε για τον αληθινό Θεό. Και η σταματούλα, χωρίς να χάσει καιρό, οικέτευσε θερμά τον Κύριο να ελεήσει τις γυναίκες που έχουν πάρει λάθος δρόμο, που θέλουν να αλλάξουν αλλά δεν έχουν τη δύναμη και αντί να σωθούν κατρακυλούν περισσότερο. Εκεί που η αδυναμία και η ψυχή χτυπιούνται απελπισμένες, έρχεται ο Χριστός να υπουλώσει τις πληγές. Είναι Αυτός που τα συγχωρεί όλα. Είναι Αυτός που μας τροφοδοτεί με ελπίδα. Είναι ο Θεός. Στο χώρο αυτό, με κέντρο το Φρέαρ του Ιακώβ, υπάρχει υπόγειος ναός, στην έξοδο του οποίου υπάρχει εντυχισμένη πλάκα που αναφέρεται στον αρχιμανδρίτη Φιλούμενο εκ Κύπρου, που κατακρεουργήθηκε την 29η Νοεμβρίου 1979. Το 1981, όταν πήγε η Σταματούλα στην Αγία Γη, τα αίματα του Φιλουμένου υπήρχαν ακόμα πάνω στον τοίχο. Τον κατακρεούργησαν την ώρα που φορούσε το πετραχύλι του. Την ίδια ώρα όμως αναφέρουν και οι εξαίματος συγγενείς του, ο δίδυμος αδερφός του μοναχός Ελπίδιος στο Άγιον Όρος, άκουσε το Φιλούμενο να του φωνάζει «Αδελφέ μου, με σφάζουν». Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ και τάφηκε στο κημητήριο της Αγιοταφικής Αδελφότητος στην Αγία Σιών. Μετά από 4 χρόνια ανοίχτηκε ο τάφος, αλλά το σώμα ήταν ανέπαφο και ευωδίαζε. Ο τάφος εκλείστη και άνοιξε πάλι τα Χριστούγεννα του 1984. Το σώμα συνέχιζε να είναι αναλύωτο και να ευωδιάζει. Έτσι έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του και σήμερα βρίσκεται σε γυάλινη λειψανοθήκη στο ναό της Αγίας Σιών. Η Εκκλησία τον ονόμασε Ιερομάρτυρα.

Θαβόρ. Εκεί επάνω ανέβηκε ο Κύριος με τους τρεις μαθητάς του, τον Ιάκωβο, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, για να τους δείξει ένα μέρος από τη δόξα του και τη βασιλεία του. Σε αυτόν τον ιερό τόπο κατέβηκαν ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής, για να παραστούν στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Αφού πρώτα προσευχήθηκε ο Κύριος, η μορφή του άλλαξε, έγινε θεϊκή. Αυτήν την θεϊκή μορφή είχαν τη χάρη να γευτούν οι μαθητές, οι οποίοι θαμπωμένοι από τη λάμψη και το μεγαλείο του Θεού ζήτησαν να μείνουν για πάντα εκεί επάνω. Μέσα στο ναό της μεταμορφώσεως που υπάρχει στο όρος Θαβόρ, η σταματούλα προσκύνησε και έψαλε «Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός ημών». Συνεπαρμένη και πάλι μπροστά στην εικόνα του Κυρίου, γονάτισε και τον παρακάλεσε να μεταμορφώσει τον ψυχικό της κόσμο. «Μόνο με τη δική σου ευλογία, Κύριε, θα γίνω κι εγώ κάτι άλλο, ομορφότερο και καλύτερο. Ίσως τότε αξιωθώ να ειδώ τη σκιά όλων αυτών που είδαν οι μαθητές σου». Στους πρόποδες του όρους Άραβες πουλούσαν τις πραμάτιές τους. Όλοι έψαχναν να αγοράσουν κάτι. Η σταματούλα τα λίγα χρήματα που είχε ήθελε να τα διαθέσει στα προσκυνήματα. Επιπλέον ένιωθε τόση ομορφιά μέσα της, λες και ο κόσμος όλος ήταν δικός της. Αυτά που ψώνιζαν οι άλλοι και αυτά που πουλούσαν οι Άραβες. Οι νέοι, οι γέροι, οι γνωστοί, οι ξένοι, η γη και ο ουρανός, όλα ήταν δικά της. Κάθε τόσο μιλούσε μαζί του. Αυτή τη φορά του είπε: «Ο Θεέ μου, αφού εδώ κάτω στη γη όσοι σε έχουν στην καρδιά τους είναι τόσο ευτυχισμένοι, εκεί επάνω όσοι αξιωθούν να έλθουν, σίγουρα η ευτυχία τους θα είναι ανίποτη, απερίγραπτη, αδιανόητη». Τα προσκυνήματα συνεχίζονται. Περνούν από την αραβική πόλη Τζενίν, στην οποία ο Κύριος θεράπευσε τους 10 λεπρούς, και από την Αΐν, την πόλη την οποία ο Κύριος ανάστησε τον ιό της χείρας.

Ναζαρέτ, Μεγαλούπολης, εκεί όπου μεγάλωσε ο Ιησούς. Σήμερα σε αυτήν την πόλη υπάρχουν ανάμεικτα χρώματα και διάφορες ράτσες. Εκεί υπάρχει ναός του Ευαγγελισμού, κτισμένο στο σημείο όπου η Παναγία ευαγγελίστη τον Ιησού, υπάρχει και η πηγή από την οποία αντλούσε είδωρ. Πάνω από την πηγή κρέμεται μια μεγάλη εικόνα με τη γλυκιά μορφή της. Εκεί αντίκρι στάθηκε η σταματούλα και με δακρυσμένα μάτια την παρακαλούσε θερμά να αξιώνει τις γυναίκες που δεν τεκνοποιούν να κρατήσουν και αυτές την αγκαλιά τους τα δικά τους παιδιά.

Κανά. Η Κανά τη δεκαετία του 1980 είχε 4.000 κατοίκους. Εκεί ο Χριστός ευλόγησε τον γάμο. Στην Κανά ο Κύριος μετέτρεψε το είδωρ σε ίνον γλυκύτατον, όταν πια το πρώτο κρασί είχε τελειώσει. Όλα είχαν το νοημά τους και τη σημασία τους, τα έργα και τα λόγια του Κυρίου. Το γλυκόπιο το κρασί βγήκε στο τέλος. Όσοι έμειναν το γεύτηκαν. Όσοι έφυγαν από το γάμο, επειδή τέλειωσε το κρασί, έχασαν το θαύμα. Η Σταματούλα, μέσα στην εκκλησία της Κανά, προσευχήθηκε στο Χριστό να ευλογεί από ψηλά το γάμο, ώστε οι σύζυγοι να παραμένουν αγαπημένοι και ενωμένοι για να δίνουν στην κοινωνία ανθρώπους καλύτερους από αυτούς. Αν έχουν υπομονή και δεν φύγουν από το γάμο, σίγουρα θα γευθούν το γλυκό κρασί από τα θεϊκά χέρια. Οι προσκυνητές πέρασαν από τον τόπο όπου έγινε ο χορτασμός των πεντακισχυλίων στην επί του όρους ομιλία. Το πλήθος τότε δεν χόρτασε μόνο τη σαρκική του πείναμα και την πείνα της ψυχής για την αληθινή ζωή. Το πούλμαν προχωρούσε, μα η Σταματούλα εξακολουθούσε να οραματίζεται τον Κύριο, ντυμένο στα λευκά, με τα ξανθά ως τους ώμους μαλλιά του. Το καθαρό του πρόσωπο και το γαλήνιο μέτωπό του, με το σοβαρό ακτινοβόλο βλέμμα του και τα χέρια του ανοιχτά, καλώντας μας όλους στην αγκαλιά του. «Μονά ακριβή Ιησού, κράτα τα χέρια σου ανοιχτά και ο κόσμος θα έλθει μια μέρα κοντά σου. Θα καταλάβει τη ματαιότητά του και θα ζητήσει την αληθινή ζωή που μόνο εσύ προσφέρεις». Πόσο δύσκολη είναι για τον άνθρωπο αυτή η αλλαγή. Αδιανόητη για πολλούς, ακατόρθωτη για άλλους και λυτρωτική για εκείνους που θα την κερδίσουν. Η Σταματούλα είχε στην κατοχή της από ένα πολύ παλιό βιβλίο ένα μέρος της επιστολής του Πουβλίου Λεντούλου, κυβερνήτου της Ιουδαίας πρώτου Πιλάτου, που αναφέρεται στην περιγραφή του Χριστού και η οποία απευθύνεται προς τον αυτοκράτορα της Ρώμης Τιβέριον. Η επιστολή μετεφράστη από το λατινικό πρωτότυπο ευρισκόμενο στη βιβλιοθήκη των ΚΚ Κεσαρίνιεν Ρώμη. «Τι αληθεία ο Κέσαρ, ακούονται καθεκά στην θαυμάσια πράγματα περί του Χριστού αυτού. Αναγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την όψιν, και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπον, ώστε όσοι τον ατενίζουν, αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβόνται. Έχει την κόμην χρώματος καρύου ορίμου, εξυκνουμένην μέχρι των νότων του, εκείθεν δε μέχρι των ομοπλατών του. Καταντά γεώχρους, αλλά μάλλον στυλπνή, διχάζεται δε αυτή εν το μέσο άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζαρινών. Το μέτωπό του είναι λίον και γαλήνιον, το πρόσωπον του ανεφρητίδος ή κυλίδος, η ρίς και τα χείλη του κανονικότατα. Το γένειόν του είναι πυκνό και του αυτού χρώματος της κόμης, δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εν το μέσο. Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμπειούν φόβων, έχει δε δύναμην ακτίνος ηλιακής. Ουδείς δύναται να τον παρατηρήσει ατενός. Όταν επιτιμά φοβίζει, όταν δε πράττει τούτο κλαίει. Είναι αξιαγάπητος και χαρίης με τα σοβαρότητος. Λέγουσιν ότι ουδέποτε όφθη γελών, αλλά πλιστάκης κλαίων. Έχει ωραία στα σχήρας και τους βραχίωνας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί τους πάντας. Δυσκόλος όμως φαίνεται. Όταν δε φανεί που, είναι μετριόφρον και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως την μητέραν του. Ή της εστί, ή ωραιοτέρα γινή ή της εθεάθη ποτέ εις τα μερίτα αυτά. Πάντες εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι την σοφίαν του και τι ουδέποτε εσπούδασε τι, και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπεί στην κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν, αλλά όταν βρίσκονται προ αυτού, τρέμουσι και θαυμάζουσιν αυτόν. Λέγουσιν ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ενεφανίστη στα μερίτα αυτά.
τη αληθεία ως μιλέγουσιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συμβουλέ, ουδέποτε κηρύχθη διδασκαλία ως η ειδική του. Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν θεόν. Η επιστολή αυτή είχε εκδοθεί και από την εφημερίδα Αρμονία στη Σμύρνη, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου το έτος 1887.

Καπερναούμ. Σε αυτή την πόλη το Χριστό δεν τον πίστεψαν παρά τα όσα θαύματα που τους είχε κάνει. Σήμερα είναι έρημος τόπος που τον στολίζει η όμορφη εκκλησία των 12 Αποστόλων με τους 12 κόκκινους τρούλους. Στο σημείο που είναι κτισμένος ο ναός ήταν η οικία του Πέτρου. Μπροστά στην εκκλησία, δύο βήματα πιο πέρα, απλώνονται τα γαλήνια νερά της λίμνης Τιβεριάδος. Οι παραλίες της, μοναδικό θέαμα. Από τις παραλίες αυτές ψάρευε τους μαθητές του. Από αυτές τις παραλίες έμπαινε σε πλοιάρια και γλυκολαλούσε.

Ιορδάνης ποταμός. Η Σταματούλα, κατασυγκινημένη με όλα αυτά που ζούσε, άρχισε πάλι τη συνομιλία μαζί του. «Σε αυτά τα μέρη, κύριε, σε περίμενε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Εδώ το Άγιον Πνεύμα ως περιστερά κατέβηκε εξ ουρανού, φανέρωσε τη θεότητά σου και συμπλήρωσε την Αγία Τριάδα. Η θάλασσα είδε και έφυγεν. Ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Εδώ που βαπτίστηκες, κύριε, εδώ και τόσοι άλλοι, εδώ ήρθα κι εγώ. Πέρασαν τόσα χρόνια από τότε κι όμως νιώθω έντονα σήμερα τη γλυκιά σου παρουσία. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Ο αγιασμός άρχισε. Έσκυψε το κεφάλι και παρακολουθώντας τα λόγια του ιερέα, δέχτηκε με προσήλωση και κατάνοιξη το αγιασμένο είδωρ του ποταμού στην κεφαλή της. Στάθηκε κάπου ακουμπισμένη και κοίταζε τον Ιορδάνη ποταμό με δακρυσμένα μάτια. Από τους στοχασμούς της την τράβηξε η φωνή του οδηγού. «Hey, Χατζίνα, φεύγουμε!» Καθοδόν η Σταματούλα σκεπτόταν το μυστήριο της βαπτίσεως, πόσο απαραίτητο είναι για τα βρέφη και πόσο λάθος κάνουν όσοι δεν το θεωρούν απαραίτητο και όσοι πιστεύουν ότι το παιδί πρέπει πρώτα να μεγαλώσει για να γνωρίσει και να μπορεί να επιλέξει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ακουστεί διάφορες ανοησίες, αλλά το πράγμα είναι πολύ απλό. Όταν πηγαίνουμε το βρέφος στο γιατρό και του κάνουμε τα εμβόλια που θα το προφυλάξουν από τις διάφορες αρρώστιες, το ρωτάμε αν θέλει. Και το τρυπάμε με την ένεση και κλαίει όπως κλαίει και όταν το βουτάει ο παπάς 3 φορές στο νερό. Το πρώτο το κάνουμε ξανάγκης κάθε φορά, ενώ το δεύτερο πολλοί το κάνουν με γκρίνια. Θα μου πεις, το εμβόλιο είναι για τη σωματική του υγεία. Άραγε ο άνθρωπος έχει μόνο σώμα, δεν έχει ψυχή. Αν έχει, αυτή δεν θέλει γιατρικά και εμβολιάσματα. Από την πολύ μικρή ηλικία η ψυχή ζητάει τη χάρη του Θεού για να την αγιάσει και να την προστατέψει από 1000 πειρασμούς. Με το μυστήριο του βαπτίσματος έρχεται η χάρη του Θεού και ελευθερώνει το πλάσμα του από την προπατορική αμαρτία. Αυτό είναι σπουδαίο θείο δώρο, γιατί αποτελεί τη μεγαλύτερη χαρά του ανθρώπου, αφού με το βάπτισμα γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής και του ανοίγει το δρόμο για την αιωνιότητα. Η σωματική υγεία δεν έχει καμία αξία αν δεν υπάρχει ψυχική υγεία, την οποία έχουν ανάγκη ακόμα και τα μωρά. Και επειδή τα μωρά αδυνατούν, το έργο αυτό να λαμβάνουν οι γονείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πορεία των παιδιών τους. Αργότερα το έργο συνεχίζεται με τη βοήθεια των διδασκάλων και τέλος τα παιδιά, όρημα πλέον, επιλέγουν το δρόμο της σωτηρίας αν ζουν κατά Χριστόν ή της απολίας αν ζουν κατά το ίδιον θέλημα το κοσμικό.

Πριν ξεκινήσει η Σταματούλα για αυτό το μεγάλο ταξίδι, είχε κάνει δύο μεγάλα βήματα. Τα δύο από τα τρία που αποτελούν τον προορισμό του ανθρώπου στη γη. Το πρώτο βήμα ήταν να ανακαλύψει την ψυχή της, το είναι της, τα βάθη της. Είναι έργο μακρόχρονο και δύσκολο, αλλά αποτελεί αφετηρία για μια ποιοτική ζωή. Το δεύτερο βήμα, να επιθυμήσει ολόψυχα να απαρνηθεί τον παλαιό εαυτόν της. Όσο όμορφος και αν ήταν επιφανειακά, στο βάθος ήταν απέσιος. Μετά από ξενύχτια, αγώνες και κόπους, αυτά τα δύο μεγάλα βήματα τα είχε πετύχει με σιγουριά και βεβαιότητα. Το τρίτο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Δύσκολο τόσο που πολλές φορές γίνεται ακατόρθωτο. Είναι να κατορθώσεις να απαρνηθείς τις κακές πτυχές του εαυτού σου, αδυναμίες, πάθη. Γι' αυτό το βήμα η Σταματούλα ζούσε, γι' αυτό πολεμούσε, γι' αυτό αγωνιούσε. Ήθελε να είναι ελεύθερη, αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε να δεσμεύει τον εαυτό της. Να δεσμεύει τα πάθη μέσα της να μην την κυριεύουν και την υποτάσσουν στην αμαρτία. Γνώριζε καλά πως η αληθινή ελευθερία είναι η διαρκής παραμονή κοντά στο Θεό. Η ζωή της δεν θα είχε πια κανένα νόημα και ενδιαφέρον χωρίς αυτόν τον σκοπό. Αυτό το ταξίδι ήταν καθαρτήριο για τη Σταματούλα. Κάθε μέρα που περνούσε αλάφρενε ολοένα και περισσότερο. Τα μάτια της ψυχής της άνοιγαν διάπλατα και έβλεπαν πράγματα υπέροχα. Νοήματα και όμορφες γνώμες που ως τώρα δεν μπορούσαν να γίνουν πράξεις κατέβαιναν από το νου στην καρδιά και έπαιρναν σάρκα και οστά. Με λίγα λόγια έβλεπε πως είχε αρχίσει να κάνει και το τρίτο βήμα. Δειλά-δειλά μα σταθερά έβλεπε ότι θα μπορούσε να κατορθώσει το ακατόρθωτο. Θα μπορούσε όμως μόνη της. Αδύνατον. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος μόνος του να νικήσει τα δαιμόνια που προκαλούν οι αδυναμίες και τα πάθη. Η επιτυχία της στο τρίτο βήμα οφειλόταν στην επίκληση του ονόματος του Θεού. Ζητούσε βοήθεια και την είχε. Το «ετείτε και δοθήσετε» του Ιησού δεν ήταν τυχαίο. Έτσι με τη χάρη και την ευλογία εκείνου, η Σταματούλα νικούσε τον μεγαλύτερο και δυσκολότερο εχθρό της, που ήταν ο ίδιος της ο εαυτός. Ο μεγαλύτερος πολεμιστής είναι αυτός που πολεμάει τον εαυτόν του. Αυτός που πολεμάει τον εαυτόν του αγαπάει τον εαυτόν του. Το να αγαπήσεις πραγματικά τον εαυτό σου δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αγαπάς το Θεό για να μπορέσεις να αγαπήσεις τον εαυτό σου, τη φύση και τον πλησίον σου. Τον εαυτό σου νομίζεις ότι τον αγαπάς όταν του κάνεις όλα τα χατήρια, όταν τον αφήνεις ανεξέλεγκτο. Η αγάπη θέλει θυσία και προσφορά. Αν αγαπάς τον εαυτό σου, θα θυσιάσεις τα πάθη σου και τις αδυναμίες σου, προσφέροντάς του έτσι τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Τι καλύτερο, τι ωραιότερο, τι σπάνιο δώρο.

Ο τάφος του Δαβίδ, σκεπασμένος με ένα πελώριο μαύρο βελούδινο ύφασμα. Το περιβάλλον και η διακόσμηση φανερώνουν βασιλική μεγαλοπρέπεια. Οι υπέροχοι ψαλμοί του Δαβίδ αποτελούν το πρώτο μέρος της καθημερινής εκκλησιαστικής ακολουθίας του όρθρου. «Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Μετά τον τάφο του Δαβίδ στο υπερόν του μυστικού δείπνου. Σε αυτό το μέρος έγινε και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Εκεί ο Κύριος συνέφαγε με τους μαθητάς του λίγο πριν τον συλλάβουν οι άνομοι Εβραίοι. Εκεί φωτίστηκαν οι μαθητές του από το Άγιον Πνεύμα και διαλάλησαν την αλήθεια σε όλον τον κόσμο. Νέα γλυκά συναισθήματα φόλιασαν στην καρδιά της Θαματούλας και είπε: «Όπως οι μαθητές σου, Κύριε, έγιναν κήρυκες του Θεού Λόγου, έτσι κι εγώ επιθυμώ να γίνω στα παιδιά μου κήρυκας των αρετών που εσύ δίδαξες». Κάθε τόσο σε όλες τις επιστήμες βγαίνουν νέες ανακαλύψεις που συμπληρώνουν τις παλιές. Στις διδαχές του Κυρίου όμως δεν βρέθηκε κανείς να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι. Είναι τέλειες γιατί είναι θεϊκές. Η διδασκαλία του απλώθηκε σε όλον τον κόσμο και κατέκτησε αμέτρητες καρδιές. Η διάδοση αυτή πού οφειλόταν, μήπως στους συνεργάτες του, μα ήταν μόνο μια χούφτα ανθρώπων. Μήπως τη δόξα τους, μα η φήμη τους δεν είχε βγει πέρα από την Καπερναούμ. Μήπως τα όπλα τους και τη μορφωσή τους ξέρανε μόνον όσα γνωρίζουν οι απλοϊκοί ψαράδες και μοναδικά τους όπλα ήταν τα σύνεργα της ψαρικής. Κι όμως η άσημη και ανίσχυρη αυτή χούφτα των ψαράδων ξεκίνησε να κατακτήσει τις καρδιές των ανθρώπων. Οι αντίπαλοι πολλοί και ισχυροί, σταυροί, αγχώνες, φωτιές, ξύφοι δημίων, βασανιστική τροχή, πεινασμένα θηρία, μα το δέντρο της πίστης και της αγάπης δεν ξεριζώθηκε. Γιατί άραγε? Γιατί το δέντρο αυτό δεν το φύτευσε ανθρώπινο χέρι, ήταν έργο θεϊκό. Μία από τις πύλες της Ιερουσαλήμ είναι η πύλη του Αγίου Στεφάνου. Στο σημείο αυτό, έξω από τα τείχη, είναι κτισμένη η εκκλησία του Αγίου, εκεί ακριβώς που λιθοβόλησαν τον πρωτομάρτυρα. Ξαφνικά η Σταματούλα μεταφέρθηκε στην εποχή εκείνη. Άκουγε φωνές και ύβρις και έβλεπε τον Στέφανο, ένα νεαρό παιδί, να το τραβούν με μίσος έξω από τα τείχη για να το κτυπήσουν αλίπητα με τις πέτρες που είχαν στα χέρια τους. Η ματιά της περιπλανήθηκε λίγο και ύστερα σταμάτησε στο ναό. Εκεί μια άλλη εικόνα διαδέχτηκε την πρώτη. Έβλεπε καθαρά τον Άγιο γονατιστό να προσεύχεται, ενώ οι πέτρες βροχή έπεφταν γύρω του και πάνω του. Όλα όσα έβλεπε και άκουγε τα έβαζε μέσα στην καρδιά της και τα κλείδωνε, και αυτά με τη σειρά τους εισχωρούσαν στο κάθε μόριο του είναι της και το κατακτούσαν.

Γεθσημανή. Απόστολοι εκπεράτων συναθρισθέντες ενθάδε, Γεθσημανή το χωρίο κυδεύσατε μου το σώμα. Πώς θα μπορούσε η Σταματούλα να μην επισκεφθεί και τη Γεθσημανή, την πόλη όπου κοιμήθη η Παναγία, στο σπίτι του Ιωάννη, εκεί που είναι και ο τάφος της. Κατεβαίνοντας πολλές σκάλες κάτω, άναψε το κεράκι της και το κράτησε ώσπου να τελειώσει η κατανυκτική παράκληση. «Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Τι φώτιση είχαν αυτοί που έγραψαν όλα αυτά τα υπέροχα λόγια για τη μητέρα του Ιησού. «Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια». Ευθύς γονατίζει η Σταματούλα και οικετεύει τη Θεοτόκο να προστατεύει και να βοηθά όσους πολεμάνε για τη σωτηρία της πατρίδας τους και της ψυχής τους. Η Παναγία δεν ήταν απλώς μια αγνή γυναίκα. Ο τρόπος που γεννήθηκε και ο τρόπος που γέννησε εκοιμήθη στην γη και ανυρπάγει στους ουρανούς. Τα θαύματά της, τα αμέτρητα, όλα δείχνουν τη θεία ύπαρξή της. Είναι θλιβερό να ακούει κανείς από χριστιανούς κατ' όνομα ακατανόμαστες φράσεις για το Πανάγιο αυτό πρόσωπο που είναι ανώτερο ακόμα και από τους αγγέλους. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Στον κήπο της Προδοσίας υπάρχει καθολική εκκλησία μέσα στην οποία βρίσκεται ο βράχος της αγωνίας καγκελόφρακτος, γύρω από τον οποίο γονατιστοί οι πιστοί, πολύ αφοσιωμένοι, έψαλαν και προσεύχοντο. Πάνω σε αυτόν τον βράχο, που καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του ναού, ο λατρευτός Ιησούς ακούμπησε τον πόνο του, λίγο πριν ο Ιούδας του δώσει της προδοσίας το φιλί. Η Σταματούλα άρχισε πάλι να στοχάζεται. Πόσους κληρονόμους άφησες πίσω σου, Ιούδα? Πόσοι δώσανε και δίνουν προδοσίας φιλιά? Και ύστερα προσευχόμενη ζητούσε από το Θεό να φωτίζει τους ανθρώπους ώστε για τα λάθη τους και τις κακές τους πράξεις να ζητάνε συγνώμη πριν να είναι αργά και αντί για σχοινή στο λαιμό να βάζουν στέφανο στην κεφαλή τους.

αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διάβασε η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.
1: Αυτοτελείδη ηγήματα από το βιβλίο «Κινέζος ο Θεός και η μοναξιά» του πατέρα Χαράλαμπου Παπαδόπουλου.

ο Κινέζος, ο Θεός και η μοναξιά. Βρίσκομαι για ακόμη μια φορά στο Άγιον Όρος, αγαπημένος προορισμός. Χώρος που έχει να σου δώσει πράγματα, αρκεί να έχεις την εσωτερική ωριμότητα, να πάρεις αυτά που πρέπει, αυτά που σου κάνουν και να αφήσεις όλα εκείνα που δεν σου ανήκουν. Εισέρχομαι στο Αρχονταρίκι επιβλητικής μονής. Η τύχη γεμάτη μνήμες. Η ιστορία γραμμένη σε αθέατες ψυχές που ξενιτεύτηκαν. Σε καρδιές που δίψασαν με πάθος την ομορφιά. Εκεί συνάντησα έναν χαριτωμένο δόκιμο μοναχό από την Κίνα. Με ξάφνιασε η παρουσία του. Ράσο Ορθόδοξο σε έναν Κινέζο. Αισθάνθηκα κάπως. Δεν είχα δει ποτέ από κοντά. Μονάχα σε φωτογραφίες της Ιεραποστολής. Αλλά από κοντά νιώθεις κάπως διαφορετικά όσο να είναι. Μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, έκανα και κάποιες σκέψεις. Ένας λογισμός εισήλθε στο νου μου. Λέω, Κινέζος του Άγιον Όρος, φορέας μιας μεγάλης πολιτισμικής παράδοσης και να σπάζεται τον χριστιανισμό, μπήκα στην περιέργεια να τον ρωτήσω. Τον παρατηρούσα, σεμνός, μετρημένος, με μια πηγαία χαρά στις κινήσεις του. Έφτιαχνε τους δίσκους για να κεράσει τους επισκέπτες και θα ρίσω ότι είχε βρει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Άλλωστε ποιο νόημα υπάρχει πέρα από αυτό που εμείς οι ίδιοι δίνουμε στα πράγματα. Πήρα την απόφαση να τον πλησιάσω. Οι σκέψεις και τα ερωτήματα είχαν πνίξει το τοπίο μου και για να ξεθολώσει χρειαζόμουν την κουβέντα. Έστω να ανταλλάσσαμε δύο προτάσεις θα μου ήταν αρκετό να δω εάν αυτά που έβλεπα πάνω του ήταν πραγματικά. Γιατί ένιωθα ότι στο πρόσωπό του αναπαυόταν η χαρά και στις μέρες μας δεν είναι λίγο να συναντάς ανθρώπους χαρούμενους. «Αδελφέ, την ευχή σου, του Κυρίου», μου απάντησε με εκείνη την φοβερή και καμιά φορά κουραστική ευγένεια των Κινέζων. «Πώς πάει, αδελφέ, ο αγώνας, πώς θα περνάς εδώ στο Όρος?» «Καλά, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά. Μου επιτρέπεις μια ερώτηση, με το συμπάθειο κιόλας, εάν δεν ενοχλώ?» «Όχι, δεν ενοχλείτε. Πείτε μου». «Να, σκέφτηκα, πώς και εσύ, ένας Κινέζος, μέσα από μια τέτοια μεγάλη πολιτισμική παράδοση, ασπάστηκε στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Μοναχισμό. Ήσουν Βουδιστής?» «Ναι, βέβαια, Βουδιστής ήμουν». «Τότε τι σε κέρδισε στον Χριστιανισμό?» «Τι με κέρδισε στον Χριστιανισμό?» «Πολλά, αλλά κυρίως και πρωτίστως κάτι που λείπει από την δική μου παράδοση. Η θεϊκή παρέα». «Ορίστε?» «Ναι». Γέλασε. Μια και οι Κινέζοι στις τρεις λέξεις που σου λένε γελάνε στις δυόμιση. «Στο Βουδισμό είσαι μόνος. Δεν υπάρχει Θεός. Όλος ο αγώνας γίνεται από εσένα. Μόνος με τον εαυτό σου. Εσύ και ο καθρέπτης σου. Πολύ μοναξιά. Βαθιά μοναξιά. Στον Χριστιανισμό όμως έχεις βοηθό, συμπαραστάτη, συνοδοιπόρο και μάλιστα πάσχοντα Θεό. Αισθάνεσαι ότι κάποιος σε αγαπάει και ενδιαφέρεται για σένα ακόμη και όταν εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Του μιλάς, του λες τι νιώθεις. Υπάρχει διάλογος, υπάρχει σχέση. Εκεί κυνηγάς την σκιά σου. Εδώ κάνεις παρέα με κάποιον άλλο. Αυτή την παρέα πόθησα και την βρήκα. Δόξα τω Θεώ». «Ναι, ίσως να έχεις δίκιο», του απάντησα εμφανώς προβληματισμένος. Γέμισα ερωτηματικά παρά που έλυσα απορίες. Ο ήχος από το τάλαντο διέκοψε την όμορφη συζήτησή μας. Σε λίγο θα χτυπούσε η καμπάνα για εσπερινό. Οι μοναχοί ως νυφάλιες σκιές θα ξετυλίγονταν στα καλντερίμια της μονής για να χαθούν στο ημίφος του κατανυκτικού ναού. Η ακολουθία θα κρατούσε μερικές ωρίτσες. Έπειτα φαγητό και μετά ανάπαυση στα κελιά. Μια μέρα θα έκλεινε τον κύκλο της για να δώσει την σκυτάλη σε μια νέα, γεμάτη πάθος και πόθο αιωνιότητας. Με προβλημάτισε αρκετά η συζήτηση με τον νεαρό Κινέζο. Σκεφτόμουν ποια βαθιά και ουσιώδης ανάγκη κρύβεται πίσω από την δίψα του προσωπικού Θεού. Η ανάγκη της σχέσης

λίγες μέρες σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, μήπως και ανθίσει. Πήρα τις σκέψεις μου και κυρίως το κουρασμένο μου κορμί και έσυρα για το δωμάτιό μου. Στο διάδρομο υπήρχαν λάμες πετρελαίου. Αργά και σιγαλά έφτασα στο κρεβάτι μου. Έκανα τον σταυρό μου και έπεσα με την προσδοκία να ξεκουράσω ψυχή και σώμα. Δεν πρόφτασα όμως. Μόλις που είχα γύρει, ακούστηκε σχεδόν απειλητικός ο ήχος του κινητού. Όχι, δεν ήταν κλήση. Ήχος μηνύματος ήταν. Βλέπεις, για το Άγιον Όρος ήταν ήδη προχωρημένη η ώρα. Αλλά για τον έξω κόσμο, από όπου προερχόταν το μήνυμα, ήταν ακόμη νωρίς. Άλλες προτεραιότητες, διαφορετικά ζητούμενα. Άνοιξα το εισερχόμενο μήνυμα με μια διάθεση απαλότητας και ρουτίνας. Σίγουρα θα ήταν η καληνύχτα της γυναίκας μου. Όντως αυτή ήταν. Αλλά όχι για καληνύχτα, αλλά για να μου ταράξει τη νύχτα. Δεν θέλω να στενοχωρηθείς. Λυπάμαι. Αλλά πέθανε η Ελεάνα. Έπεσε το τηλέφωνο από τα χέρια μου. Οι κόρες των ματιών μου διαστάθηκαν τόσο που νόμισα προς στιγμή ότι ξημέρωσε. Για αρκετά λεπτά έμεινα πάνω στο κρεβάτι, σχεδόν ακίνητος, δίχως σκέψεις, με παγωμένο τον ορίζοντα. Έπειτα ένιωσα έντονη την επιθυμία να τρέξω έξω, να μεταλάβω καθαρό αέρα, να πάρω ανάσες που μου είχαν κοπεί. Η Ελεάνα νεκρή. Πώς? Γιατί? Αυτή η πανέμορφη κοπέλα που κάθε συνάντηση μαζί της έμοιαζε άνοιξη. Εκείνη που όλοι ήθελαν για συντροφιά. Έφευγε από δίπλα σου και ένιωθες ότι ήταν παντού. Λες και δεν είχε λείψει ούτε στιγμή. Ήθελες κάτι να λες για εκείνη. Ψηλή, πλούσια πληθωρική παρουσία. Βήματα αθόρυβα στην ακοή, μα ηχηρά στην ψυχή. Λόγια βελούδινα. Μάτια όλο θάλασσα που ξεκούραζαν τα ραγμένα μυαλά. Είχαμε γνωριστεί στο πανεπιστήμιο και οι δυο στην φιλοσοφική. Κάναμε αρκετή παρέα. Ήμασταν από γειτονικά χωριά. Περάσαμε όμορφες στιγμές. Διαβάσματα, ανησυχίες για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, αλλά και πολύ ξερνιασιά. Τρέλα και δίψα για ζωή. Όλο το βράδυ την σκεφτόμουν. Τα χρόνια που περάσαμε μαζί στην Θεσσαλονίκη. Τις βόλτες μας, τις παρέες, τα γέλια, τις στιγμές μας. Με τη μορφή της κοιμήθηκα όσο κατάφερα να κλείσω τα βλεφαρά μου. Σηκώθηκα πρωί. Τα πόδια μου δεν έλεγαν να ακολουθήσουν τις προσταγές του νου. Δεν είχα καμία διάθεση για τίποτε. Μια βαθιά θλίψη είχε στοιχειώσει την καρδιά μου. Τα συναισθήματα που ακροβατούσαν μεταξύ οργής και πίστης. Δίπλα στους ξενώνες υπήρχε ένα παρεκκλήσι. Το είχα τόσο πολύ ανάγκη. Έστω για λίγο να χαλαρώσω στην σιωπή του. Μήπως και κατάφερνα να βάλω σε τάξη τους σχηματισμούς της ψυχής μου που έλεγαν να με πνίξουν. Άνοιξα την πόρτα. Μέσα γινόταν λειτουργία. Ένας παπάς λειτουργούσε και ένας μοναχός εκτελούσε χρέη ψάλτη. Κάθισα στο πρώτο στασίδι, δίπλα ακριβώς στην πόρτα του μικρού ναού. Δεν είχα την δύναμη να κοιτάξω τι γινόταν μέσα στο ναό. Απλώς άκουγα και προσπαθούσα να συγγίσω τα γιατί μου, το πένθος το οποίο είχε εισέλθει εντός μου. Τα δάκρυα δεν έλεγαν να σταματήσουν. Η εικόνα της τρεμόσβηνε στο μυαλό μου και μπερδευόταν με την εικόνα της Παναγιάς που σχεδόν θλιμμένη με κοιτούσε κατάματα. Τότε μονάχα, όταν το βλέμμα μου κοίταξε την Παναγία, συνειδητοποίησα ότι ο μοναχός που έψελε στο διπλανό στασίδι ήταν ο νεαρός Κινέζος. Θυμήθηκα την χθεσινή κουβέντα μας, τα λόγια που μου είχε πει. «Αισθάνεσαι ότι κάποιος σε αγαπάει και ενδιαφέρεται για σένα, ακόμη και όταν εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Του μιλάς, του λες τι νιώθεις. Τότε βίωσα σωματικά την δίψα του Αγιορείτη μοναχού. Αισθάνθηκα μέσα μου αυτό που μου είχε πει ο μικρός πρώην βουδιστής. Δεν ξέρω εάν ήταν λάθος ή σωστό. Ξέρω όμως ότι εκείνη τη στιγμή είχα απόλυτη την ανάγκη να μιλήσω σε εκείνον. Θυμήθηκα τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, ποιητή, ρομαντικού, ευαίσθητου και μελαγχολικής φύσης, που έλεγε «Όταν δεν είσαι ή δεν αισθάνεσαι καλά, να μιλάς, μίλα, και ας είναι στον αέρα».

Άνοιξε τα παράθυρα. Μυρίζει μοναξιά. Η βροχή δεν τον άφησε να κλείσει μάτι όλο το βράδυ. Δεν είχε όμως κουραστεί. Τα γυρατιά δεν του επέτρεπαν να κοιμηθεί περισσότερο. Άλλωστε δεν το επιθυμούσε. Βιαζόταν να έρθει το πρωί, να ξημερώσει η σημερινή μέρα. Παραμονή των Χριστουγέννων. Όλα τα είχε κανονίσει εδώ και μέρες. Είχε καταστρώσει το σχέδιο στο μυαλό του. Απλά έπρεπε όλα να γίνουν όπως τα είχε φανταστεί. Μια βαλίτσα με ελάχιστα ρούχα. Τα άκρως απαραίτητα για μία ή δύο μέρες. Τι χρειάζεται ένας γέρος άνθρωπος? Είχε βάλει στην βαλίτσα του και τη μεταξωτή πιτζάμα, δώρο της κόρης του από την πόλη. Τότε, τις καλές μέρες που τον λάτρευε και τον αγαπούσε, καθώς έλεγε. Γιατί εδώ και 2 χρόνια τον είχε εγκαταλείψει. Δεν μπόρεσε, βλέπεις, να βρει λεφτά ώστε να τις αγοράσει αμάξι. Προσπάθησε όμως. Πίστεψε ότι θα έβρισκε τα λεφτά που του ζητούσε. Μάταια, μια σύνταξη έπαιρνε, και αυτή ελάχιστη. Πού να φτάσει? Σύνταξη απλά επιβίωσης. Δεν του επέτρεπε να βάλει τίποτε στην άκρη. Από τον καιρό δε που κοιμήθηκε και η γυναίκα του, τα πράγματα δυσκόλεψαν σε όλα τα επίπεδα. Οικονομικά και κυρίως ψυχολογικά. Η κόρη του όμως δεν έλεγε να καταλάβει. Θεώρησε ότι δεν την νοιάζεται και ότι δεν την αγαπά. Τον εγκατέλειψε. Δεν περνούσε να τον δει. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν τον έπαιρνε. Η μοναξιά του ήταν αβάσταχτη. Μπορούσε πλέον να καταλάβει, να νιώσει ως βίωμα, ως εμπειρία, ότι εάν υπάρχει κόλαση, τότε αυτή θα ήταν η μοναξιά. Να μην μπορείς να μιλήσεις με έναν άνθρωπο, να πεις 2 κουβέντες, να αισθανθείς ότι κάποιος σε αγαπάει. Ένας άνθρωπος σε νοιάζεται, να αισθανθείς ένα χάδι, ένα ακούμπημα, μια ανθρώπινη παρουσία και θαλπορή. Γι' αυτόν πλέον το μεγαλύτερο θαύμα στη ζωή του, η μεγαλύτερη θεοφάνεια, ήταν ένας άνθρωπος. Θυμόταν τα λόγια από το γεροντικό που συχνά διάβαζε. «Είδες γέροντα ποτέ κάποιο θαύμα?» ρώτησαν έναν ασκητή. «Ναι», απάντησε εκείνος. «Έναν άνθρωπο». Έναν άνθρωπο ήθελε δίπλα του. Να ακούει μια μιλιά, να έχει ένα χέρι να κρατά. Αν υπήρχε Θεός, αυτός θα είχε μάτια, κορμί, μιλιά. Γι' αυτό έλεγε και ξανά έλεγε στο καφενείο, τις λίγες φορές που τα κατάφερνε και πήγαινε, ιδιαίτερα τις καλοκαιρινές μέρες. Είναι μεγάλη υπόθεση η πίστη μας. Ένας Θεός έγινε άνθρωπος, όπως εμείς, σαν και εμάς, ένας από εμάς, δικός μας άνθρωπος. Καταλαβαίνετε, ο Θεός άνθρωπος. Γι' αυτό είχε πάρει την απόφαση φέτος τα Χριστούγεννα να τα περάσει μαζί με άλλους ανθρώπους. Όχι μόνος, όχι άλλες γιορτές στη μοναξιά. Βρωμάει η μοναξιά. Μυρίζει θάνατο. Θα έφτιαχνε ένα ατύχημα και θα πήγαινε στο νοσοκομείο. Εκεί δεν θα ήταν μόνος. Θα ήταν σε ένα θάλαμο γεμάτο ανθρώπους, γιορτινά και χαρούμενα, έστω και σε νοσοκομείο. Πολύ καλύτερα από την βουβαμάρα του σπιτιού. Στο νοσοκομείο λοιπόν, μαζί με ανθρώπους, όχι μόνος. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο ποθούσε η καρδιά του για αυτές τις μέρες. Έτοιμη λοιπόν η βαλίτσα του. Τώρα θα έσπαγε μερικά πιάτα να φαίνεται ότι ζαλίστηκε και έπεσε από το τραπέζι που έτρωγε. Έπειτα έπρεπε να κάνει την πιο γενναία και επώδυνη πράξη, να χτυπήσει με ένα αντικείμενο το κεφάλι του, να φανεί ως ατύχημα και αμέσως να βάλει τις φωνές. Κάποιος από τους αδιάφορους γείτονες θα τον άκουγε. Εκείνοι θα ειδοποιούσαν κάποιο στενοφόρο. Κανείς δεν θα αναλάβανε την ευθύνη της περιποίησής του. Θα τον έστελναν στο νοσοκομείο. Αχ, πόσο πολύ το ήθελε. Έκανε το σταυρό του και ετοιμάστηκε για την εφαρμογή του σχεδίου. Δεν είχε όμως ολοκληρώσει τις τελευταίες σκέψεις και άκουσε κλειδιά και τσαχαλίσματα στην πόρτα. Ποιος να ήταν άραγε? Δεν περίμενε κανένα. Αυτή την πόρτα, τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, εκτός από αυτόν και τα βαριαναστενάγματά του, δεν την είχε διαβεί κανείς άλλος. Φοβήθηκε. Γεμάτος απορία, κινήθηκε να ανοίξει, να δει τι συμβαίνει. Δεν πρόλαβε όμως. Λίγο πριν πιάσει το πόμολο, η πόρτα άνοιξε βία, κάνοντας ένα δυνατό θόρυβο. Ένας νεαρός άντρας είχε εισβάλει μέσα στο σπίτι. «Μην κουνιέσαι, γέρο, και μη μιλάς». «Ποιος είσαι? Τι θες? Βοήθεια!» «Σταμάτα, σου λέω, να φωνάζεις. Δεν θα σε πειράξω. Σου δίνω τον λόγο μου». «Τι θέλεις, παιδί μου?
Λεφτά? Δεν έχω. Τίποτα δεν θέλω. Μπήκα να κλέψω και θέλω να πάρεις τηλέφωνο την αστυνομία. Κάτσε, μισό λεπτό. Μπήκες να κλέψεις και θέλεις να καλέσω την αστυνομία? Τι λες ρε παιδί μου, ποιωμένος είσαι? Μαστουρωμένος? Πλάκα μου κάνεις? Τι θες παλικάρι μου από ένα γέρο άνθρωπο? Τίποτα δεν θέλω. Κάνε αυτό που σου είπα. Πάρε τηλέφωνο την αστυνομία και πες ότι μπήκε κάποιος στο σπίτι σου να σε ληστέψει. Άντε, γρήγορα. Μην κάθεσαι. Τελείωνε, σου λέω. Δηλαδή στα αλήθεια θες να πάρω την αστυνομία? Παραδίδεσαι? Τι σοϊ κλέφτης είσαι εσύ? Μπαίνεις μέσα να κλέψεις. Βλέπεις ένα γέρο άνθρωπο ανήμπορο και χωρίς να κάνεις τίποτα, καμία κίνηση, μου λες ήρθα να κλέψω, πάρε τηλέφωνο την αστυνομία. Τι σοϊ κλεψιά είναι αυτή? Τι κλέφτης είσαι εσύ? Άλλο πάλι και τούτο, χρονιάρες μέρες. Κοίτα, παππού, άσε τα λόγια και πάρε την αστυνομία να πεις ότι κρατάς ένα νέο άνθρωπο. Ένα ληστή που αποπειράθηκε να σε κλέψει. Πες και ό,τι άλλο θέλεις, αρκεί να με καταγγείλεις. Σε παρακαλώ, χάρη θα μου κάνεις. Υποχρέωση θα σου έχω. Σε παρακαλώ. Με παρακαλείς? Υποχρέωση? Χάρη θα σου κάνω? Τι είναι όλα αυτά ρε Λεβέντη, θα με τρελάνεις? Τι συμβαίνει, θα μου πεις? Σε παρακαλώ, παππού, άσε τα λόγια και πάρε την αστυνομία. Στα πόδια σου πέφτω. Και αμέσως ο μικρός μάγκας έπεσε κατά γης, παρακαλώντας τον παππούλη να πάρει τηλέφωνο. Καλά ρε παιδί μου, θα πάρω. Άμα είναι να με παρακαλείς και μάλιστα γονατιστός, θα πάρω. Αλλά θέλω να μου πεις το γιατί. Αλλιώς πίστεψέ με, δεν θα το κάνω. Με οποιαδήποτε συνέπεια. Παππού, είμαι μόνος. Δεν έχω οικογένεια. Ο πατέρας μου μας έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια. Φτώχεια, χρέη, τράπεζες, ανεργία. Έφεραν γκρίνια και μεγάλα προβλήματα. Μαλώματα με τη μάνα μου. Ξύλο, ποτό και άλλα. Έτσι χώρισαν. Αυτός εξαφανίστηκε. Πήγε λένε σε άλλη χώρα. Τον χάσαμε. Η μάνα δεν άντεξε. Δεν μπορούσε να με μεγαλώσει. Κύλησε στην πορνεία. Ξέρεις, βίζιτες και τέτοια. Κάθε μέρα το μικρό σπίτι μας γινόταν οίκος ανοχής. Δεν το άντεξα και έφυγα. Από τότε ζω μόνος. Πάνε μερικά χρόνια. Πότε εδώ και πότε εκεί. Αλλά πάντα στους δρόμους ή σε τίποτα καταλήψεις. Αλλά δεν μπορώ άλλο, παππού. Η μοναξιά με γέρασε. Ειδικά κάθε χρόνο αυτές τις μέρες, τις γιορτινές που λένε, ζω την απόλυτη κόλαση. Έτσι σκέφτηκα φέτος να μην μείνω μόνος. Είπα να κάνω μια κλοπή. Γιατί για κάτι άλλο δεν το λέει η καρδιά μου. Και έτσι να μπω στη φυλακή. Εκεί θα έχω παρέα. Έχω ξανακάνει φυλακή. Κόλαση και εκεί. Φρίκι. Αλλά τουλάχιστον έχεις έναν άνθρωπο να πεις μια κουβέντα. Ακούς μια μιλιά. Εδώ έξω δεν έχω τίποτα. Δεν με περιμένει κανείς. Είμαι μόνος. Γι' αυτό σου λέω, παππού, πάρε τηλέφωνο. Χάρη θα μου κάνεις. Καλό θα κάνεις, γέρο. Ο παππούς είχε βουρκώσει. Τα γέρικα ποδάρια του είχαν αρχίσει να μην τον βαστούν. Έτρεμε ολόκληρος. «Σε καταλαβαίνω, παιδί μου», είπε και τον άρπαξε στην αγκαλιά του. «Κοίτα, επειδή ξέρω από μοναξιά, θα σου κάνω το χατήρι. Αλλά θέλω και εσύ με τη σειρά σου να μου κάνεις ένα θέλημα». «Τι ρε γέρο, ό,τι θέλεις, αρκεί να πάρεις τηλέφωνο». «Ναι, θα πάρω, το είπαμε αυτό. Αλλά θέλω και εσύ να με χτυπήσεις το κεφάλι ίσα ίσα για να ματώσει. Θα το κάνεις?» «Μα τι λες τώρα, γιατί?» «Για τους ίδιους λόγους, παλικάρι μου, που και εσύ θέλεις να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία και να πας στην φυλακή. Η μοναξιά, αγόρι μου, αυτή η απίστευτη οδύνη της ύπαρξης. Να πας εσύ στη φυλακή αφού το θες, αλλά να πάω και εγώ στο νοσοκομείο, να κάνουμε και οι δυο Χριστούγεννα με ανθρώπους». Σε λίγο, κάτω από το σπίτι, είχε φτάσει ένα περιπολικό και ένα στενοφόρο, και στα δυο θα επιβιβαζόταν η μοναξιά. Λίγο πριν κλείσουν οι πόρτες των αυτοκινήτων και οι δυο τους κοιτάχτηκαν. Έκλεισε ο ένας το μάτι στον άλλο και φώναξαν δυνατά «Καλά Χριστούγεννα!»

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Άγιος Ιωάννης της Κρουνστάνδης. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Και τώρα μερικές σκέψεις του πατρός Ιωάννου της Κρουνστάνδης που καθορίζουν τις ουσιαστικές ιδιότητες της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι η μοναδική φοβερή δυστυχία. Όλες οι άλλες δυστυχίες συμβάλλουν είτε στην κάθαρση από την αμαρτία, είτε στην τιμωρία της, είτε στην αποφυγή της. Σκοπός της ζωής μας είναι να ενωθούμε με τον Θεό. Η αμαρτία όμως μας χωρίζει από Αυτόν και εδώ στη γη και στην αιωνιότητα. Ο αμαρτωλός που δεν υποτάσσεται στους θείους νόμους, στους νόμους της αγάπης και της ειρήνης, είναι ένα τέρας, είναι εκτροπή της Θείας Δημιουργίας. Δεν έχει θέση στην πλάση, γι' αυτό όλα του είναι στενόχωρα. Τον καταδιώκει ο Θεός, η συνείδησή του, ολόκληρη η δημιουργία. Οι αμαρτίες και τα πάθη καταστρέφουν την υγεία της ψυχής και του σώματος. Η νίκη κατά των παθών χαρίζει ηρεμία στην ψυχή και υγεία στο σώμα. Πόσο φοβερό δηλητήριο για την αθάνατη ψυχή είναι η αμαρτία. Με πόση καυστική, καταστρεπτική δύναμη χύνεται το δηλητήριο αυτό στα σπλάχνα και στις αρθρώσεις του σώματος. Τι νομίζετε λοιπόν, αδελφοί, μπορούμε να παίζουμε με τη φωτιά? Μπορούμε να διασκεδάζουμε με το θανάσιμο δηλητήριο? Το συμπέρασμα βγαίνει μόνο του. Η αμαρτία είναι το κεντρί του θανάτου. Είναι ο ίδιος ο θάνατος. Πόσα πάθη συσπυρώνονται μέσα σε μια καρδιά, στοχάζεται ο πατήρ Ιωάννης. Πόσες πληγές θανάτου. Κάθε πάθος και μια πηγή θανάτου. Η αμαρτία σαν διατάραξης του νόμου της ζωής, του νόμου της αγάπης, είναι συγχρόνως και μια δυσμορφία, μια ασχήμια. Κάθε αμαρτία ασχημίζει και τραυματίζει την ψυχή. Βλέποντας με τα πνευματικά του μάτια να πλώνεται παντού και να ακτινοβολεί η θεία ωραιότης και γνωρίζοντας πως αυτή η ωραιότης είναι εντονοτέρα αποτυπωμένη στον δίκαιο θεόμορφο άνθρωπο, ένιωθε βαθιά μέσα του την ασχήμια που έχει η αμαρτία. Πόσο αφύσικη και ατέριαστη είναι η οργή και η μανία. Ρίξτε μια ματιά στο πρόσωπο του πράου ανθρώπου. Πόσο υπέροχο φαίνεται. Ρίξτε τώρα ένα βλέμμα στο πρόσωπο του οργύλου. Πόσο ανήσυχο, σκοτεινό, δύσμορφο παρουσιάζεται. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας έκαναν πλήρη ταξινόμηση των αμαρτιών και ανακάλυψαν σειρά νόμων για το πώς από τη μια αμαρτία γεννιέται η άλλη. Ο πατήρ Ιωάννης σημείωσε αρκετές προσωπικές παρατηρήσεις στο θέμα αυτό. Αναφέρουμε για παράδειγμα δύο απλές. Η φιλαργυρία μας προκαλεί μείωση της αγάπης και αύξηση της αντιπαθίας για αυτόν που μας αφαιρεί χρήματα ή πράγματα. Ο διάβολος ενεργεί πολλές φορές με την σαρκικότητά μας. Με τη λεμαργία, παραδείγματος χάρη, εξάπτει και άλλα πάθη. Διαρκώς μας υπενθυμίζει ότι το θεόμορφο πνεύμα του ανθρώπου είναι απλό και γι' αυτό αμαρτάνοντας σε κάτι παραδίδεται ολόκληρο στην αμαρτία. Η ψυχή είναι ύπαρξη απλή. Δεν μπορεί λοιπόν συγχρόνως να αγαπά και τον Θεό και τα χρήματα ή την τροφή ή το ποτό. Πώς να αναπαυθεί το Άγιον Πνεύμα σε μια ψυχή συνεχώς απασχολημένη με γήινες μέρημνες και διασκεδάσεις? Γι' αυτό και κάθε πτώσης μεταβάλλεται σε καθολική πτώση με μοιραία επακόλουθα. Ένα από αυτά είναι η διάσπαση και η αποσύνθεση του εσωτερικού κόσμου. Στην ψυχή εμφανίζεται πόλεμος και ο άνθρωπος φτάνει στο κατάντημα εκείνο που ιδιαίτερα γίνεται αισθητό στις ημέρες μας. Ένας σύγχρονος Γάλλος συγγραφεύς χαρακτηρίζει τον σημερινό άνθρωπο κατά το εσωτερικό του περιεχόμενο σαν ένα κινητό εμφύλιο πόλεμο. Ακόμη και μετά την εξομολόγηση, ο χριστιανός δεν μπορεί αμέσως να αποκαταστήσει την αρμονία και την εσωτερική του γαλήνη. Παρατηρεί ο πατήρ Ιωάννης. Είναι άξιο απορίας το πως ο ίδιος ο άνθρωπος που εκδηλώνει την ευλάβειά του μπροστά στον Δημιουργό και που βλέπει τη δημιουργία στην πιο υπέροχη και αξιοθαύμαστη μορφή γίνεται ικανός και για τα χαμηλά, τα ακάθαρτα, τα νοσηρά αισθήματα και τους αισχρούς λογισμούς. Και πως μπορεί να κυλιέται στις πιο ακάθαρτες ζωώδεις επιθυμίες και ικανοποιήσεις και να μολύνει τόσο ολοκληρωτικά την ψυχή του. Τι αντινομία, τι αγώνας πνευματικός χρειάζεται. Δεν μπορούμε να παραμένουμε άπρακτοι, διότι η αμαρτία θα μας νικήσει και θα μας υποτάξει στην αιωνία εχμαλωσία, στην εντροπή και στα βάσανα. Σύμφωνος με τους αρχαίους διδασκάλους της Εκκλησίας, θεωρήσαν πρώτη αμαρτία την υπερηφάνεια, την φιλαυτία, δηλαδή την μετατόπιση του ενδιαφέροντος του ανθρώπου από τον Θεό στον ίδιο τον εαυτό του. Λέγει ο πατήρ Ιωάννης, «Την στιγμή της παρακοής στην εντολή του Θεού, ο άνθρωπος ξέπεσε από την αγάπη προς τον Θεό. Μετέφερε την διαστρεβλωμένη αγάπη στον εαυτό του και στα υλικά πράγματα. Στην καρδιά του δεν άφησε τόπο για τον Κύριο, τον οποίο οφείλουμε να αγαπούμε μόλι μας την ύπαρξη. Η ψυχή μοιάζει σαν ένα άδειο δοχείο που οφείλει να γεμίζει με τη Θεία Αγάπη. Έχει όμως τη δυνατότητα να θαυμάζει και να αγαπά τον ίδιο τον εαυτό της. Αυτό τελικά σημαίνει πως μπορεί να αγαπά το ίδιο το άδειο δοχείο, δηλαδή την κενότητα, και να κλειδωθεί στον εαυτό της. Ο Πούσκιν, ο μεγάλος Ρώσος ποιητής, πολύ εύστοχα χαρακτήρισε αυτό με ένα ειρωνικό λογοπαίγνιο. Εκείνος ο άνθρωπος είναι πραγματικά άδειος που είναι όλος γεμάτος από τον ίδιο τον εαυτό του. Ο αυτοθαυμασμός μοιάζει με φυλάκιση σε ένα κελί με καθρέπτες. Ο εγωισμός ξεριζώνει τον άνθρωπο από την πηγή της ζωής και της αγάπης και τον οδηγεί στη φοβερή εσωτερική μόνωση και το άδειασμα. Η ανθρώπινη καρδιά, επισημαίνει ο πατήρ Ιωάννης, φοβάται το άδειασμα και το κενό. Είναι αδύνατο η καρδιά να μένει χωρίς περιεχόμενο. Όταν εμείς εξωστρακίζουμε το αγαθό πνεύμα, τη θέση του την καταλαμβάνει το πονηρό πνεύμα. Έτσι, αντί του ζώντος Θεού, ο άνθρωπος αρχίζει να προσκυνά τα διάφορα είδωλα. Η καρδιά γεμίζει και με τα ίδια τα πάθη και με τη θανατηφόρα απληστία τους, επειδή τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Θεό και την άδολη αγάπη. Μόνον ο Θεός μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα της ψυχής. Η μακαριότης προέρχεται από τον Θεό και υπάρχει μόνον κοντά του. Μακριά από αυτόν υπάρχει η τυραννία των παθών. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαυτία, η υπερβολική και αποκλειστική αγάπη προς τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που δουλεύει στα πάθη του είναι ειδωλολάτρης, όπως σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης. Ο πατήρ Ιωάννης μερικές φορές ειδικεύει τη βασική σκέψη ότι τα πάθη προέρχονται από το κενό που δημιουργεί η απουσία του Θεού από την καρδιά του ανθρώπου. Από ποια αιτία προέρχεται η δίψα για το κρασί? Από το ότι απουσιάζει η δίψα της Θείας Χάριτος. Η δίψα της σωτηρίας θα έδιωχνε τη δίψα του κρασιού και κάθε αισθησιακής απολαύσεως. Στα κείμενά του υπάρχουν έντονες γραμμές για το ανικανοποίητο των παθών που οφείλεται στην αδυναμία τους να κατασυγάσουν τη δίψα της ψυχής για τον Θεό. Χαρακτηριστικό της αμαρτίας είναι η απέσια δίψα της, η αναζήτηση όλων των ευκαιριών για την πραγματοποίησή της. Έτσι, ο Φιλίδωνος είναι έτοιμος για κάθε είδος ασωτείας, με την όραση, την αφή, την ακοή, τη σκέψη, τη φαντασία, τη μνήμη. Ο Κακεντρεχής είναι έτοιμος με όλους να φιλονικήσει, με τους οικείους, τους συναδέλφους, τους υπηρέτες. Η λύσα της φιλαργυρίας εξαναγκάζει το σκλάβο της όλους και όλα να τα πουλήσει και να τα μεταβάλει σε χρήματα. Τι να πούμε για τον πυρετό της Μέθης. Ο Μέθησος είναι έτοιμος όλα να τα χάσει για να κερδίσει το αγαπημένο του ποτό. Η εμπαθής λοιπόν ύπαρξης θέλει τα πάντα να τα μετατρέπει σε μέσα ικανοποιήσεώς της. Εδώ φαίνεται η έλλειψη της πραγματικής αγάπης και η καταστροφή που φέρνει η αμαρτία. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει για τον άλλο άνθρωπο αγάπη σαρκική, τότε εξαφανίζεται η πραγματική αγάπη και ο άλλος άνθρωπος καταστρέφεται, εκφυλίζεται σε ένα άψυχο, απολαυστικό αντικείμενο, σε ένα πράγμα. Μια τέτοια μεταβολή των πάντων σε μέσα ικανοποιήσεως των παθών καταντούν τη ζωή ένα επικίνδυνο παιχνίδι, όπως τονίζει ο πατήρ Ιωάννης. Η ζωή μας μοιάζει με ένα παιδικό παιχνίδι, μόνο που δεν είναι αθώο αλλά εφάρματο, διότι ενώ έχουμε λογικό και ενώ γνωρίζουμε το σκοπό της ζωής, δεν ενδιαφερόμεθα γι' αυτόν. Ασχολούμεθα με πράγματα άσκοπα. Διασκεδάζουμε με την τροφή και το ποτό, απολαμβάνοντάς τα, αντί να τα χρησιμοποιούμε μόνο για τη συντήρηση του σώματος. Διασκεδάζουμε με τα πνευματικά μας χαρίσματα, το νου, τη φαντασία, το λόγο, χρησιμοποιώντας τα μόνο για την υπηρεσία της αμαρτίας και της ματαιότητας του παρόντος κόσμου. Διασκεδάζουμε με τα ωραία πρόσωπα ή το ασθενές φίλο. Διασκεδάζουμε με τον χρόνο, τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε με σύνεση για να εξαγοράσουμε την αιωνιότητα. Διασκεδάζουμε τέλος με τον ίδιο τον εαυτό μας, κάνοντας τον είδωλο της λατρείας μας. Η πραγματική αγάπη δεν βλέπει τους άλλους σαν μέσα εξυπηρετήσεως του ατόμου μας, αλλά σαν αξίες, σαν πολύτιμες και απαραβίαστες ζωντανές υπάρξεις. Συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης: να αγαπάς κάθε άνθρωπο όπως τον ίδιο τον εαυτό σου, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άλλος εαυτός σου. Θυμήσου ότι ο Κύριος είναι μέσα σε κάθε χριστιανό. Όταν σε πλησιάζει ο αδελφός, να διαπνέεσαι από κάθε σεβασμό, γιατί μέσα του βρίσκεται ο Κύριος, που πολλές φορές εκφράζει το θέλημά του χρησιμοποιώντας τον συνάνθρωπό σου. Η πραγματική αγάπη βλέπει όχι μόνο στον πλησίον αλλά και σε όλα τα δημιουργήματα την αντάβια της θείας ωραιότητος, και έτσι φοβάται να τα κακοποιήσει. Γι' αυτό και πολλοί Άγιοι εκδήλωναν προς τα άψυχα αντικείμενα μια εξαιρετικά λεπτή συμπεριφορά. Γι' αυτό ακόμη και τα στοιχεία της φύσεως, ακούγοντας τη φωνή τους, υπήκουαν σε αυτούς, όπως και στον Κύριο. Με το γλυκύτατο φως της πραγματικής αγάπης που αναφέραμε, γίνεται περισσότερο φανερή η τυραννία και η σκληρότης της αμαρτίας. Θέλοντας ο αμαρτωλός να κάνει όλο τον κόσμο μέσω ικανοποιήσεως του εαυτού του, τελικά γίνεται ο ίδιος μέσο παιχνίδι των προσωπικών του παθών και των δαιμόνων που κρύβονται πίσω από τα πάθη αυτά. Η αμαρτία εχμαλωτίζει τον άνθρωπο με την απάτη, με το ψέμα και με τη βία. Τον αναγκάζει να γίνει δούλος της. Είναι τύρανος σκληρός και φωνιάς ψυχών και σωμάτων. Άνθρωπε που ονομάζεσαι χριστιανός, πες μου, τι θέλεις να γίνεις, εχμάλωτος ή ελεύθερος? Υπάρχει ψεύτικη ελευθερία, κακοποιημένη ελευθερία, καταστρεπτική, παράλογη και ανέσχυντη. γίνε πραγματικά ελεύθερος, αλλά όχι για να ευαρεστήσεις τη φιλίδωνη και εμπαθή σάρκα σου. Το κακό πολεμά τον άνθρωπο και τον εξωθεί να διαπράξει την αμαρτία. Το αγαθό ελκύει με την ηθική του ωραιότητα την ψυχική ειρήνη και την πνευματική ελευθερία. Τα πάθη είναι μεταδοτικά. Ιδιαίτερα πρέπει να προφυλάσσονται από αυτά οι μέλλοντες γονείς, διότι τα πάθη κληρονομούνται και στα παιδιά. Η αμαρτία είναι προσβολή εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον της υψίστης ενότητος που περικλείει, εναντίον της θείας αγάπης που συνδέει τα μέλη της. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αμαρτία είναι συμμετοχή στη Σταύρωση του Χριστού. Είναι μια καινούργια του Σταύρωσης. Κάθε πάθος που ενεργεί μέσα μας προς βλάβη του πλησίον ή προς σκανδαλισμό του είναι μια δεύτερη Σταύρωσης του Υιού του Θεού. Το κακό που στρέφεται κατά του πλησίον στρέφεται και κατά του ιδίου του Χριστού, του οποίου ο πλησίον είναι μέλος. Ολόκληρος ο κόσμος γίνεται σκοτεινός και θλιβερός με την κοινή υποταγή στην αμαρτία, βλέποντας την εξάπλωσή της και τους αλλεπάλληλους τραυματισμούς που προκαλούν οι άνθρωποι στον πλησίον τους και στον Κύριό τους, γεμάτος πόνο ο πατήρ Ιωάννης αναφωνεί. Από τον αμπελώνα που φύτευσε ο Κύριος περίμενε να τριγύσει εκλεκτά στα φύλλα. Αυτός όμως ο αμπελώνας ευλάστησε αγκάθια. Ο ακάνθινος στέφανος του εσταυρωμένου είναι το σύμβολο των αγκαθιών της αμαρτίας με τα οποία γέμισε η ανθρωπότης. Την αιτία του πνευματικού πολέμου τη γνωρίσαμε προηγουμένως, καθώς και τους εχθρούς μας. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα απαραίτητα όπλα αυτού του πολέμου. Παίζει σπουδαίο ρόλο στο σημείο αυτό να θυμόμαστε πάντοτε ότι η ένωση με τον Θεό δεν είναι μόνο κλήρος των Αγίων, αλλά εκφράζει την ουσία της ζωής κάθε συνειδητού χριστιανού. Η θεανθρώπινη ζωή του πιστού αποτελεί το πεδίο μάχης, διαμέσου της οποίας ο Θεός χειραγωγεί την ψυχή προς την αδιάκοπη κοινωνία μαζί του. Η Θεία Φωνή γίνεται αντιληπτή ανάλογα με τον βαθμό της πνευματικής πρόοδου. Όσο κανείς περισσότερο αγωνίζεται εναντίον του κακού, τόσο ευκρινέστερα ακούει την Θεία Φωνή που τον διδάσκει, παραδείγματος χάριν, πώς και σε τι να βοηθεί τους αδελφούς, πώς να δοξάζει τον Θεόν και άλλα πολλά. Σαν πρώτο όπλο του πνευματικού αγώνα, αναγνωρίζουμε την προσοχή στον εσωτερικό μας κόσμο, την ικανότητα δηλαδή να ξεχωρίζουμε μέσα μας το καλό από το κακό και την προσπάθεια να απαλλαγούμε από το τελευταίο, το κακό. Οι πατέρες της Εκκλησίας χαρακτηρίζουν την εργασία αυτή επιστήμη επιστημών και τέχνη τεχνών. Την ονομάζουν ακόμη νύψη ή εσωτερική εργασία. Διετύπωσαν και μνημειώδη αποφθέγματα για την αξία της. Ο περίφημος αγωνιστής Όσιος Ισαάκ ο Σύρος έγραψε: «Όποιος αξιώθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του είναι καλύτερος απ' εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Όποιος ένιωσε τις αμαρτίες του είναι καλύτερος απ' εκείνον που ανασταίνει νεκρούς». Ο πατήρ Ιωάννης της Κρονστάνδης ασχολήθηκε αρκετά με το θέμα αυτό. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν έναν ανώτερο βίο αγωνίζονται στον πιο λεπτό και στον πιο δύσκολο πνευματικό πόλεμο. Πρέπει κάθε στιγμή να είσαι οφθαλμός φωτεινός για να αντιλαμβάνεσαι τους λογισμούς του πονηρού που σπείρονται μέσα σου και να τους αποκρούεις. Παρακολούθησε την καρδιά σ' όλη σου τη ζωή και προσπάθησε να διακρίνεις τι την εμποδίζει να ενωθεί με τον Πανάγαθο Θεό. Αυτό είναι η επιστήμη των επιστημών. Φύλαξε την καρδιά διώχνοντας από αυτήν κάθε γήινη επιθυμία, διότι μια και μόνο αστραπιαία εμπαθής επιθυμία λερώνει την ψυχή και την απομακρύνει από τον Θεό. Θέλοντας να μας ενθαρρύνει στον τομέα αυτό, φέρνει παράδειγμα τους Αγίους. Οι Άγιοι διαρκώς εκοπίαζαν για να καθαρίσουν την καρδιά τους. Με τον αγώνα καθαρίστηκαν από κάθε μολυσμό και έγιναν ναοί του Αγίου Πνεύματος. Για τη γνωριμία του βαθύτερου εαυτού δεν είναι απαραίτητη η τελεία απομάκρυνσης από τον κόσμο, αν και για τον καθένα είναι απόλυτα αναγκαίες οι στιγμές της μονώσεως και της ησυχίας. Μέσα στην ησυχία μπορούμε χωρίς εμπόδια να εξετάσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Δεν είναι όμως σπάνιο το φαινόμενο να βοηθούν στην αυτογνωσία οι επαφές και οι σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. «Θέλετε να μάθετε τον εαυτό σας?» ερωτά ο πατήρ Ιωάννης. «Παρακολουθήστε με τι πνεύμα αντιμετωπίζετε τους συνεργάτες σας, τους υφισταμένους σας ή εκείνους που σας απλώνουν χέρι επαιτίας». Το κριτήριο αυτό αναγνωριζόταν πολύτιμο για την μοναχική τελείωση, όχι μόνο από τον αρχαίο αναχωρητισμό, αλλά και από τα κοινόβια μοναστηρία. Ωστόσο, παρά την χρησιμοποίηση του πνευματικού αυτοελέγχου, ο άνθρωπος είναι δυνατόν να ξεχνιέται και να αμαρτάνει. Έτσι αποκαλύπτεται ότι η επιτυχία της εγρηγόρσεως και της μετανοίας είναι αδύνατη χωρίς την βοήθεια του υψίστου. Τι θα κάναμε εάν δεν μας ενίσχυε προκαταβολικά η χάρις του Θεού? Σε ποιο κατάντημα θα φθάναμε εάν δεν μας αγκάλιαζε ξαφνικά χωρίς να το περιμένουμε μετά από την αμαρτία και δεν μας προετοίμαζε για μετάνοια και για δάκρυα? Σπάνια, πολύ σπάνια θα μπορούσε κανείς να απαλλαγεί από το ζυγό της αμαρτίας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, η αμαρτία προχωρεί βαθμιδών. Στην αρχή εμφανίζονται ακούσιες παραστάσεις διαφόρων πειρασμικών ενεργημάτων, γεγονότων, προσώπων ή πραγμάτων. Αυτές οι παραστάσεις ονομάζονται από τους πατέρες της Εκκλησίας λογισμοί ή αφορμές αμαρτίας. Όσο κι αν οι λογισμοί είναι αποτρόπαιοι, στο στάδιο αυτό δεν έχουμε αμαρτία. Εμφανίζονται παρά τη θέληση του ανθρώπου και προκαλούνται από εσωτερικά και εξωτερικά αίτια, όπως από τη μνήμη, από την οργανική κατάσταση του σώματος, από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους ή τα πονηρά πνεύματα. Μετά την εμφάνιση ενός λογισμού ακολουθεί η στροφή της προσοχής προς αυτόν. Εάν η στροφή έχει σκοπό να αναγνωρίσει μόνο τι είδους είναι ο λογισμός, δεν περικλεί η αμαρτία. Η προσοχή είναι τότε επενετή. Ταυτίζεται με την εγρήγορση προς την οποία μας καλεί η Εκκλησία. Εάν όμως η προσοχή καθυστερεί σε ένα λογισμό που έχει ήδη χαρακτηριστεί κακός για να ικανοποιηθεί μαζί του, τότε έχουμε την αρχή της αμαρτίας. Οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας ονομάζουν την κατάσταση αυτή συγκατάβαση στους λογισμούς. Αργότερα μπορεί να επακολουθήσει μια πιο παρατεταμένη ευχαρίστηση από τους κακούς λογισμούς, στην οποία αρχίζουν να συμμετέχουν διάφορα αισθήματα του ανθρώπου, οπότε έχουμε ζήλια, φθόνο, χερεκάκια, φιλιδονία και άλλα. Τέλος, και η βούληση συμμετέχει στην αμαρτωλή ενέργεια και έτσι ολοκληρώνεται η αμαρτία στην καρδιά. Όταν γίνει για πρώτη φορά η αμαρτία, εύκολα κατόπιν επαναλαμβάνεται. Η επανάληψη δημιουργεί συνήθεια, έχουμε τότε αρρώστια της ψυχής, δηλαδή ελάττωμα ή πάθος. Η πείρα των πατέρων της Εκκλησίας που δοκιμάστηκε επί πολλούς αιώνες διδάσκει πως οφείλουμε να πολεμάμε την αμαρτία μόλις εμφανιστεί. Πρέπει αμέσως να απορρίπτουμε τις ακούσιες παραστάσεις μόλις χαρακτηριστούν σαν επικίνδυνες, πράγμα ευκολότατο στην αρχή. Όταν όμως το κακό προχωρήσει και προσβληθούν το συναίσθημα και η βούληση, ο αγώνας γίνεται δύσκολος. Τότε η νίκη εναντίον ενός πάθους ή ελαττώματος απαιτεί χρόνο και οδυνηρές προσπάθειες. Ο πατήρ Ιωάννης της Κρονστάνδης, που γαλουχήθηκε με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και που από τα παιδικά του χρόνια δοκίμασε στην πράξη τον αγώνα με τους λογισμούς, επιμένει διαρκώς στην αναγκαιότητα να διεξάγεται ο πόλεμος από την πρώτη στιγμή, από την προσβολή του πειρασμού. Μια αστραπιαία κίνηση της καρδιάς προς την αμαρτία είναι αμαρτία. Πρέπει να συντριβεί από την εμφάνισή της. Όταν η πυρκαγιά έχει απλωθεί, δεν μπορούμε να σώσουμε το σπίτι. Το σώζουμε εύκολα μόλις φανούν οι πρώτες φλόγες. Το ίδιο ισχύει και για τον πνευματικό τομέα. Η ψυχή είναι το σπίτι. Τα πάθη είναι η φωτιά.
0: Ακούσατε την εκπομπή Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο, «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

από το γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Αν τώρα βάλεις όλα αυτά στο νου σου, τον διακριτικό, να μην ζητήσεις τη θεωρία παράκαιρα. Και αν σου επιτραπεί να δεις τη θεωρία και τώρα, αυτό είναι σκιά της φαντασίας και όχι θεωρία. Διότι κάθε νοερού όντως υπάρχει ομοίωμα και μορφή φανταστική, αλλά επίσης υπάρχει και αληθινή θεωρία. Εξάλλου, ακόμα και των συνθέτων όντων γίνεται φαντασία, αλλά μερικές φορές παρουσιάζεται και θεωρία αληθινή. Αν είναι αληθινή θεωρία, το φως και το θεωρούμενο φαίνεται κοντά στην αλήθεια. Όταν όμως συμβεί το αντίθετο, τότε ο οφθαλμός θεωρεί σκιά αντί της αλήθειας, αφού βλέπει είδωρ όπου δεν υπάρχει είδωρ και οικοδομές υψωμένες και κρεμασμένες στον αέρα, ενώ αυτές ευρίσκονται στη γη. Παρόμοιο, όπως των σωματικών, φαινόμενο παρακαλώ να σκεφτείς και για τα νοητά. Αν δεν καθαριστεί η όραση του νου δια της εκτελέσεως των εντολών και δια των πράξεων της διαβιβάσεως στην ησυχία, αν δεν αποκτήσει το φως της αγάπης στην τελειότητα, αν δεν αυξηθεί κατά την ηλικία στη νέα ζωή του Χριστού και αν δεν πλησιάσει τις πνευματικές φύσεις κατά το είδος της γνώσεως στην τάξη, στην οποία ζητεί την αγγελική πολιτεία του πνεύματος, δεν μπορεί να γίνει αληθινός θεωρητικός της Θείας Θεωρίας. Τα δε ομοιώματα που τυχόν νομίζει ο νους ότι σχηματίζονται αυτών των όντων λέγονται φαντασία και όχι αλήθεια. Και τούτο δηλαδή το να θεωρεί ο νους άλλα ντάλου του συμβαίνει από την έλλειψη καθαρότητος. Διότι η φύση της αληθείας μένει πάντοτε αναλύωτη και δεν μεταβάλλεται ποτέ σε ομοιώματα. Αιτία της φαντασίας των εικόνων είναι η ασθένεια και όχι η καθαρότης του νου. Αυτό συνέβηκε και στους μη χριστιανούς φιλόσοφους, επειδή ενόμιζαν ότι αυτά τα φανταστικά ομοιώματα είναι τα πνευματικά, περί των οποίων δεν δέχτηκαν αληθινή διδαχή από το Θεό. Διότι με την υπεροψία τους νόμιζαν ότι είναι κάτι από μόνο τον σφιγμό και την κίνηση του λογιστικού των και από τις σκέψεις των λογισμών τους. Μαζί με αυτό διαλογίστηκαν και πώς είναι ώστε να συμβούν σε αυτούς και τα δύο και έβρεσε στις γενέσεώς των και η αλλίωση της αφομοιώσεώς αυτών. Έτσι διακήρυξαν περί αυτών με απαράδεκτη υπεροψία και διέσπασαν τον έναν Θεό σε πολυθεία και ομίλησαν και συνέγραψαν σύμφωνα με τη ματαιότητα των λογισμών τους. Και αυτή τη φαντασία των παραφρόνων λογισμών τους την ονόμαζαν θεωρία της φύσεως. Η αληθινή λοιπόν θεωρία των αισθητών και αναισθήτων φύσεων και της ιδίας της Τριάδος επιτυγχάνεται δια της αποκαλύψεως του Χριστού, την οποία δίδαξε και έδειξε στους ανθρώπους όταν για πρώτη φορά ανακαίνισε την ανθρώπινη φύση με την υπόστασή του και μας ανέδειξε ο ίδιος δρόμο με τις ζωοποιούς εντολές του για να μεταβούμε προς την αλήθεια. Και τότε η φύση είναι ικανή να γίνει θεωρητική της αληθινής θεωρίας, αλλά όχι της φανταστικής. Όταν επιτέλους με την υπομονή των παθών και την εργασία και τη θλίψη εκδυθεί τον παλαιό άνθρωπο των παθών, όπως το αρτεγέννητο βρέφος εκδύεται το ένδυμα της μήτρας, τότε ο νους καθίσταται ικανός να γεννηθεί πνευματικός και να ειδεί μέσα στον κόσμο του πνεύματος και να δεχθεί την θεωρία της πατρίδος του. Είπα προηγουμένως ότι το χάρισμα των αποκαλύψεων με τη θεωρία του νου δίδεται από δύο παράγοντες. Μερικές φορές δίδεται από τη χάρη λόγω της θερμότητος της πίστος, ενώ άλλοτε είναι αποτέλεσμα της εκτελέσεως των εντελών και της καθαρότητος. Από τη χάρη μεν, όπως εδόθηκε στους μακαρίους Αποστόλους που δεν αξιώθηκαν τους αποκαλύψεως της θεωρίας λόγω της καθάρσεως του νου από την εκτέλεση των εντολών, αλλά λόγω της θερμής της πίστεως, διότι επίστευσαν στον Χριστό με απλότητα και τον ακολούθησαν με φλογισμένη καρδιά χωρίς δισταγμό. Και όταν τελείωσε την προσκυνητή οικονομία του, τους απέστειλε τον παράκλητο πνεύμα που εκαθάρισε και ετελειοποίησε το νου τους. Ενέκωσε αποτελεσματικός μέσα τους τον παλαιό άνθρωπο των παθών και ζωοποίησε αποτελεσματικός μέσα τους τον νέο άνθρωπο του πνεύματος. Και έτσι εδέχθηκαν την αίσθηση και των δύο αυτών. Έτσι και ο μακάριος Παύλος ανακαινίστηκε μυστικός και έπειτα εδέχθηκε τη θεωρία της αποκαλύψεως των μυστηρίων και παρόλα αυτά δεν είχε πεποίθηση σε αυτήν. Και από αυτά ελέγχονται οι ψευδοεπιγραφές γραφές, οι καλούμενες αποκαλύψεις
που εγγράφηκαν από τους αρχηγούς των διεφθαρμένων αιρέσεων με τη δαιμονική φαντασία περί των μονών του στερεώματος, στις οποίες οδηγούν τον νου για να μάθει ο ίδιος εκουσίως περί των εισόδων του νου στον ουρανό, περί των τόπων των προορισμένων για την κρίση, περί των πολυειδών τύπων των ουρανίων δυνάμεων και περί της ενέργειας αυτών. Όλα αυτά είναι σκιά του νου, του μεθυσμένου από την ίση και παράφρονος από την ενέργεια των δαιμόνων. Γι' αυτό ο μακάριος Παύλος με ένα λόγο απέκλεισε την θύση.

γίνεται συνήθως κατεξοχήν προς μοναχούς που έχουν οξύνια. Επιδιώκουν την καινοδοξία και επιθυμούν τους νεωτερισμούς που ζουν επιπόλαια.

Άγιος Αναστάσιος ο Συναίτης. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Συναίτης, που έζησε τον 6ο αιώνα, φέρεται ως Πατριάρχης Αντιοχίας. Του αποδίδονται σπουδαία συγγράμματα, ένα από τα οποία είναι οι Ερωταποκρίσεις επί διαφόρων κεφαλαίων. Από αυτό το έργο παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα. Εδώ ο Άγιος συνιστά να μην αποδεχόμαστε ούτε να πιστεύουμε στα όνειρα, αν και δέχεται μαζί με τη φυσική αιτία των ονείρων και την υπερφυσική. Από πού προέρχονται τα ενύπνια και πώς πολλές φορές βγαίνουν αληθινά? Έχει λεχθεί από τον Σολομώντα ότι τα ενύπνια δίνουν ψεύτικα φτερά στους άφρονες. Και γι' αυτό έχουμε εντολή να μην πιστεύουμε ούτε να τα αποδεχόμαστε, για να μην μας εξαπατήσουν οι δαίμονες, αφού από εδώ τους επιτραπεί να μην πλανήσουν όπως μερικοί το έπαθαν. Επίσης, συμβαίνουν τα ενύπνια πολλές φορές από τις πράξεις ή τους λογισμούς που έχουν την ημέρα. Γίνονται επίσης και από τους δαίμονες. Γίνονται επίσης φαντασίες και από το στομάχι. Γίνονται και από το Θεό. Γιατί πολλές φορές οι άγγελοι με ενύπνια μας καθοδηγούν ή μας εκφοβίζουν.

Επίσης, η ψυχίος λογική και νοερή προγνωρίζει και φανερώνει μερικά στον άνθρωπο. Μάλιστα, αυτή που έχει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέγει ο Θεός ότι θα ξεχύσω από το πνεύμα μου σε κάθε πιστή σάρκα και θα προφητεύσουν η γη σας και οι θυγατέρες σας θα δουν ενύπνια. Όσο λοιπόν θα βλέπεις ενύπνια που σου δημιουργούν κατάνοιξη, διόρθωση, επιστροφή και φόβο Θεού, μόνο αυτά αγάπησε. Αντιόχειος μοναχός ο Εκγαλατίας. Ο Αντιόχειος, που ήταν μοναχός στη Λαύρα του Αγίου Σάβα της Παλαιστίνης, έζησε τον 7ο αιώνα και είναι ο συγγραφέας του έργου Πανδέκτης των Θεοπνεύστων Αγίων Γραφών. Το έργο του αυτό, που απευθύνεται σε κάποιον ηγούμενο μονής της περιοχής Αγκύρας της Γαλατίας, το επανεξέδωσε μετά το Μίν, με κάποιες βελτιώσεις βέβαια, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Ενεγίνη, αντιλαμβανόμενος τη σπουδαιότητα και ωφελημότητά του, δίνοντάς του μάλιστα το χαρακτηρισμό «επιτομή των Αγίων Γραφών» και «σύστημα ηθικής θεολογίας». Στο κεφάλαιο αυτό περί ενυπνίων, ο Αντιόχειος καταθέτει όχι μόνο την αγιογραφική και πατερική γνώση του για το θέμα αυτό, αλλά και την προσωπική του αντίληψη και πείρα αναφορικά με τον μοναχό που εξέπεσε στον Ιουδαϊσμό εξαιτίας της ευπιστίας του στα αγγελοειδή, πλην όμως δαιμονικά, όνειρα που έβλεπε. Περί ενυπνίων. Επειδή μερικοί με το να δώσουν εμπιστοσύνη σε όνειρα βγήκαν από τον ίσιο δρόμο, γι' αυτό τον λόγο σας υπενθυμίζουμε, αγαπητοί, ότι δεν πρέπει εύκολα να δείχνουμε εμπιστοσύνη στα πολυδέδαλα όνειρα που μοιάζουν με περιπλανόμενα άστρα. Γιατί αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά εικόνες πλανεμένης διάνοιας και φαντασίες και χλεβασμοί των πονηρών δαιμόνων για να μας εξαπατούν και να τρέχουμε πίσω από τα δελεάσματά τους. Και έπειτα και για να παρασύρουν στην ειδονή τον άνθρωπο, όπως λέγει ο Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου. Γιατί λέγει, το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους αυτούς. Βλέπουν όνειρα που τους οδηγούν να μολύνουν με την αμαρτία το ίδιο τους το σώμα, να απορρίπτουν τη θεϊκή εξουσία και να καθυβρίζουν τους αγγέλους. Και ο Εκκλησιαστής, γιατί όπως οι πολλές φροντίδες φέρνουν τα όνειρα, έτσι και η φλιαρία φανερώνει τον άμυαλο. Και προσθέτει, μην επιτρέψεις τη γλώσσα σου να αμαρτήσει, για να μην οργιστεί ο Θεός με τις δικαιολογίες σου και καταστρέψει τα έργα σου, μπροστά σε πλήθος ονείρων και μάταιων πραγμάτων και φλιαρίας, εσύ να προτιμάς το φόβο του Θεού. Και ο Σιράχ λέγει ότι τα ενύπνια δίνουν ψεύτικες ελπίδες, σαν τα ψεύτικα φτερά στους άμυαλους. Και προσθέτει, όπως αυτός που προσπαθεί να συλλάβει τη σκιά και αυτός που τρέχει να πιάσει τον άνεμο, έτσι μοιάζει όποιος προσέχει τα όνειρα. Γιατί ποια αλήθεια βγαίνει από το ψέμα? Και πάλι, μαντίες και ιονισμοί και ενύπνια είναι μάταια όλα αυτά, γιατί πολλούς πλάνησαν τα ενύπνια και ξέπεσαν με το να ελπίζουν σε αυτά. Αν λοιπόν φανεί σε κάποιον που αγωνίζεται ή φως ή κάποιο σχήμα σαν φωτιά, καθόλου να μην παραδεχτεί αυτό το όραμα, γιατί είναι σαφής απάτη από την κακουργία του εχθρού. Αυτό βέβαια μας το διδάσκει με σαφήνεια και ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Υπάρχουν βέβαια και άλλα ενύπνια, όπως σαν αυτό που λέγει ο Ιώβ. Ο Κύριος απαντά και πρώτη και δεύτερη φορά κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για παράδειγμα με ενύπνιον όταν κατά τη νύχτα καταλαμβάνει φόβο στους ανθρώπους. Εμείς όμως, αγαπητοί, δεν οφείλουμε να πιστεύουμε ή να αποδεχόμαστε τα ενύπνια. Και αν στα αλήθεια από κάποια θεία αποκάλυψη μας ταλεί κάποιο όραμα, ας μην το προσέξουμε, για να μην υποδεχθούμε καπνό αντί για φως.

Ακούσατε την εκπομπή από το Γεροντικό περί ονείρων και οραμάτων. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου, Ουμένισσα 1998.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι αλήθεια ότι η πίστη μας είναι αποκάλυψη. Μας αποκαλύπτεται ο Θεός, δεν τον ανακαλύψαμε εμείς. Όμως χρειάζεται και δική μας προσπάθεια για να νιώσουμε και να καταλάβουμε κάτι περισσότερο. Και αυτός είναι ένας στόχος, ένας δρόμος, έως ότου φτάσουμε μέσα στη θεότητα. Έτσι όπως μας δημιούργησε ο Κύριος, για να ζούμε μαζί Του τη δική Του τη ζωή. Ξεκινάει λοιπόν κανείς από μικρά και απλά πράγματα και προσπαθεί να φτάσει και αγωνίζεται. Και αυτά που ξέρει ή νιώθει θέλει να τα μεταδώσει στα παιδιά του. Όμως κάπου ξεχνιόμαστε και αφήνουμε τον εαυτό μας και αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους. Αλλά βλέπουμε και εμείς χάνουμε και τα παιδιά μας όταν δεν είναι στόχος μας η Βασιλεία του Θεού, που ήδη εντός ημών εστί με το βάπτισμα και με το χρίσμα. Ούτε λοιπόν το συνειδητοποιούμε και το νιώθουμε και το ζούμε με χαρά, αλλά ούτε και μπορούμε να το μεταδώσουμε. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι κάποιοι άλλοι πρέπει να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Το σχολείο, το κατηχητικό σχολείο, η εκκλησία, κάποιος ειδικός, κάποιος άλλος. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει και βλέπουμε ότι το σχολείο δύσκολα να μπορέσει να δώσει το νόημα αυτό της πίστης στο Θεό. Επαφίονται όλα σε καλή διάθεση ενός καλού καθηγητού που έχει πίστη μέσα του. Αν δεν υπάρχει αυτό, μάλλον κακό μπορεί να γίνει και από αυτό το μάθημα. Στο κατηχητικό σχολείο δεν έχουν τα παιδιά το χρόνο τις περισσότερες φορές να παρακολουθήσουν και να μάθουν και να καταλάβουν και να νιώσουν από εκεί κάτι. Ένα κήρυγμα της Εκκλησίας δεν απευθύνεται ίσως σε αυτές τις μικρές ηλικίες και έτσι τα παιδιά μας μένουν συνήθως ακατήχητα. Όμως όσοι αγαπούν και το Θεό και την πίστη και θέλουν τα παιδιά τους να έχουν αυτό το θησαυρό μέσα τους, προσπαθούν να βρουν τρόπους. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος. Υπάρχουν πολλοί. Παράδειγμα, ένα καλό βιβλίο, ειδικά γραμμένο για το παιδί, μπορεί να το βοηθήσει και να του δώσει αυτά που εμείς δεν μπορούμε να του δώσουμε. Και τα παιδιά έχουν ενδιαφέροντα. Και θυμάμαι όταν κάποτε βρέθηκα σε ένα νησί μαζί με μια φιλική οικογένεια που είχαν και αυτοί παιδιά και τα δικά μου παιδιά ήταν μικρά, ήταν παραμονή της Αγίας Παρασκευής. Έτσι για 5-10 λεπτά τους είπα το βίο της Αγίας Παρασκευής σαν σε παραμύθι και κοίταγαν όλα με γουρλωμένα τα μάτια. Έμεναν ευχαριστημένα και χαρούμενα και ήθελαν και την επόμενη και την άλλη μέρα να μάθουν κάτι για το βίο ενός άλλου Αγίου. Όταν λοιπόν μπορούμε να τους δώσουμε με όμορφο τρόπο αυτές τις αλήθειες, τα παιδιά την δέχονται και την ζουν αυτήν την αλήθεια. Όμως δεν είναι πάντοτε εύκολο και δεν υπάρχει πάντοτε ο χρόνος και η δυνατότητα. Όμως υπάρχουν, όπως είπαμε, και τα βιβλία. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά αλλά και την ευλογία να έχουμε μπροστά μας την κυρία εδώ στο στούντιο, την κυρία Ζωή Κανάβα, τη συγγραφέα. Και έχω στα χέρια μου ένα καινούριο βιβλίο που το είδα και την παρακάλεσα να έρθει να μας μιλήσει γι' αυτό, «Τις πράξεις των Αποστόλων για παιδιά και νέους». Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας, κυρία Κανάβα.
1: Ευχαριστώ, πατέρα Βασίλη.
0: Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να δώσει με πολύ όμορφο τρόπο και σαν σε παραμύθι τις αλήθειες της πίστεώς μας, τις πράξεις δηλαδή των Αποστόλων. Κάτι που είναι ένα κείμενο, πολλοί χριστιανοί δεν το έχουν υπόψη τους. Ακούν ό,τι ακούν στην εκκλησία ή έχουν διαβάσει κάτι από την Αγία Γραφή, από τα Ευαγγέλια. Στις πράξεις των Αποστόλων δύσκολα προχωρούν, αυτό λέει η εμπειρία μας, πιο εκεί οι άνθρωποι, οι μεγάλοι. Αν λοιπόν οι μεγάλοι δεν έχουν προχωρήσει κάτι να διαβάσουν και κάτι να ανακαλύψουν από το θησαυρό αυτού του βιβλίου, πολύ δε περισσότερο τα παιδιά. Όμως προχωρήσατε εσείς και όπως ξέρω κάνατε πολύ κόπο, διαβάζατε υπομνήματα, βιβλία, μεταφράσεις, παραφράσεις, κειμένων κτλ. Κουραστήκατε πάρα πολύ για να βγάλετε τούτο το βιβλίο και να το έχουμε στα χέρια μας και είναι τόσο καλέσθητο, έχει πολύ όμορφες εικόνες, πάρα πολύ όμορφες εικόνες που είναι παρμένες και αυτές από τη ζωή των Αποστόλων, από τις πράξεις των Αποστόλων. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το ερώτημα, ποια ήταν έτσι τα κίνητρα για σας για να γράψετε αυτό το βιβλίο που πιστεύω ότι είναι ένας θησαυρός?
1: Όταν έγραψα τη βίβλο για παιδιά, πατέρα Βασίλειε, και θυμάστε την παρουσιάσαμε από τότε την εκπομπή, σαν την τελείωσα μπήκα στη θέση των Αποστόλων. Ξαφνικά έχασαν το δάσκαλό τους. Και λέω, άραγε, πώς ένιωθαν? Και μπήκε το ερώτημα, κι ύστερα τι? Βεβαίως ο Ιησούς τους είπε να πάνε να μαθητέψουν σε όλα τα έθνη, να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο τους. Ναι, αλλά μείναν ξαφνικά μόνοι τους. Και αυτό λοιπόν γέννησε έτσι ένα έντονο ερώτημα μέσα μου. Μετά τι, ύστερα τι? Αυτό από εκείνη τη στιγμή με βασάνιζε και έλεγα, πρέπει να γράψω. Γι' αυτό είναι και ακριβώς το επόμενο βιβλίο που έγραψα μετά την βίβλο για παιδιά και νέους. Έπειτα, το ίδιο το κείμενο του Λουκά. Ας μην ξεχνούμε, ο Λουκάς ήταν ελληνιστής. Ήξερε να χειρίζεται πάρα πολύ ωραία το λόγο. Είναι γοητευτικό. Είναι και συναρπαστικό. Μιλά για τις πράξεις των Αποστόλων, για τις περιπέτειές τους, για τη μαρτυρία και το μαρτύριο. Αυτό λοιπόν ήταν ένα άλλο κίνητρο. Το ίδιο το κείμενο δηλαδή με παρακινούσε, με προκαλούσε για να γράψω. Το τρίτο ήταν ότι διαβάζοντας διάφορα βιβλία για να γράψω αυτό, εκείνο που έμεινε μέσα μου και από άλλους μελετητές και από άλλους ερευνητές ήταν η σημασία και η αξία αυτού του βιβλίου. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ίσως βοηθούσε τα παιδιά και αυτό το βιβλίο να γνωρίσουν το περιεχόμενο της πίστης μας. Η πορεία του Αποστόλου Παύλου, παραδείγματος χάρη, η ίδια η πορεία είναι ένα μάθημα, είναι μια διαδικασία, ένας αγώνας για αυτή την πίστη. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, φυσικά με πολύ προσευχή, και συνεχώς συνειδητοποιούσα πόσο μεγάλο εμπόδιο είναι να γράψεις ένα βιβλίο όταν οι πράξεις είναι γραμμένες έτσι όπως είναι γραμμένες από τον Απόστολο Λουκά. Απευθύνεται σε ένα κράτιστο πρόσωπο, σε ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο, το Θεόφιλο, τον προσφωνεί «κράτιστε Θεόφιλε». Επομένως εγώ θα έπρεπε έτσι να κινηθώ από την αρχή ως το τέλος, σαν να απευθύνουμε σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό, ο Θεόφιλος, γίνεται εν τέλει ο κάθε αναγνώστης. Και ενώ ο Λουκάς στην αρχή μονάχα γράφει «κράτιστε Θεόφιλε», εγώ επαναλαμβάνω αυτήν την προσφώνηση όχι μονάχα σε κάθε κεφάλαιο, και 2-3 φορές σε κάθε κεφάλαιο, ώστε να θυμίζω στο παιδί ότι είναι απέναντί μου και εγώ του διηγούμε αυτά τα συναρπαστικά πράγματα, ή μάλλον δεν του τα διηγούμε μόνο, του τα δείχνω και τα ζει το παιδί. Αυτή είναι η χάρη, η ομορφιά αλλά και η δύναμη της λογοτεχνίας.

0: Και σήμερα κοντά μας έχουμε τη συγγραφέα, την κυρία Ζωή Κανάβα, και μιλάμε για ένα κενό που είναι ειλικρινά εκπληκτικό και απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και νέους, αλλά και οι μεγάλοι διαβάζοντάς το μπορούν να το μεταδώσουν πολύ όμορφα στα παιδιά. Και το βιβλίο αυτό είναι «Οι πράξεις των Αποστόλων». Θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Κανάβα, τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τις πράξεις των Αποστόλων, τόσο υπάρχουν τόσα πολλά κείμενα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ήδη έχετε γράψει στην Αγία Γραφή για παιδιά, αλλά γιατί επιμείνατε και στις πράξεις των Αποστόλων, ήδη τι βλέπετε
1: είπα,
0: εκεί.
1: Ήδη το είπα ότι το κίνητρο ήταν, τελειώνοντας την Αγία Γραφή, τη βίβλο για παιδιά, ότι έμενε ένα κενό, ήθελε μια απάντηση και ύστερα τι. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω ό,τι σχετικό έχει γραφτεί για τις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί συνειδητοποίησα το πόσο σημαντικό βιβλίο στα αλήθεια είναι αυτό το βιβλίο του Λουκά, αυτό το κείμενο του Λουκά. Θα μου επιτρέψετε, πατέρα Βασίλειε, έχω κρατήσει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γεωργίου Πατρώνου. Είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή, προλεγόμενα στην έρευνα των πράξεων των Αποστόλων. Οι πράξεις, γράφει ο Γεώργιος Πατρώνος, αναμφισβήτητα αποτελούν ένα μονοδικό φιλολογικό είδος της ιστορίας της Καινής Διαθήκης και της πρωτοχριστιανικής γραμματείας, με ευρύτερο μάλιστα ενδιαφέρον, που δεν περικλείεται μόνο στο χώρο και στα όρια μιας θρησκευτικής φιλολογίας. Είναι ένα σημαντικό κείμενο, γραμμένο πιθανώς λίγο μετά τα μέσα του πρώτου αιώνα, όμοιου του οποίου δεν διασώθηκε άλλο, και η σπουδαιότητά του ξεπερνάει τα στενά θρησκευτικά όρια και επεκτείνεται προς τα γενικότερα ενδιαφέροντα της ιστορίας της ανθρωπότητας. Ως εκ τούτου, είναι ένα κείμενο ανεκτίμητο και μοναδικό, όχι μόνο γιατί σε αυτό παρακολουθούμε την εξέλιξη, τη διάδοση και την εσωτερική οργάνωση και ζωή της Εκκλησίας, αλλά και για το λόγο ότι διαμέσου αυτού του βιβλίου έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε από κοντά τις διαδικασίες και τις διεργασίες για την προβολή και την επέκταση γενικότερα της θρησκείας, της χριστιανικής θρησκείας, που δεν έχει το όμοιό της και το προηγούμενο στη γενικότερη ιστορία των θρησκειών. Και το γεγονός αυτό επέδρασε αναμφίβολα αποφασιστικά στην όλη πνευματική πορεία και εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά και στην ιστορία της κοινωνικής εξέλιξης της ανθρωπότητας. Εάν δεν υπήρχε το βιβλίο των πράξεων, τότε θα στερούμασταν τα πιο βασικά στοιχεία για την ιστορία του αρχικού χριστιανισμού, για την ίδρυση και εδραίωση της πρώτης εκκλησίας, αλλά και για το αρχικό αποστολικό κήρυγμα, καθώς και για τις πρώτες μορφές παράδοσης, όχι μόνο στο θεωρητικό και θεολογικό χώρο, αλλά και στον τρόπο ζωής, στο ήθος και στην καθημερινή βίωση της πίστεως. Είναι πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά βλέπουμε την αξία του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, το οποίο βιβλίο τελειώνει κάπως ξαφνικά και απότομα. Και όπως λένε οι πατέρες, ότι τελειώνει έτσι, γιατί δεν τελειώνει το βιβλίο, δεν τελειώνουν οι πράξεις των Αποστόλων εκεί, αλλά συνεχίζονται με τη ζωή τη δική μας των χριστιανών, που πρέπει να συνεχίζουμε τη ζωή των Αποστόλων, γιατί ο κάθε χριστιανός είναι και εκείνος ένας Απόστολος του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς πρέπει να γίνουμε Απόστολοι του Χριστού, πρώτα στα παιδιά μας και στη συνέχεια με τη ζωή μας και ευκαίρος ακαίρος με το λόγο μας, με ό,τι μπορούμε, στον κάθε άνθρωπο που είναι δίπλα μας. Όμως θα ήθελα, κυρία Κανάβα, δεν ξέρω τι έχετε στη σκέψη σας τώρα, θα ήθελα ένα δείγμα από αυτό το βιβλίο.
1: Πριν
0: δεν είχα το χρόνο να το διαβάσω ολόκληρο. Το είδα
1: πριν
0: έτσι.
1: Δώσω το δείγμα, ναι. Πατέρα Βασίλειε, ναι. Έχω μια υποσημείωση στο τέλος. Αυτό που είπατε και το επισημάνατε, ότι τελειώνουν απότομα οι πράξεις των Αποστόλων, σταματά σε κάποιο σημείο ο Λουκάς. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Ενδεχομένως να έχει στο νου του να γράψει ένα άλλο βιβλίο, που να μιλά μονάχα για τη ζωή πια του Παύλου. Δεν ξέρουμε. Πάντως έχω μια υποσημείωση και γράφω. Εδώ σταματάει η διήγηση του Λουκά. Όχι όμως και οι περιπέτειες του Παύλου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Παύλος καταδικάστηκε σε θάνατο μετά από μια παροδία δίκης. Κατηγορήθηκε ότι παρακίνησε τους χριστιανούς να κάψουν τη Ρώμη. Ωστόσο, όλοι γνώριζαν ότι η Ρώμη κάηκε με διαταγή του Κέσσαρα και κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε τούτη την αλήθεια. Ούτε και τώρα αμφισβητείται. Θεώρησα δηλαδή υποχρέωση να δικαιολογήσω και να εξηγήσω στα παιδιά ότι εντάξει, δεν τελειώνει όμως εδώ η πράξη των Αποστόλων, συνεχίζεται. Ενδεχομένως να τη βρούνε σε άλλα βιβλία και τα παιδιά. Όμως για αυτό που μου είπατε.
0: Ναι, αν θέλετε όμως να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια να διαβάσουμε ένα δείγμα, ναι, από τα κείμενα αυτά του βιβλίου που γράψατε εσείς.
1: Ναι, πολύ ωραία.

0: σήμερα στην εκπομπή μας. Ακούμε τη συγγραφέα, την κυρία Ζωή Κανάβα, να μας μιλά για το υπέροχο αυτό βιβλίο της Πράξης των Αποστόλων, που είναι γραμμένο για παιδιά και νέους. Και είπαμε σε αυτό το σημείο να πάρουμε ένα δείγμα της γραφής αυτής. Αν θέλετε, κυρία Κανάβα, επιλέξτε εσείς ποιο κομμάτι νομίζετε ότι χρειάζεται να...
1: Έχω την εντύπωση ότι όποιο κομμάτι και αν διαβάσουμε είναι το ίδιο συναρπαστικό, γιατί είναι συναρπαστική και η ζωή των Αποστόλων και ιδίως του Αποστόλου Παύλου. Θα πάρω λοιπόν ένα απόσπασμα από την, από το κεφάλαιο που ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει στην Κόρινθο. Το Σάββατο πήγαν όλοι μαζί στη συναγωγή. Μετά τον αρχισυνάγωγο ζήτησε και ο Παύλος να διαβάσει κάτι από τα Ιερά Βιβλία και να το σχολιάσει. Διάλεξε τις προφητείες που αναφέρονταν στο Μεσσία. Μα στα σχόλιά του ήταν πολύ προσεκτικός. Δεν είπε ότι ο Μεσσίας ήρθε, το άφησε για την επόμενη συνάντησή τους. Και καθώς ο λόγος του ήταν ιδιαίτερα γοητευτικός, το άλλο Σάββατο, μήλο να έριχνε στη συναγωγή, δεν θα έπεφτε κάτω. Τόσος πολλής κόσμος είχε μαζευτεί και ο αρχισυνάγωγος από την αρχή έδωσε το λόγο στον Παύλο. Όρθιος ο Παύλος, μπροστά στο βήμα, διάλεγε με προσοχή τα λόγια του. Φοβόταν μην προκαλέσει το ακροατήριό του και δεν ακουστούν αυτά που ήθελε να τους πει. Δεν κατάφερε να το αποφύγει. Ίσως έφταιγε η αγάπη του στην αλήθεια, η αγάπη του στον Ιησού που τον επηρέαζε, έτσι όπως του παρουσιάστηκε μέσα στο φως της θεότητάς του στο δρόμο προς τη Δαμασκό, και ανέβαιναν στα χείλη του από την καρδιά του οι λέξεις αστραφτερές σαν νιόκοπα νομίσματα και χύνονταν κρυστάλλινες όπως το νερό από τη Βρυσομάνα. Δεν γινόταν να αφήσουν αδιάφορο το ακροατήριό του. Ήρθε ο Ιησούς, αδερφοί μου, ήρθε για όλους, και μετά το θάνατό του και την ένδοξή του Ανάσταση όλοι έχουμε θέση στη βασιλεία του, Ιουδαίοι και εθνικοί, άρχοντες και δούλοι, άντρες και γυναίκες, άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, όλοι, όλοι, όλοι. Φτάνει να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε, να παρνηθούμε τον προηγούμενο αμαρτωλό εαυτό μας, να μετανοήσουμε και τα βήματά μας το εξής, να τα οδηγεί η αγάπη ακόμα και στους εχθρούς μας. Γιατί θα έρθει μια μέρα, ναι, προσέξτε το αυτό, αδελφοί μου, που όλα θα παρέλθουν, και ουρανός και γη, όλα, όλα, όλα, και το μόνο που θα απομείνει θα είναι η αγάπη, και για την αγάπη μας θα κριθούμε από τον Κύριο. Πόσο αγαπήσαμε, αυτό θα μετρήσει. Τι είναι αυτά που λες, πετάχτηκε ένας από κάτω. Αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες, ακούστηκαν κι άλλες πολλές φωνές. Στη συναγωγή ακολούθησε πανδαιμόνιο. Όλοι φώναζαν, κανείς δεν καταλάβαινε τι έλεγαν. Το ακροατήριο χωρίστηκε στα δυο. Οι μισοί υποστήριζαν τον Παύλο, οι άλλοι μισοί τον κατηγορούσαν ως αιρετικό. Να μην ξαναπατήσεις τη συναγωγή μας, δεν σε θέλουμε. Υψώνει τότε ο Παύλος τη φωνή του να τον ακούσουν όλοι, και τεινάζοντας τη σκόνη από τα ρούχα του, ήταν μια εκδήλωση αγανάκτησης. Αυτή η κίνηση δήλωσε ότι δεν θα ξανασχοληθεί μαζί τους, θα κηρύττει μόνο στους εθνικούς. Αυτοί ας ζουν στην πλάνη τους, δική τους η ευθύνη. Επειδή όσοι δεν συμφωνούσαν μαζί του έπεσαν απάνω του να τον σύρουν έξω από τη συναγωγή με τη βία, ένας από το ακροατήριο, Ιούστο τον έλεγαν, τράβηξε τον Παύλο μέσα στο σπίτι του, που ήταν πλάι στη συναγωγή, για να τον προστατέψει. Σε λίγο το σπίτι του Ιούστου γέμισε κόσμο. Ακόμα και ο αρχισυνάγωγος, ο Κρίσπος, πήγε κι αυτός με όλη την οικογένειά του για να ακούσουν τον Παύλο. Και αυτό έγινε και το άλλο Σάββατο και το παράλλο. Και δεν ήταν μόνο οι Ιουδαίοι αυτοί που πήγαιναν, μα και εθνικοί. Δεν τους χωρούσε το σπίτι του Ιούστου και η συναγωγή άδειαζε. Ο νέος αρχισυνάγωγος που πήρε τη θέση του Κρίσπου ως ασθένης, βλέποντας τη συναγωγή να αδειάζει, ανησύχησε. «Κάτι πρέπει να κάνουμε», λέει στους Ιουδαίους που επιμένανε να μένουν πιστοί στις παραδόσεις τους. «Δεν μπορούμε να αφήνουμε ελεύθερο αυτόν τον πλάνο να ξυμνιαλίζει τους ανθρώπους μας, να τους απομακρύνει από την πίστη των πατέρων μας». Αποφασίζουν να πιάσουν τον Παύλο, να τον οδηγήσουν μπρος στον Ανθύπατο, το Γαλλίωνα, να τον κλείσουν στη φυλακή, να ησυχάσουν. Εκείνο το βράδυ ήταν που ο Παύλος ξανάκουσε τη φωνή του Θεού. «Μη φοβάσαι», τον ενθάρρυνε, «συνέχισε να κηρύττεις το Ευαγγέλιό μου, μη σιωπήσεις». Την άλλη μέρα, και ενώ ο Παύλος μιλούσε σε μερικούς εθνικούς στην αγορά, γίνονται πάνω του κάμπος Ιουδαίοι, αυτοί που τον είχαν τραβήξει με τη βία έξω από τη συναγωγή, και με το σωσθένι μπροστά, τον αρχισυνάγωγο, τον αρπάζουν από το ρούχο του και τον οδηγούν στον ανθύπατο, του Γαλλίωνα. «Είναι αιρετικός», φωνάζουν όλοι μαζί. «Παραποιεί τα ιερά μας κείμενα. Θέλει να καταργήσει τον νόμο. Τον νόμο που ο ίδιος ο Θεός έδωσε στο Μωυσή». Ο Γαλλίων δεν μπορεί από τις πολλές φωνές να καταλάβει γιατί ακριβώς κατηγορούν τον Παύλο. Ακούει νόμο, ακούει Μωυσή, μα όλα τούτα δεν έχουν σχέση με τις δικές του αρμοδιότητες. Είναι θρησκευτικά ζητήματα που αφορούν τους ίδιους. Δεν τον κατηγορούν για κάποιο αδίκημα που να δείχνει ότι στρέφεται εναντίον της πολιτείας και του αυτοκράτορα. Του ρίχνει μια πεταχτή ματιά. Ήρεμα ο Παύλος κοιτά τους κατηγόρους του. Θα ρίσει και δεν τον αφορούν όσα του κατουμαρτυρούν. Ήταν και η φωνή του Θεού που αποκρατιόταν ακόμα στα αυτιά του και τον καθησύγαζε. «Μη φοβάσαι, κανείς δεν πρόκειται να σε βλάψει». Και τότε ακούει τον Γαλλίωνα να διατάζει τους ραβδούχους του αμέσως να απομακρύνουν τους Ιουδαίους. Το τι ακολούθησε, Θεόφιλε, κανείς δεν το περίμενε. Καθώς οι κατήγοροι του Παύλου έτρεχαν να εξαφανιστούν, μαζί τους και ο Σωσθένης. Πάτησε ο καημένος ο Σωσθένης πάνω στη βιάση του το φαρδί του ημάτιο και έπεσε σωρός κουβάρι μπροστά στο βήμα του ανθύπατου. Τον περιλαβαίνουν τότε οι Έλληνες, αυτοί με τους οποίους συνομιλούσε ο Παύλος την ώρα που τον έπιασαν, και μπρος στα μάτια του Γαλλίωνα άρχισαν να τον χτυπούν. Αγέροχος εκείνος τους κοιτούσε. Λες και τίποτα δεν έτρεχε. Βλέπεις, Θεόφιλε, ο στοικός που ήταν ο Γαλλίων θεωρούσε αδυναμία ακόμα και το νύκτο.
0: Τι θαυμάσιο κείμενο που θα μπορούσε κανείς, έτσι όπως είναι, το έχετε αποδώσει εσείς για τα παιδιά, να κάνει πολλή συζήτηση με τα παιδιά σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκονται, και θα έχουν πολλές ερωτήσεις τα παιδιά και θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει ο γονιός, αυτός που ενδιαφέρεται και αγαπά το παιδί του και θέλει να του μεταδώσει αυτές τις αλήθειες, να του μιλήσει για την αιωνιότητα, για το τέλος αυτής της ζωής. Προηγουμένως στο κείμενο αυτό τόσο όμορφα το αποδώσατε, λέει ότι ο κόσμος θα αλλάξει, δεν θα είναι έτσι, θα πάψει να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να μιλήσει στο παιδί για το θάνατο, μπορεί να μιλήσει στη συνέχεια για το ότι δεν αποδέχονται όλοι οι άνθρωποι τον Λόγο του Θεού, και αν δεν τον αποδέχονται δεν πρέπει να επιμείνουμε. Τίναξε τη σκόνη από τα ρούχα του ο Παύλος.
1: Ήταν μια συνήθεια που τη σύνδεζαν οι Ιουδαίοι.
0: Μα το είπε και ο Χριστός. Τίναξτε και τα παπούτσια σας εκεί, έτσι, που δεν σας δέχονται. Να φύγετε. Δεν επιμένει ο Χριστός και δεν επιβάλλει. Η πίστη μας δεν επιβάλλεται πουθενά και σε κανέναν και με κανέναν τρόπο. Μόνο ελεύθερα αν θέλει να επιλέξει κανείς. Είναι τόσο όμορφα μπορεί να πει κανείς στα παιδιά αλήθειες, τόσο όμορφα μέσα από αυτά τα κείμενα που δίνεται αφορμή στον γονιό να μπορέσει να συζητήσει με το παιδί.
1: Βλέπετε την αντίθεση εδώ του Γαλλίωνα. Είναι η αρχαία φιλοσοφία. Ο στοικός δεν επέτρεπε στον εαυτό του ούτε τον νύκτο. Έπρεπε να κυνηγά πάση θυσία την ευτυχία, την ειδονή. Ούτε τον νύκτο. Βλέπετε η αντίθεση.
0: Έτσι.
1: Ο ένας κηρύττει την αγάπη, ο άλλος προστατεύει τον εαυτό του. Να μην λυπηθεί, να μην στενοχωρεθεί. Άλλο σημείο. Όμως αυτό που είπατε για το γονιό, τι μπορεί να πει και πόσα μπορεί να πει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, για να μιλήσουμε για το Θεό πρέπει να καθάρουμε πρώτα τον εαυτό μας. Προηγείται η πίστη. Πρέπει να πιστεύουμε πάρα πολύ στο Θεό. Αλλιώς θα είμαστε τεχνολόγοι και ο λόγος μας θα είναι τεχνίδριο. Τα λέει ο Άγιος Γρηγόριος αυτό το πράγμα.
0: Τα λέει ο Άγιος Γρηγόριος, αλλά εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί θέλει κανείς να προσφέρει αλλά δεν έχει την ικανότητα. Εδώ όμως δίνεται η ευκαιρία και σε αυτόν που δεν έχει την ικανότητα αλλά έχει την πίστη και έχει την αγάπη να μπορέσει να προσφέρει αυτό που δεν θα μπορούσε μόνος του. Γι' αυτό μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας αποτελούμε όλη μία εικόνα του Χριστού, αλλά η εικόνα αποτελείται από πολλές ψηφίδες, σαν ένα ψηφιδωτό, και άλλος έχει την ικανότητα τη δική σας να μεταδίδετε με αυτόν τον τρόπο τον Λόγο του Θεού και βοηθάτε εμάς τους άλλους τους γονιούς να το προσφέρουμε και εμείς τόσο όμορφα, άλλος έχει κάποια άλλη, κάτι άλλο. Οι πάντες έχουν χαρίσματα από το Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει χάρισμα, όχι μόνο χριστιανός, αλλά οποιοδήποτε άνθρωπος, γιατί ο Χριστός μας, έτσι και μέσα στην Αγία Γραφή το βλέπουμε, ότι φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ο βαπτισμένος όμως έχει περισσότερα χαρίσματα, πιο πλούσια από το Άγιο Πνεύμα, επειδή τα δέχτηκε και ήθελε, και έτσι μπορεί ο ένας να μεταδίδει στον άλλον και να χαίρεται ο ένας την παρουσία του άλλου. Αυτές λοιπόν τις αλήθειες μπορεί να τις μεταδώσει στα παιδιά με όμορφο τρόπο από αυτήν την μικρή ηλικία. Γι' αυτό επιμένω στα κείμενά σας εδώ, που είναι πραγματικά μια αποκάλυψη του Θεού στους νέους ανθρώπους.
1: Σε αυτό που επισημάνατε, από το κείμενο που διαβάσαμε του Παύλου για την αγάπη, ότι όλα θα παρέλθουν, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, αλλά επαναλαμβάνει αυτή τη φράση του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς και ο Σμέμαν, και λέει ότι εκείνο που θα χαθεί θα είναι η ασκήμια της ζωής, και εκείνο που θα σωθεί θα είναι η ομορφιά της αγάπης. Είναι το Άγιον Κάλος. Αυτό το Άγιον Κάλος, η ομορφιά της αγάπης, αυτό είναι που θα σωθεί.
0: Ακριβώς, και από την άλλη μπορούμε να μιλήσουμε για αυτές που λέμε τις αλήθειες εδώ της πίστεώς μας, και για το χρόνο ακόμα, τον καιρό αυτής της ζωής, που είναι και αυτός δημιούργημα του Θεού, είναι κάτι κτιστό ο χρόνος. Περνάνε οι μέρες, ξημερώνει, βραδιάζει, με τις αλλαγές του ήλιου, όπως έλεγε, με τις κινήσεις των άστρων οι φιλόσοφοί μας και ο Αριστοτέλης, και ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει κάτι περί χρόνου. Είναι τόσο όμορφα αυτά, αλλά είναι κτιστά δημιουργήματα του Θεού, ο χρόνος και ο χώρος και ο τόπος, όλα αυτά. Όμως ο Θεός είναι χωρίς αρχή, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Αλλά όμως και εμείς μπαίνουμε μέσα σε αυτή την αιωνιότητα. Μπαίνουμε σε αυτό που μετά από αυτήν τη ζωή, και αφού κλείσουμε τα μάτια μας, πάβει να μετράει ο χρόνος, οι μέρες, οι ώρες και οι μήνες, και μπαίνουμε μέσα στην αιωνιότητα, που δεν είναι κάτι αφηρημένο να προσπαθήσει κανείς να καταλάβει μια αφηρημένη έννοια με το νου. Αλλά μπαίνουμε μέσα στο Θεό, μέσα στη θεότητα. Είμαστε μαζί από εκείνη τη στιγμή, μαζί με το Θεό. Όταν συνειδητοποιήσει το παιδί αυτές τις αλήθειες από τώρα, αρχίζει να βλέπει και το θάνατο διαφορετικά, αρχίζει να βλέπει και τη ζωή διαφορετικά, όσο και όπως καταλαβαίνει, αλλά όμως του έχει δοθεί το ξεκίνημα για να καταλάβει αυτά που είναι ακατάληπτα, να τα καταλάβει όχι με το νου και με τη σκέψη, αλλά με την καρδιά. Και αυτό είναι το σπουδαίο τώρα, ότι όσα δεν χωράει ο νους, αυτή η μικρή καρδιά του ανθρώπου μπορεί να τα χωρέσει.
1: Εκείνο έτσι... που θέλω πάνω σε αυτό, συγγνώμη να σας διέκοψα, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό από μωρά να πηγαίνουμε τα παιδιά στην εκκλησία, για να αποκτήσουν την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Το παιδί προσλαμβάνει το Θεό όπως προσλαμβάνει και τον κόσμο. Όταν το πάμε στην εκκλησία με αυτό που θα γευτεί, τη Θεία την Κοινωνία, με αυτό που θα μυρίσει, το θυμίαμα, με αυτό που θα ακούσει, την ψαλμοδιά, με αυτό που θα δει, τις εικόνες, με αυτό τον τρόπο αποκτά την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αν λοιπόν ανακαλύψουμε στην εκκλησία και την εικόνα του Αγίου που το παιδί μας φέρνει το όνομα, μπορούμε να του πούμε: έλα τώρα να παρακαλέσουμε και τον Άγιό σου να μεσολαβήσει στο Θεό, ώστε όταν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας, όταν θα φύγουμε από το σπίτι του Θεού, και εκεί ο Θεός να μας προστατεύει. Δηλαδή και εκεί το παιδί να έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Και μπορεί να την έχει το παιδί ακόμα, μιας και μιλούμε για βιβλία, διαβάζοντας ένα βιβλίο στο σπίτι, έχει αποκτά την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού. Διότι το βιβλίο το λογοτεχνικό δεν μιλά για κάποια πράγματα, παρεσέρνει το παιδί να ζήσει κάποια πράγματα. Οπότε πάλι αποκτά την αίσθηση αυτής της παρουσίας του Θεού. Δεν μπαίνει δηλαδή, γιατί το παιδί ζει συναισθηματικά τον κόσμο. Δεν τον ζει λογικά όπως ο μεγάλος άνθρωπος.
0: Αλλά και ο μεγάλος, κυρία Κανάβα, αυτό ήθελα να πω, ότι όταν απευθύνονται μερικά πράγματα στην καρδιά του, τα ζει τελείως διαφορετικά από εκείνα που απευθύνονται στη λογική του. Και έλεγε ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ο μεγάλος αυτός γέροντας που έγραψε το βίο του Αγίου Σιλοανού, ότι και με τη λογική κανείς μπορεί να φτάσει στο Θεό, αλλά είναι ένας μεγάλος και δύσκολος δρόμος, πάρα πολύ δύσκολος. Όμως όταν μέσα, συγγνώμη, από την καρδιά, όταν το απευθύνεται ο λόγος και μέσα από την καρδιά δέχεται αυτά τα μηνύματα, πολύ πιο εύκολα ζει την παρουσία του Θεού.
1: Μα ο Θεός μας έκανε, μας έδωσε και τη λογική, είναι χάρισμα του Θεού.
0: Ακριβώς,
1: και το συνόστημα και το συναίσθημα, επίσης χάρισμα του Θεού. Αλλά το λογοτεχνικό βιβλίο απευθύνεται κυρίως στο συναίσθημα, χωρίς να αποκλείει τη λογική. Γιατί αν γράψω εδώ ένα λάθος, το παιδί θα πει: η συγγραφέας εδώ δεν ξέρει τι λέει. Εδώ μπαίνει σε κίνηση η λογική. Ο μηχανισμός αυτός της λογικής.
0: Ακριβώς, και η λογική είναι δώρο του Θεού και η λογική είναι απαραίτητη.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί χωρίς τη λογική την οποία μας έδωσε ο Θεός, δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει και την καρδιά και να δει σωστά τα όσα αποκαλύπτονται από το Θεό. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στην όμορφη αυτή συζήτηση.

0: Κοντά μας σήμερα έχουμε τη συγγραφέα, την κυρία Ζωή Κανάβα, με την οποία μιλήσαμε μέχρι τώρα για το βιβλίο αυτό, το υπέροχο, της Πράξης των Αποστόλων, που είναι γραμμένο για παιδιά και νέους, με πολύ σπουδαία εικονογράφηση, με πάρα πολύ ωραία κείμενα που είναι πάρα πολύ ελκυστικά, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Είπαμε μέχρι τώρα το πώς μπορεί κανείς να μιλήσει και να πάρει αφορμή από εκεί και να μιλήσει στο παιδί του για μεγάλες αλήθειες που ο ίδιος ο Κύριος μας απεκάλυψε και είναι απαραίτητες για τη ζωή μας. Στο σημείο όμως αυτό έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά και τον κύριο Δημήτρη Κόκκινο, τον εκδότη των εκδόσεων Ακρίτας, ο οποίος πολύ έχει αγαπήσει αυτή τη δουλειά του και πιστεύω ότι τέτοιοι άνθρωποι σπανίζουν, συγχωρέστε με κύριε Κόκκινε και μην μου απαντήσετε έτσι, μην με μαλώσετε, γιατί είναι άνθρωπος προσευχής και αγάπης και έτσι ο λόγος του έχει βαρύτητα, γιατί όχι μόνο αγαπά τη δουλειά του αλλά αγαπά το Χριστό και αγαπά την Ιεραποστολή και εκείνος προσπαθεί με κάθε τρόπο κυρίως να προσφέρει αυτή την αγάπη του Θεού που έχει στους ανθρώπους μέσα από τις εκδόσεις του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τα όσα μας έχετε προσφέρει μέχρι τώρα, αλλά θα ήθελα και εσάς να ρωτήσω για αυτό το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων της κυρίας Ζωής Κανάβα, που είναι γραμμένο για παιδιά και για νέους, τι σας έκανε έτσι τόσο να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και να προσφέρετε αυτό το βιβλίο σε εμάς, που είναι αμφίβολο αν θα έχει και μεγάλο κέρδος οικονομικό για εσάς?
1: Καταρχήν, πατέρα Βασίλη, να πάμε σε κάτι απλούστερα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω τώρα στην, να παρέμβω μάλλον στην συζήτηση που έχετε με τη Ζωή. Αλλά το κύριο που θα θέλω να πω πρώτα είναι να ευχαριστήσω τη Ζωή Κανάβα που οι εμπνεύσεις μας κατά κάποιο τρόπο συνέπεσαν και πραγματοποίησε αυτό το ωραίο έργο. Πριν από χρόνια δοσκοπήσε ένα-δύο συγγραφείς, αλλά δεν τελεσφόρησε αυτό το πράγμα και κάποια ωραία πρωία ήρθε η Ζωή και το έφερε κουβέντα και λέει: εγώ θέλω πολύ, έχω γράψει, έχω αρχίσει, είμαι έτοιμη να κάνω δύο. Προχώρα, της είπαμε, και βγήκε αυτό το βιβλίο. Βεβαίως, στο βιβλίο συμβάλλει πάρα πολύ και η εξαίρετη
0: εικονογραφική
1: ναι. της Χριστίνας της Δουλγέρη, μιας εξαίρετης νέας πρεσβυτέρας, η οποία και σαν άνθρωπος είναι σεμνός άνθρωπος και χειρουργικός. Και έτσι το αποτέλεσμα είναι άριστο, ας το πούμε έτσι. Να σας πω κάτι. Σε αυτό το βιβλίο πιθανόν να βγάλουμε και μερικά σπασμένα. Πολλές φορές βγάζουμε βιβλία που τα βγάζουμε από την καρδιά μας, τα αγαπούμε, αλλά δεν έχουν απήχηση εμπορική. Τούτο το βιβλίο από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε μας το ζητάει όλος ο κόσμος.
2: Το ζητάει κύριε Κόκκινε, επειδή είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει όμοιο. Δεν υπάρχει όμοιο.
1: Να είσαι καλά, Ζωή μου, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το γραψιμό σου, είναι και η ζωγραφική, είναι και η ιδέα αυτού του ενός άγνωστου στον πολύ κόσμο κειμένου, που είναι όμως και το πιο ζωντανό μέσα από την Αγία Γραφή. Δηλαδή, αν ένας πραγματικά θέλει να προσεγγίσει την Εκκλησία, πρέπει να δει τι κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί, πώς λειτουργήσανε, πώς λειτουργήσε η πρώτη Εκκλησία. Αν θέλει να πάρει κουράγιο στη χριστιανική.

0: περίπτωση. Έχουμε μπροστά μας και θέλω να προαναγγείλω πριν το Πάσχα. Θα βγει σε σχέδια, σε συνεχόμενα σχέδια. Δεν θέλω να τα πω κόμιξ, γιατί αλλού οδηγεί η έννοια του κόμιξ. Σε συνεχόμενα σχέδια, σε στυλ κόμικ, ας το πούμε έτσι, ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη. Οπότε είναι μέσα στο ίδιο κλίμα αυτό. Και βέβαια θα ήθελα να ενθαρρύνω συγγραφείς όπως είναι η Ζωή που με ακούει αυτή τη στιγμή, να βρούμε και άλλα κείμενα της Εκκλησίας, που να μπορέσουμε να τα δώσουμε στα παιδιά μας. Διότι τα παιδιά μας δεν καταλαβαίνουν ορισμένους όρους που εμείς οι μεγάλοι καταλαβαίνουν. Δηλαδή τη Θεία Λειτουργία δεν παρακολουθούν, όχι γιατί είναι η γλώσσα δύσκολη, που είναι και αυτό μια δυσκολία, αλλά κυρίως διότι οι έννοιες είναι θεολογικές και αφορούν μεγάλους και ανθρώπους που έχουν ήδη διανύσει κάποια πορεία στη ζωή τους.
1: Θα έλεγα, κύριε Κόκκινα, σε αυτό το σημείο ότι το βιβλίο αυτό είναι τόσο ευχάριστο που και ένας που δεν έχει το χρόνο ή δυσκολεύεται λίγο στα κείμενα, τα αρχαία, ή δεν του πολύ αρέσουν οι μεταφράσεις, μέσα από αυτό το βιβλίο να ξεκουραστεί και αυτός και να διαβάσει τις πράξεις των Αποστόλων και να τις χαρεί και να τις νιώσει σαν ένα κείμενο που προσφέρεται πάρα πολύ ευχάριστα στην ανάγνωση και δίνει τα μηνύματα ακριβώς τα ίδια σαν να διαβάσει το κείμενο το ίδιο, που μπορεί να μην του είναι οικείο και να μην μπορεί να το καταλάβει και η μετάφραση ίσως να τον εκουράζει.
0: Και δεν έχει εξοικειωθεί στο να διαβάζει και την Αγία Γραφή, κακώς, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Εγώ έχω παραδείγματα από οικείους μου και από συνεργάτες στον Ακρίτα. Λέει, αυτό το βιβλίο είναι καταπληκτικό, θα το διαβάσουμε κι εμείς.
1: Μα και ένας που διαβάζει και που ήδη ξέρει την Αγία Γραφή θα τον ξεκουράσει, πιστεύω, αυτό το κείμενο. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας.
0: Μπορέσαμε και συνεργαστήκαμε και την αγαπώ, το ξέρει πάρα πολύ και ελπίζω ότι και στο μέλλον, όση ζωή μας δίνει ο καλός Θεός, να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε και ευδοκίσει ο καλός Θεός να προσφέρουμε.
1: Και εμείς την ευχαριστούμε.
2: Πατέρα
1: που ήταν,
2: Βασίλεια, πράγματι η συνεργασία μας με τον κύριο Κόκκινο είναι καταπληκτική. Δηλαδή οι ιδέες που έχουν εκτός Ακρίτα συμπίπτουν με τις ιδέες που έχω εγώ.
1: Είναι ευλογία Θεού, είναι χάρη Θεού. Δεν μένει όμως χρόνος παρά μόνο να σας ευχαριστήσουμε και εσάς, κυρία Κανάβο, που είσαστε στη σημερινή εκπομπή εδώ στα στούντια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Όπως επίσης και τον κύριο Δημήτρη Κόκκινο που είχε την καλοσύνη τηλεφωνικά να είναι κοντά μας.
0: Καλά πάντα, πατέρα Βασίλεια.
1: Επίσης ευχαριστούμε και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.
3: Μαζί με τους γονείς.
4: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σε όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Γνωριμία με την Αγία Γη, Ισραήλ, Σινά και Αίγυπτο» του Γεωργίου και της Βασιλικής Μπουτσουρή. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Βρισκόμαστε μπροστά στην είσοδο του πανιέρου ναού της Αναστάσεως και ο ιερέας που μας ξεναγεί έχει ακόμη να μας πει κάτι και μας δείχνει το εξωτερικό της εισόδου, στην οποία βρίσκονται τρεις κολόνες δεξιά και τρεις αριστερά. Η μεσαία αριστερή κολόνα, καθώς μπαίνουμε στο ναό, στο κάτω μέρος έχει μία σχισμή μήκους 1,5 μέτρου περίπου. Ο ιερέας μας ρωτά: «Ξέρετε ότι κάθε χρόνο το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι στον Πανάγιο Τάφο βγαίνει το Άγιο Φως, πράγμα που βλέπουν οι χιλιάδες των προσκυνητών, Ορθόδοξοι, Αρμένοι, Κόπτες και άλλοι? Τι κεραυνός είναι αυτός? Τι ακούμε πάλι? Άγιο Φως και σήμερα ακόμη, και το βλέπουν όλοι, τόση ζωντάνια δηλαδή έχει αυτός ο πανίερος ζωοδόχος τάφος?» Ο ιερεύς εννοεί την άγνοιά μας και μας περιγράφει πώς ακριβώς γίνεται. Ότι δηλαδή, πριν μπει ο Ορθόδοξος Πατριάρχης στο Ιερό Κουβούκλιο, του αφαιρούν τα ιερά άμφια και μένει μόνο με λευκό στιχάριο για να συμβολίζει τον Άγιο Άγγελο που απεικίλησε τον λίθο του μνήματος. Μαζί του μπαίνει και ο Αρμένιος Επίσκοπος για να παρακολουθεί τον Ορθόδοξο. Δεν υπάρχει κανδύλα να μένει στο Άγιο Κουβούκλιο και γενικά σε όλο το ναό. Καταρχάς, υδρώνει η επιφάνεια του Παναγίου Τάφου και έπειτα παρουσιάζεται το Άγιο Φως, το οποίο έχει χρώμα κυανούν και για αρκετή ώρα δεν καίει. Και έπειτα ξεχύνεται από το Άγιο Κουβούκλιο και το βλέπει όλος ο κόσμος. Μείναμε εμβρόντιτοι, άφωνοι από τα υπερθαυμάσια που ακούσαμε. Ο ιερέας συνεχίζει: «Το έτος 1584 οι Αρμένοι δεν άντεξαν να βλέπουν τους Ορθοδόξους να παίρνουν πάντα αυτοί το Άγιο Φως, και αφού εφώνεψαν τον μοναχό φύλακα του Παναγίου Τάφου, έκλεισαν την είσοδο του Ιερού Ναού, έμειναν αυτοί μέσα, και όταν ήλθε ο Πατριάρχης με τη συνοδεία του από το Πατριαρχείο το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου για να μπορέσει να λάβει το Άγιο Φως μέσα από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, έμεινε τελικά έξω στην αυλή. Μέσα οι Αρμένοι έκαναν προσευχή, αλλά φως δεν έβγαινε. Ο Πατριάρχης μας ήταν εδώ έξω», συνεχίζει ο ιερεύς, «κοντά σε αυτή την κολόνα περίλυπος, καθώς και οι άλλοι. Οπότε ακούεται μια δυνατή βροντή. Έσκασε σε αυτό το σημείο η κολόνα και πετάχτηκε μια φλόγα φωτός. Άναψε τα κεριά που κρατούσε ο Πατριάρχης και πλέον αυτός μετέδωσε το Άγιο Φως στους προσκυνητές, ενώ οι Αρμένοι κατεσχύνθηκαν και έκτοτε δεν τόλμησαν να το διεκδικήσουν». Όταν ακούσαμε αυτά, νιώσαμε μια απερίγραπτη αγαλίαση για το ότι βρισκόμαστε στην αληθινή, στη μόνη ζωντανή πίστη, αλλά και φοβερή ευθύνη εναντί των νόμων του Θεού.

Το ενδιαφέρον μας πλέον είχε εντοπιστεί έντονα στο Άγιο Φως. Γι' αυτό όταν τις επόμενες φορές πηγαίναμε στο ναό της Αναστάσεως, δεν χάναμε ευκαιρία να ρωτήσουμε και να πληροφορηθούμε σχετικά. Μεταξύ των άλλων, μάθαμε ότι τρεις ακόμη φορές που οι διάφοροι εχθροί της Ορθοδοξίας δεν άφησαν τους Ορθοδόξους να μπουν στον Πανάγιο Τάφο, το φως δόθηκε στους Ορθοδόξους βγαίνοντας από άλλα Άγια Μέρη. Τη μια φορά μάλιστα βγήκε στο Πρετόριο. Μια μέρα ο πολιός γέρον Μητροφάνης, φύλαξ του Παναγίου Τάφου πάνω από 50 έτη, μας είπε τα εξής: «Όταν ήλθα από την πατρίδα μου τον Πόντο για να προσκυνήσω τους Αγίους Τόπους, δεσμεύτηκα από την αγάπη που ένιωσα γνωρίζοντάς τους και έμεινα εδώ για πάντα. Έγινα μοναχός και μάλιστα ο Θεός μου χάρισε το μεγάλο αυτό δώρο, να γίνω φύλαξ του τάφου του. Στα 2-3 πρώτα χρόνια έβλεπα με πολύ θαυμασμό και ιδιαίτερη συγκίνηση το Άγιο Φως. Μα κάποια μέρα ένα περιστατικό με έκανε να αμφιβάλλω αν τούτο εμφανίζεται θαυματουργικός. Μια μεγάλη Πέμπτη μου δόθηκε ένα βιβλίο να το πάω μέσα στο Άγιο Κουβούκλιο. Το βιβλίο είχε ένα κερί ανάμεσα στα φύλλα του και αυτό μου κίνησε την περιέργεια. Τι χρειαζόταν? Ερωτώ λοιπόν γιατί το έχουν αυτό το κερί και εκείνος που μου το έδωσε μου είπε ότι το χρειάζεται ο Πατριάρχης για να το ανάψει και να δώσει φως στον κόσμο. Αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε και σκέφτηκα ότι κάποια απάτη κρύβεται στην όλη υπόθεση του Αγίου Φωτός. Οπότε απεφάσισα να κάνω κάτι για να ανακαλύψω την αλήθεια. Ζήτησα άδεια να απουσιάσω από το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής ως το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, δήθεν να ξεναγήσω κάτι δικούς μου προσκυνητές. Αφού πήρα την άδεια, ζήτησα να με αφήσουν να καθαρίσω το Άγιο Κουβούκλιο, πράγμα που ήταν εκτός προγράμματος. Το δέχθηκαν ευχαρίστως. Γι' αυτό τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, ενώ καθάριζα, κάποια στιγμή που δεν ήταν κανένας κοντά μου, έβαλα μια σκάλα για να ανέβω επάνω στο εσωτερικό του κουβουκλίου. Φώναξα δε κάποιον και του είπα να πάρει τη σκάλα για να μην εμποδίζει και όταν θα τελείωνα το καθάρισμα θα φώναζα κάποιον άλλον να την ξαναφέρει ή θα πηδούσα. Πράγματι έτσι έγινε και έμεινα εκεί πάνω αμίλητος και τρέμον μέχρι την επόμενη το μεσημέρι που ήλθε ο Πατριάρχης και όλη η πομπή για την τελετή του Αγίου Φωτός.

Αφού μπήκε ο Πατριάρχης μας στον Παναγίου Τάφο, συνοδευόμενος από ένα δεσπότη Αρμένιο, έκλεισαν την είσοδο και βλέπω από πάνω, καθώς ήμουν, τον Πατριάρχη μας να γονατίζει και να βάζει το κεφάλι του κάτω-κάτω στο έδαφος. Εκεί έμεινε αρκετή ώρα προσευχόμενος, ώσπου βλέπω επάνω στον Πανάγιο Τάφο να παρουσιάζονται πάμπολες απαλές λάμψεις σαν αστραπές. Σε λίγα δευτερόλεπτα έγιναν πιο έντονες και όλο υψώνονταν, ώσπου έγινε μια κινούμενη κυματοειδώς φλόγα κυανού χρώματος. Τότε άναψε η κανδύλα που ήταν επάνω στον Πανάγιο Τάφο και τα κεριά του Πατριάρχου μας, ο οποίος συγκινημένος σηκώθηκε και αφού ευχαρίστησε κλαίοντας, έδωσε το Άγιο Φως στον Αρμένιο Δεσπότη και μετά στον κόσμο έξω. Εγώ εξακολουθούσα να βλέπω το Άγιο Φως να γεμίζει όλο το Άγιο Κουβούκλιο και να ξεχύνεται έξω. Το τι ένιωσα τότε δεν περιγράφεται. Ο τρόμος και η ντροπή μου δεν είχαν όρια. Πώς τόλμησα ο άθλιος να αμφισβητήσω ένα τόσο ολοφάνερο θαύμα? Ακόμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Με χίλιες δυο προφυλάξεις κατέβηκα από την κρύπτη μου και έτρεξα στον πνευματικό μου. Αυτός τάχασε, γιατί ποτέ δεν είχε ακούσει ότι κάποιος που είχε δει το Άγιο Φως αμφέβαλε για την θαυματουργική εμφάνισή του. Μου έβαλε ένα χρόνο κανόνα, αλλά ο Κύριος με κανόνισε καθώς μου άξιζε. Ένα χρόνο έμεινα πιασμένος στο κρεβάτι και κανένας γιατρός δεν μπόρεσε να με βοηθήσει με τίποτα. Τελικά αυτός που μου έδωσε το βιβλίο με το κερί να το πάω στον Πανάγιο Τάφο μου εξήγησε ότι αστειευόμενος είπε ότι το θέλει ο Πατριάρχης να το ανάψει και να δώσει το Άγιο Φως. Απλώς πρόχειρα για σελίδοδείκτη το είχαν βάλει. Αυτά μας είπε ο πατήρ Μητροφάνης και με φανερή αγάπη μας τόνιζε να μην αμφιβάλλουμε για το Άγιο Φως. Κι άλλοι πολλοί όμως που έχουν βρεθεί εκεί το Μεγάλο Σάββατο και είδαν το Άγιο Φως μας είπαν διάφορα πράγματα και όλοι κατέληγαν στο ίδιο συμπέρασμα. Μάθαμε επίσης από καθολικούς και από ορθοδόξους ότι οι καθολικοί βάζουν σε ένα μαγκάλι θιάφι, το τοποθετούν πάνω στην Αγία Αποκαθήλωση, το ανάβουν, το θιάφι βγάζει και ανιφλόγα και παίρνουν φως από εκεί. Οι Αρμένοι και οι Κόπτες παρευρίσκονται στο Ναό της Αναστάσεως το Μεγάλο Σάββατο και παίρνουν το Άγιο Φως από τους Ορθοδόξους.

Αργότερα στο περιοδικό Αναγέννησης διαβάσαμε σχετικώς με το Άγιο Φως το εξής. Το Άγιο Φως Πάσχα 1978. Επιθυμία κάθε χριστιανού είναι να βρεθεί έστω και για μια φορά στα Άγια εκείνα χώματα που περπάτησε ο Χριστός. Εκεί που εγεννήθηκε, μεγάλωσε, στους τόπους όπου εδίδαξε και θαυματούργησε και τέλος εσταυρώθη, ετάφη και ανέστη. Θέλει να δει με τα μάτια αυτά και να προσκυνήσει τα μέρη εκείνα. Να κλάψει στον τόπο που σταυρώθηκε και να γονατίσει μπροστά στον κενό και ζωηφόρο τάφο του. Είναι και πρέπει να είναι αυτό το όνειρο κάθε χριστιανού. Μαζί όμως με όλα αυτά επιθυμεί να δει και το Άγιο Φως που βγαίνει το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου από τον τάφο του Χριστού. Γι' αυτό βλέπει κανείς και τις χιλιάδες των πιστών να συνοστίζονται από το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής μέσα στο ναό της Αναστάσεως, προσπαθώντας καθένας τους να βρει μια θέση όσο μπορεί αντίκριστο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου για να ειδεί έτσι καλύτερα το θαύμα. Ανάμεσα στις χιλιάδες αυτές των πιστών, που μέσα και έξω είχαν κατακλείσει ασφυκτικά το ναό το Μεγάλο Σάββατο, ανεβασμένοι πολλοί επάνω στα παράθυρα ή όπου αλλού υπήρχε χώρος και περιμένοντας εκεί ώρες ολόκληρες τη μεγάλη στιγμή, βρέθηκα κι εγώ λίγα μέτρα έξω από τη θύρα του Ιερού Κουβουκλίου. Οι θέσεις που στεκόμουν ήταν προνομιούχος, διότι μπορούσα από εκεί άνετα και από πολύ κοντά να βλέπω ολόκληρη την πρόσωψη του Ιερού Κουβουκλίου, μέσα στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του Χριστού. Από εκεί παρακολούθησα τη λιτανία που έγινε γύρω από το κουβούκλιο και με την οποία άρχισε η τελετή του Αγίου Φωτός. Από εκεί έβλεπα και την εξωτερική του θύρα που ήταν σφραγισμένη με ταινίες και καθαρό κερί. Ακόμη έβλεπα και τα πάμπολα καντήλια που εκάλυπταν ολόκληρη την πρόσωψη του Ιερού Κουβουκλίου να κρέμονται σβηστά. Σβησμένα αποπρίνησαν και όλα τα άλλα καντήλια μέσα στο ναό της Αναστάσεως, όπως επίσης και του φρικτού Γολγοθά. Εκεί στη θέση αυτή έζησα κι εγώ μαζί με τις χιλιάδες των συμπροσκυνητών μου την αγωνιώδη στιγμή κατά την οποία ο σεπτός ιεράρχης του Πατριαρχείου εναπέθεσε την αρχιερατική του στολή που έφερε μέχρι τη στιγμή εκείνης και παραμένοντας με μόνο το στιχάριο εισήλθε εντός του Ιερού Κουβουκλίου για την καθιερωμένη ευχή. Για να γονατίσει μπροστά στον τάφο του Χριστού και να προσευχηθεί υπέρ και εξ ονόματος του λαού του Θεού. Η ώρα αυτή της εισόδου όσο και της παραμονής του μέσα στο χώρο του Παναγίου Τάφου ήταν κρίσιμη και μια απόλυτη σιγή απλώθηκε σχεδόν παντού. Ιερά συγκίνηση κατέλαβε όλους μας και με αγωνία περιμέναμε τη στιγμή που θεύγαινε και πάλι ο ιεράρχης έξω, φέρνοντας μαζί του και το Άγιο Φως. Ξαφνικά ακούστηκαν φωνές, σφυρίγματα και ζητοκραυγές. Ήταν το ξέσπασμα ενός ιερού ενθουσιασμού και ο τρόπος με τον οποίο οι χιλιάδες των πιστών υποδέχθηκαν το Άγιο Φως που εν τω μεταξύ είχε βγει. Δεν καθυστέρησε καθόλου, ούτε δύο λεπτά. Τα μάτια μου μετά από αυτό καρφώθηκαν γύρω και πάνω από τη θύρα του Ιερού Κουβουκλίου. Στο χώρο που ήταν σκεπασμένος από τα καντήλια και τα οποία εξακολουθούσαν να είναι σβηστά, γιατί ο δεσπότης με το Άγιο Φως δεν είχε βγει ακόμα έξω. Και καθώς παρακολουθούσα τι να δω. Ένα φως διαφορετικό εντελώς από αυτό που γνωρίζουμε να φτερουγίζει ανάμεσα στα καντήλια που είναι κρεμασμένα πάνω ακριβώς από την πόρτα του Ιερού Κουβουκλίου. Εφάνηκε για μια στιγμή μετά από λίγα δευτερόλεπτα εντονότερο στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ανάμεσα δηλαδή στα καντήλια και να τρέχει όπως το φως της αστραπής. Τούτο επαναλήφθη περί τις 5-6 φορές. Τελευταία μάλιστα κάλυψε ολόκληρο το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου τόσο που νόμιζε κανείς ότι τούτο είχε πάρει φωτιά. Και ενώ όπως είπα τα καντήλια ήταν σβηστά, μόνο του ένα, το μεσαίο από τις πρώτες σειρές, άναψε και κεγόταν ολόκληρο. Είχε ανάψει από το περιφερόμενο Άγιο Φως.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Γνωριμία με την Αγία Γη, Ισραήλ, Σινά και Αίγυπτο» του Γεωργίου και της Βασιλικής Μπουτσουρή. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Η παραδοξολογία και η πνευματική παραμόρφωση. Κείμενο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθερία στις 27 Σεπτεμβρίου 1959.

Πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν νοιάζονται για την ουσία της ζωής, για το μυστήριό της και για την άβυσο που βρίσκεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά καταγίνονται με κάποια πράγματα ξόπετσα και αλαφρά για να ξεχάσουν τον εαυτό τους. Κάνουν λοιπόν ένα σωρό ανόητα καμώματα που δεν έχουν καμιά σοβαρότητα για να επιδειχτούν στους άλλους και για να βγουν, ας είναι και για μια στιγμή, από την αφάνεια που τους πνίγει. Περισσότερο από τους άλλους, όσοι περνάνε για άνθρωποι της πνευματικής ζωής, επιδίδονται στις παραδοξολογίες και στο ποιος να πει, να γράψει ή να ζωγραφίσει κάποιες παραξενοφαντασίες.

Η αρρώστια αυτή δεν είναι καινούρια, μα τον καιρό μας φούντωσε. Την κουβαλάνε σε μας σαν ανεγρύπη κάποιοι που έρχονται απ' έξω, από το εξωτερικό. Είναι η λεγόμενη εκεντρική, που όλα τους είναι σκηνοθετημένα και προμελετημένα με προσποιημένη αφέλεια για να κάνουν εντύπωση σε μας που ζούμε στις υπανάπτυκτες χώρες, κρυφά από τον Θεό. Αυτή είναι η μοντέρνη, μπαλόνια φουσκωμένα με μπολεμένον ευρωπαϊκό αγέρα, γεμάτη επιπολαιότητα, και λένε όλοι τους τις ίδιες στερεότυπες ανοησίες, με την ιδέα πως είναι τα πιο πρωτότυπα και πρωτόφαντα πράγματα. Νεφέλε άνυδροι υπό ανέμων, περιφερόμενε δένδρα άκαρπα δυσαποθανόντα, κατά τον Απόστολο Ιούδα. Οι λαϊκοί άνθρωποι, όποιοι και να είναι, έχουν απάνω τους τις περισσότερες φορές, σαν φτάξουν σε μια ηλικία, κάποια σοβαρότητα. Μα τούτοι, οι διανοούμενοι, όπως τους λένε, οι άνθρωποι του κόσμου, οι κοσμοπολίτες, που είναι τόσο σαχλοί και αποκρουστικοί, δεν έχουν καν αυτή τη σοβαρότητα της ηλικίας. Ίσια-ίσια, όσο γερνάνε, τόσο πιο ανόητοι γίνονται, θέλοντας να δείξουν πως το πνεύμα τους είναι γεμάτος φρίγος και η συζήτησή τους δροσερή. Τόσο δροσερή μάλιστα, που να ανατριχιάζεις σαν να βρίσκεσαι μέσα σε ψυγείο. Για τους τέτοιους είναι που λέγει ο σοφός Σιράχ: «Τρία εμίσεις εν η ψυχή μου, πτωχών υπερήφανων και πλούσιων ψεύστην και γέροντα μοιχών ελαττούμενων συνέση». Γιατί οι περισσότεροι από τους ανθρώπους έχουν μια αρρωστιάρικη ερωτομανία, και αυτή είναι η πηγή από όπου αναβρίζει κάθε λογής ανοησία. Τις περισσότερες φορές αυτοί οι τύποι που συχνάζουν στις κοσμικές συγκεντρώσεις είναι πολύξεροι και πολυδιαβασμένοι στα φράγκικα και κάνουν επίδειξη για τα πολλά που ξέρουν, μα η συνομιλία τους είναι ανάλατη, δίχως ουσία. Αυτοί κάνουν όλο πνεύμα και είναι τόσο ανάλατο που χρειάζεται μεγάλη υπομονή για να μην φύγει κανένας αν τύχει να βρεθεί ανάμεσα στο ακροατήριό τους. Την ώρα που κανένας τέτοιος βρίσκεται στον κολοφόνα της εφράδειας και της θριαμβευτικής παραδοξολογίας, εσύ κουνάς το κεφάλι σου και θυμάσαι πάλι κάποια άλλα λόγια του Σιράχ που λέγει: «Πένθος νεκρού επτά ημέρε, μωρού δε και ασεβούς πάσε ημέρε της ζωής αυτού, υπερμόλυβδον τι βαρυνθήσετε, και τι αυτό όνομα αλίμωρος». Από τέτοιους μορολόγους και ξυπασμένους ταχυδακτυλουργούς γεμίσανε και οι τέχνες, η λογοτεχνία, η ζωγραφική και οι άλλες. Σήμερα οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι κάποιοι μικρόμυαλοι που δεν έχουν τίποτα να εκφράσουν, μα ωστόσο κράζουν πως συγκλονίζονται από αγωνίες ανέκφραστες, από σεισμούς ψυχικούς, από κραδασμούς του υποσυνείδητου, ανάθεμα σε εκείνον τον γερό βρουκόλακα τον Φρόιντ, από συμπλέγματα, από ηρωικές αντιλήψεις της ζωής και άλλα. Και όλα αυτά δίχως πίστη καμιά σε τίποτα, που το καφιούνται κιόλας, γιατί η απιστία είναι το πιο σίγουρο σημάδι για να περάσει κανένας για σπουδαίο μυαλό, κι ας είναι γεμάτο μικρολογίες και απίστευτες τρέλες. Και πάλι καλά, αν υπάρχουν και μορολογίες μέσα σε ένα σημερινό βιβλίο ή σε μια ζωγραφιά. Τις περισσότερες όμως φορές δεν υπάρχει τίποτε άλλο από παλαβά λόγια γραμμένα σαν τους χρησμούς της πυθίας ή μουτζούρες από μπογιές. Δόθηκε πια συγχώρο χάρτη να κάνει ο καθένας ό,τι κατεβαίνει στο ξερό του εν ονόματι της ελευθερίας. Καταργήθηκε η πνευματική τάξη. Ο καθένας γίνεται τεχνίτης σαν από μαγεία, δίχως να ξέρει τίποτα. Ίσια ίσια, τότε είναι πιο σπουδαίος. Γεμίσανε λοιπόν τον κόσμο με τέτοια ελεηνά πράγματα αυτοί οι σημερινοί ουρανοκατέβατοι τεχνίτες, που ντρέπεται ένας άνθρωπος και να τα δει μονάχα, όχι να μιλήσει γι' αυτά.
Και κοντά σε αυτούς βγαίνουν και κάποιοι άλλοι χασομέριδες που λέγονται κριτικοί. Και αυτοί εξηγάνε βαθιστόχαστα εκείνα τα αριστουργήματα. Τούτη η πνευματική πανούκλα άπλωσε από τη μια άκρη του κόσμου ως την άλλη. Και οι άνθρωποι αρρωστήσανε βαριά και δεν ξέρουνε πια τι κάνουνε και τι λένε, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Για όλα αμφιβάλλουνε και μονάχα για τις ψευτιές είναι σίγουροι πως είναι αλήθειες. Μια φρικτή σκλαβιά έπεσε πάνω στην ανθρωπότητα και την έδεσε πιστάγκωνα. Ο διάβολος άστησε τους ανθρώπους, έσβησε το άσβηστο καντήλι που είχαν μέσα τους και που τους οδηγούσε στην αλήθεια και τους κατάντησε ένα κοπάδι από τρελά ζώα. Άνθρωπος εν τιμίων ούσι νίκεν. Παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής.

0: Δυστυχισμένε άνθρωπε, από άρχοντας που ήσουνα, κατάντησες να φυλάγεις χείρους και να τρως ξυλοκέρατα μαζί τους. Έπεσε από την τιμημένη κεφαλή σου το χρυσό στεφάνι, αντί τη βασιλική τη στράτα που πορευόσουνα, πήρες τις κακοτράχαλες γιδόστρατες που σε πάνε στον χαμό σου. Αρνήθηκες τον ήλιο και αγάπησες το σκοτάδι. Άραγε θα νιώσεις τίποτα από τα παρακάτω λόγια κάποιου αρχαίου σοφού ή παραμορφώθηκε η ψυχή σου ολότελα και δεν θα καταλάβεις τίποτα? Και τώρα, λέγει η σοφία στον άνθρωπο, άκουσέ με γέ μου. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που θα μ' ακούσει και που θα φυλάξει τους δρόμους μου. Αγρύπνα κάθε μέρα κοντά στην πόρτα μου, γιατί από εκεί βγαίνει η ζωή. Όσοι όμως με καταφρονούνε, αδικούνε τις δικές τους ψυχές, και όσοι με μισούνε, αγαπάνε τον θάνατο. Και αλλού γράφει, αυτός ο σοφός. Ο άνθρωπος μπορεί να πορεύεται σε έναν δρόμο που θαρεί πως είναι σωστός, μα τον βγάζει στο τέλος στον πάτο του Άδη. Ο Θεός ανοίγει κακοτράχαλους δρόμους στους πονηρούς. Κύριε, μάταια λόγια και ψεύτικα, ξεμάκρυνέ τα από μένα. Τέκνο μου, αγάπησε την παιδεία από τώρα που είσαι νέος και στα γεράματά σου θα νιώσεις την ανάπαυσή της και την εφροσύνη της. Γι' αυτό αγάπα να ακούς λόγια καλά και αληθινά, και ανάμεσα στους γεροντότερους κοίταξε ποιος είναι πιο σοφός και κόλλησε κοντά του. Αν δεις έναν τέτοιο άνθρωπο, από το γλυκοχάραγμα πήγαινε στην πόρτα του και τα σκαλοπάτια του αστριφτούν από τις πολλές φορές που θα τα ανεβούνε τα πόδια σου.
1: Ευλογημένο καταφύγιο. Κείμενα του Φώτη Κόντογλου.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

«Πόσο πουλιέται ο ουρανός?» Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Κεφάλαιο 12. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του μοναχικού πολιτεύματος. Μέρος 1. Μεγάλο πράγμα η μοναχική ζωή. Πολύ μεγάλο. Μεγάλη, υψηλή ζωή. Θεία ζωή. Ποιητική ζωή. Είναι μια ζωή εξαίσια. Ο μοναχός μπορεί να βρίσκεται στη γη, αλλά ταξιδεύει πάνω με τάστρα, μέσα στο άπειρο. Ζει με την φαντασία τον Θεό, τον ουρανό. Ζει μια ζωή εξαίσια. Αυτή τη ζωή τη λένε αγγελική και είναι αγγελική. Είναι όντως τέτοια. Για να τη ζει όμως σωστά ο μοναχός, πρέπει να έχει μοναχική συνείδηση. Και αυτό θα το πετύχει με τη στροφή του εξ ολοκλήρου στον Θεό και στο σκοπό που έχει βάλει. Ζει με τη σιωπή, την νοερά προσευχή, την άσκηση, την υπακοή. Πρέπει να ποθάνει για όλα για να ζει εν Χριστώ. Ξυπνάει με λαχτάρα, κάνει τον κανόνα του, τρέχει στις ακολουθίες, στα διακονήματα. Μία είναι η έγνοια του. Πώς θα αρέσει στον Θεό, πώς θα υπηρετήσει τον Θεό, πώς θα γίνει αίτιος να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Πάντα έχει στο νου του τις υποσχέσεις που έδωσε όταν έγινε μοναχός ενώπιον του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό συχνά διαβάζει τον κανόνα της μοναχικής κουράς με προσοχή. Δεν χαλάει την τάξη και τη σειρά του μοναστηριού. Τηρεί όλους τους κανονισμούς. Για να προκόψει κανείς το μοναστήρι, πρέπει να αγωνίζεται χωρίς να πιέζεται από κανέναν. Όλα με χαρά και προθυμία, όχι αναγκαστικά. Ο μοναχός δεν είναι αυτός που πιέζεται να κάνει κάτι μηχανικά και αγχωμένα. Ό,τι κάνει, το κάνει μονάχα από αγάπη προς τον ουράνιο νυμφίο, από θείο έρωτα. Όχι να βάζει στο νου του την κόλαση ή το θάνατο. Ο μοναχισμός δεν πρέπει να είναι φυγή αρνητική, αλλά φυγή θείου έρωτος, θείας λατρείας. Όλο το μυστικό είναι η προσευχή, το δόσιμο, η αγάπη στον Χριστό. Η μοναχική ζωή είναι ζωή χαρισάμενη. Πρέπει να γλυκαθεί ο μοναχός στην προσευχή, να ελκυστεί υπό της θείας αγάπης. Δεν μπορεί να σταθεί στο μοναχισμό αν δεν γλυκαθεί στην προσευχή. Άμα αυτό δεν γίνει, πάει. Δεν μπορεί να καθίσει στο μοναστήρι. Αλλά αυτό που τον κρατά στο μοναστήρι μαζί με την προσευχή είναι και η εργασία και το εργόχειρο. Δεν είναι άλλο η δουλειά και άλλο η προσευχή. Η εργασία δεν εμποδίζει την προσευχή. Αντίθετα, την ενισχύει και την κάνει πιο καλή. Είναι θέμα αγάπης. Η εργασία, μάλιστα, είναι σαν να προσεύχεται κανείς, σαν να κάνει μετάνοιες. Η εργασία είναι ευλογία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τους μαθητές του, αλλά και τους προφήτες του ο Χριστός, τους καλούσε την ώρα που εργάζονταν. Επί παραδείγματι, την ώρα που κάποιος ψάρευε ή έβοσκε τα πρόβατά του. Η χαρά του μοναχού είναι να μπει στην αγάπη του Θεού, στην Εκκλησία, στην Αγία Τριάδα, στον Χριστό. Ενούται με τον Χριστό. Σκυρτάει η καρδιά του. Πληρούται χάριτος. Ο Χριστός είναι η χαρά του. Είναι ενθουσιασμός. Είναι ελπίδα. Είναι αγάπη. Τι να σας πω. Εγώ με την χάρη του Θεού που επήγα εκεί πέρα στο Άγιον Όρος. Τι ζωή. Τι αγάπη. Τι ευλάβεια. Τι λαχτάρα. Τι υπακοή. Τι προσευχή. Πώς ζούσαν ο ένας τον άλλο. Με το μηδίαμά του. Με την αγάπη του. Πω πω. Ουράνια πολιτεία. Ο ασκητής που πάει στην ερημιά όλα τα θυσιάζει και την αναπαυσή του, αρκεί να επιτύχει τον τρόπο έτσι να αισθανθεί την χάρη του Θεού, να βρεθεί στην θαλπορή του Χριστού, στην αγκάλη του Χριστού, να ενωθεί, να αισθανθεί τη συντροφιά με τον Θεό, την ένωσή του με τον Θεό, να γίνει ένα με τους άλλους, όπως η Αγία Τριάδα, όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που είναι ένα. Έτσι φεύγει από τον κόσμο αυτόν όχι απελπισμένος. Κάθεται εκεί, βασανίζεται, αλλά δεν φεύγει απελπισμένος. Φεύγει πολύ παρηγορημένος και με μεγάλη συντροφιά. Και συντροφιά του είναι όλη η φύση και τα πουλιά και τα ζώα, αλλά και όλοι οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι άγγελοι. Και κυρίως η συντροφιά του είναι η Παναγία μας με τον Υιό της.

έχουν τη βάση τους στο αιώνιο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Η μοναχική ζωή απορρέει μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από το Ευαγγέλιο. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γην ειν αν σι δείξω». Και ο Χριστός δεν λέγει «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος» και «Οφειλών Ιώνη θυγατέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος» και «Εγώ σου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ούκ έστι μου άξιος». Και οι Άγιοι Πατέρες όσα λένε για το μοναχισμό από την Αγία Γραφή τα ενεπνεύστησαν. «Κανένα πατέρα δεν μπορείς να αρνηθείς. Αν αρνηθείς τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο, θα αρνηθείς και τον Απόστολο Παύλο, διότι αυτά που είπε και έζησε ο Άγιος Σημεών, τα λέει ο Απόστολος Παύλος».

Όποιος θέλει να προχωρήσει στο μοναχισμό πρέπει να είναι όλα ανοιχτά για αυτόν, όλες οι δυνατότητες και να αποφασίσει ελεύθερα, κινούμενος μόνον υπό του θείου έρωτος, χωρίς ιδιοτέλεια. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις μοναχός. Ανταυτού να κάνεις άλλη προσπάθεια, να μελετάς και να προσεύχεσαι και να έχεις ως στόχο να προχωρήσεις στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Έτσι, ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, θα ζεις μέσα στην ελευθερία, γιατί όπου αγάπη, εκεί ελευθερία. Να κινείσαι μόνο εντός του θείου έρωτος. Μπροστά στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο ο έγκαμος και ο άγαμος, αρκεί να ζουν τις εντολές του Θεού, αρκεί να ζουν τη ζωή του Θεού. Η παρθενία, η ακτιμοσύνη, η πτωχία που είναι αρετές του μοναχού βρίσκονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να είναι κάποιος παρθένος κατά το σώμα και στην ψυχή να είναι σαν πόρνη διεφθαρμένη από τις κακίες και τα πάθη. Μπορεί να έχεις πολυκατοικίες και μέσα σου να είσαι ελεύθερος από την ύλη και έτσι να ζεις ως ακτίμων. Μπορεί όμως να είσαι φτωχός και μέσα σου να είσαι μη ακτίμων. Δεν είναι η ποσότητα των αγαθών που κάνει τον άνθρωπο ακτίμωνα ή όχι, αλλά η προσκόλληση της καρδιάς. Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναγνωρίσει κάποιος την κλίση του. Ορισμένοι θέλουν να γίνουν μοναχοί από αντίδραση. Να σας πω κάτι σχετικό. Μια κοπέλα πήγε και έμενε σε κάποιο μοναστήρι. Οι γονείς κλαίγανε και φώναζαν, αλλά τίποτα η κόρη. Εδραιωνόταν από αντίδραση. Κι ήλθαν σε μένα και τους εσυμβούλευσα να μην φέρονται έτσι, αλλά να την αφήσουν ελεύθερη. Να πάνε να λειτουργούνται στο μοναστήρι, να λένε ευχές, καλά λόγια σε όλους, στη γερόντισσα κλπ. Οπότε, με τον καλό τρόπο, έφυγε η αντίδραση. Σε λίγο ζήτησε από τη γερόντισσα η μικρή να πάει να γραφτεί στη θεολογία. Έτσι και έγινε. Έβγαινε και έδινε τα μαθήματα μέχρι που έφτασε στο πτυχίο. Μόλις πήρε το πτυχίο, άφησε το μοναστήρι.

ξένη ζωή, η ζωή του μοναχού. Αυτό είναι γραμμένο και στο σχήμα. Ένα ξύ μεγάλο με ένα ζήτα είναι ενωμένα στο σχήμα που φοράει ο μοναχός. Το ξύ και το ζήτα είναι τα αρχικά των λέξεων ξένη ζωή. Αυτή την ξενιτία την είχα ζήσει. Τι να σας πω, μακριά από όλους και από όλα. Να δουλεύεις, να προσεύχεσαι και να σε βλέπει μονάχα ο Θεός. Μου άρεσε πολύ η έρημος και τώρα μου αρέσει η έρημος. Το καλό θα ήταν να μπορούσα να πήγαινα στα καυσοκαλύβια. Μεγάλη χαρά παίρνω όταν πηγαίνω στα καυσοκαλύβια. Πολύ ωραίο είναι ο ασκητής να ζει με έναν ή δύο ή τρεις ομοψύχους ομοειδεάτες, ώστε ό,τι ωραίγεται ο ένας να ωραίγεται και ο άλλος. Ο ένας να προχωρεί στα πνευματικά, να προχωρούν και οι άλλοι. Ασκούνται όλοι μαζί και χαίρονται τη χαρά την πνευματική που δίδει ο Χριστός. Έχουν νεκρωθεί για όλο τον κόσμο. Έτσι ο ασκητής δεν βλάπτεται, τονούται. Αυτό που διάλεξε ο ασκητής είναι το πιο μεγάλο, το πιο ιερό, το πιο άγιο. Αρκεί να φροντίζει να αγαπήσει τον Χριστό. Αν τον αγαπήσει, τότε υπεύθυνα θα δοθεί στον Χριστό. Θα προχωρήσει για να του δοθεί ολόψυχα. Αν όμως δεν το καταφέρει, τότε δεν είναι κακό να εργαστεί διαφορετικά μέσα στην Εκκλησία.

Σε ένα μοναστήρι μπορεί να υπάρχει σειρά, αλλά η μοναχική ζωή να είναι ανύπαρκτη. Το μοναστήρι πάνω απ' όλα θα πρέπει να βάλει την υπακοή και το επιτραχύλι. Εγώ κάθε φορά που εξομολογιόμουν, μου ερχόταν μεγάλη χαρά και έδινα πολύ τον εαυτό μου σε προσευχή. Όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα όταν εξομολογηθώ, αισθάνομαι χαρά. Ξαλαφρώνω αμέσως. Το έχω πάρει έτσι με πίστη αυτό το μυστήριο. Από εκεί να δίδονται όλες οι κατευθύνσεις. Όλα εν υπακοή, εν αγιασμό. Μεγάλο και έξυπνο πράγμα η υπακοή. Είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εγώ όμως, με τη χάρη του Κυρίου, την έχω ζήσει. Ξέρω πόσο χαριτωμένο πράγμα είναι και πόσο τέλειο και ανέμελο. Να υπακούεις τον Θεό, να δίδεσαι στη λατρεία του Θεού και να υπακούεις και στον Γέροντα. Η υπακοή είναι πολύ σπουδαία. Είναι μια μεγάλη αρετή. Είναι αυτή η ίδια η ταπείνωση. Υπακοή με χαρά, με ευχαρίστηση. Ας είναι και στραβά αυτά που ζητάει ο Γέροντας. Και αυτή η υπακοή έχει μεγάλη αξία. Αυτή η υπακοή συγκινεί τον Θεό. Εγώ τους εμέ φιλούντες αγαπώ. Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάριν. Με την υπακοή αλλάζεις σ' όλα. Γίνεσαι γρήγορος, έξυπνος, πιο γερός. Γίνεσαι σ' όλα νέος. Με αγάπησε ο Χριστός και μου έδωσε την χάρη να κάνω υπακοή. Και εγώ ταπεινός λίγο την αισθάνθηκα και ό,τι έχω από την υπακοή το έχω. Την υπακοή στους γέροντές μου την αισθανόμουν σαν παράδεισο και το ζητούσα κιόλας ότι θα έπρεπε να μου είναι πιο αυστηρή. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Τώρα όμως που μεγάλωσα, βλέπω ότι όντως ήταν πολύ αυστηρή. Τότε δεν το καταλάβαινα. Η υπακοή και μάλιστα σε πνευματικό γέροντα είναι μεγάλο κεφάλαιο. Όταν ζείτε μαζί με έναν Άγιο, αγιοποιήστε και εσείς. Παίρνετε κάτι από τις άγιες συνήθειές του, από τα λόγια του, τη σιωπή του. Η προσευχή του σας επηρεάζει. Ακόμα και αν δεν μιλάτε, γίνεται κάτι. Μεταδίδεται χωρίς να το καταλάβετε και σε εσάς κάτι το Άγιο, το Θείο. Ναι, ο Άγιος Πρόχορος, ο Άγιος Πρόκλος και άλλοι έζησαν κοντά σε δασκάλους Αγίους. Ενεπνεύστησαν από τους Αγίους και έγιναν και αυτοί Άγιοι. Το ίδιο έγινε και με τον Σιμεών, τον Νέο Θεολόγο, τον Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Ο Γέροντας παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Ο Γέροντας είναι ποδηγέτης. Δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος μορφωμένος που έγινε γέροντας επειδή είναι θεολόγος και κατηρτισμένος γραμματικά. Να διακρίνομαι τι είναι γέροντας. Μπορεί ο γέροντας να είναι και αγράμματος. Μπορεί να μην έχει πολλές γνώσεις, να μην έχει εφράδια λόγου, να μην έχει μελετήσει συγγράμματα, αλλά να είναι ανώτερος από τον μορφωμένο όταν έχει ζήσει ως υποτακτικός και έχει αποκτήσει την χάρη του Θεού. Αυτός ο γέροντας μπορεί να ωφελήσει τους υποτακτικούς του πάρα πολύ αν του κάνουν υπακοή. Βέβαια, αυτά που λέει ο γέροντας σου τα λένε και τα βιβλία. Δεν είναι όμως το ίδιο. Ο γέροντας που θα ζει αυτά τα πνευματικά και που δεν θα σου λέει «Ο τάδε πατήρ λέγει αυτό, το τάδε βιβλίο γράφει αυτό», αλλά που θα βιώνει ο ίδιος τη ζωή του Χριστού και θα σου μιλάει εκ πείρας, θα σου μεταδίδει κιόλας, θα σου τα βάζει στην ψυχή σου και εσύ θα μάθεις κοντά του πώς να ελκύεις την χάρη του Θεού. Όταν έχεις τον γέροντα και τον ζεις, τον αγαπάει τον γέροντα. Και όταν ο γέροντας σ' αγαπάει και εκείνος και είστε ομόψυχοι, τότε γίνεστε ένα. Ου γάρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών. Εκεί είναι ο Χριστός. Σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν αποστάσεις. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ και προσευχόμαστε και έτσι η χάρη του Θεού μας επισκέπτεται και μας τονώνει διαρκώς. Έτσι ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε το αίσθημα του ενός, δηλαδή ότι είμαστε ένα. Έτσι ζούσαν τα παλιά τα χρόνια οι γέροντες και οι υποτακτικοί. Αυτά δεν είναι παραμύθια. Τα έχω δει εγώ αυτά πολλές φορές. Όταν πήγα στο Άγιον Όρος, πάνε όλα, και κόσμος και συγγενείς και κοσμοκράτορες. Όλα γίνονται υπακοή στον γέροντά μου. Γίνανε προσευχή, γίνανε χαρά. Περπατώντας μέσα στα καυσοκαλύβια, γίνανε ουρανός. Όταν όμως άρχιζα λίγο να κάνω πως κουράζομαι, αμέσως πάλι με πλάκωνε η εκτίμηση των γονέων και του κόσμου. Είναι λοιπόν μεγάλη αρετή, μεγάλο προσόν η υπακοή σε γέροντα. Είναι το παν. Πρέπει να έχεις περάσει από υπακοή για να είσαι πλήρης, ώστε να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες των ανθρώπων. Αν δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις υπακοή. Δεν έχεις τη χάρη του Θεού. Αν δεν περάσεις από ταπείνωση και άρα από την υπακοή, την παθαίνεις πολύ άσχημα.
Η έλλειψη υπακοής οφείλεται στον εγωισμό και τη φιλαυτία. Μεγάλο πράγμα η ταπείνωση. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια εγέννησαν την παρακοή και εφύγαμε από τον παράδεισο. Ποτέ ένας εγωιστής δεν μπορεί να κάνει υπακοή. Θέλει πάντα να εξετάζει αυτό που του λένε, αν είναι καλό ή όχι, αν είναι έτσι ή αλλιώς, και ανάλογα το κάνει. Ή το κάνει μεν, αλλά με αντιρρήσεις και αντιλογίες, νομίζοντας ότι με αυτή τη στάση δείχνει την ελευθερία του. Όμως την υπακοή βρίσκει ο άνθρωπος την ελευθερία την αληθινή, ενώ δουλεία είναι αυτή που τον αναγκάζει να μην υπακούει. Όταν υπακούει, εντάσσεται πια στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Και αυτοί που ζουν σε μια σπηλιά, τα ζουν αυτά. Είναι οι θέωσες που τα έχει όλα. Ενώνονται με τον Θεό, καλλιεργούν το πνεύμα και αυτή η καλλιέργεια δεν έχει χορτασμό. Ο Θεός είναι το τελείον, η ακρότης, το άκρον αγαθών. Τα έχει όλα αυτά η ένωση με τον Θεό. Μια πλήρης ευχαρίστηση γίνεται με αυτήν την ένωση. Καμία άλλη ειδονή δεν είναι πιο πάνω από εκείνη που δίδει ένωση με τον Θεό. Είναι η ειδονή, η πάντα νουν υπερέχουσα. Είναι η ειδονή των δοσμένων στο Θεό. Γίνονται όλα αυτά με τη Θεία Βοήθεια. Άμα ενεργεί η χάρις, τα πράγματα είναι υπέρ την φύση. Να εύχεστε ο Θεός να μας αξιώσει, να αισθανόμαστε και να ζούμε αυτά τα μεγαλεία, έστω και λίγο.

να εντρυφάτε στις γραφές, να αγαπήσετε τη μελέτη. Εγώ, όσο ακούω το ψαλτήρι και τους κανόνες, τόσο δεν τα χορταίνω. Είναι τόσο πραγματικά και ελκυστικά που δεν έχουν χορτασμό. Να διαβάζετε καθαρά μία-μία τις λέξεις, να τις λέτε και να τις ακούτε κιόλας. Αυτό πολύ βοηθάει. Και όπου βλέπετε και υπάρχει πολλή ουσία, να το ξαναδιαβάζετε για να το καταλάβετε καλύτερα. Εγώ τι να σας πω, τα ακούω με δίψα, ξανά και ξανά. Γλυκαίνουν την ψυχή. Αυτό έχει έννοια. Εφόσον λοιπόν θα ωραίγεστε, εφόσον θα διαβάζετε, εφόσον θα ακούετε στην Εκκλησία τα λόγια των μηναίων, του ψαλτηρίου και όλων των βιβλίων της Εκκλησίας μας, και θα τα αισθάνεστε, όταν χτυπάει το σήμανδρο, αμέσως θα τρέχετε να ακούσετε το «Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, με αγάπη και με λαχτάρα». Έτσι επιτύχατε του ποθουμένου. Επανέρχεται τότε η ψυχή στην αρχική της λαμπρότητα, στην αρχαίγονη κατάσταση, στο αρχαίον κάλος. Τι λέει ο Θεός? «Προς τι να επιβλέψω, ημι προς τον πράον και ησύχιον και τρέμοντά μου τους λόγους». Αυτόν που αγαπάει τους λόγους του, ο Χριστός τον χαριτώνει, και όλα τα καλά γι' αυτόν γίνονται εύκολα. Όπως βλέπετε, χωρίς πόλεμο και χωρίς αγώνες αιματήρους αγιαζόμαστε. Εφραίνεται η ψυχούλα μας, ειδύνεται η ακοή μας, ακούγοντας τα τροπάρια, και κάτι γίνεται μέσα μας. Αυτή η ευχαρίστηση φέρνει θείο ενθουσιασμό και η ψυχή μας γίνεται άξια να δεχτεί την χάρη του Θεού και την αγιάζει ο ίδιος ο Θεός. Εμείς, χωρίς την Θεία Χάρη, όσες προσπάθειες και να κάνουμε, δεν μπορούμε να αγιαστούμε. Ενώ με τη μελέτη των θείων λόγων μπορούμε απλά, χωρίς πολύ κόπο, να γίνουμε Άγιοι. Εμένα επίσης μου άρεσαν και μου αρέσουν και τα βιβλία τα γραμμένα από τους Αγίους Πατέρες Χρυσόστομο, Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Αλλά, ειλικρινά σας λέγω, δεν τους έχω μελετήσει. Τους ξέρω όμως τους ευλογημένους όλους. Παλαιά στο Άγιον Όρος δεν άφηνα να διαβάζεις την Φιλοκαλία και τα άλλα σκητικά. Μόνο Αγία Γραφή και Βίους Αγίων. Μη με παρεξηγείτε που σας το λέω. Αυτά τα πράγματα πρέπει να έχετε και πνευματικό που να τα έχει ζήσει για να τα διαβάζετε. Αλλιώτικα ενδέχεται να μπερδευτείτε. Και αυτό γιατί πρέπει να συνοδεύονται από υπακοή. Χωρίς υπακοή παθαίνεις κακό. Τα βιβλία αυτά γράφουν πολύ υψηλά πράγματα. Θείες ελάμψεις που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το κακό πνεύμα χωρίς υπακοή στον γέροντα. Αλλά υπακοή καθαρή, όχι εγωιστική, ούτε μόνο για να ευχαριστήσεις τον γέροντα, αλλά απλή, χωρίς ιδιοτέλεια. Γι' αυτό θέλω πιο πολύ να δοθείτε στη μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και στα ψαλτήρια και στους κανόνες. Με την ίδια όρεξη που θα διαβάζετε τα τροπάρια και τους κανόνες, να διαβάζετε και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά πρώτα την Αγία Γραφή. Διαβάστε το Ευαγγέλιο, τη Παλαιά Διαθήκη. Είναι πλούτος, αφού εκεί στηρίχθηκαν όλοι τους. Είναι η πηγή, είναι οι βάσεις. Ποτέ δεν χορταίνετε. Ασφαλώς θα νιώσετε κι εσείς τα λόγια του Ψαλμοδού. «Τα λόγια σου υπέρ μέλη το στόματί μου». Δεν λέγει «σαν μέλη», αλλά «υπέρ μέλη το στόματί μου», για να δείξει την εξαιρετικά μεγάλη γλυκύτητα που έχουν τα λόγια του Θεού.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Λόγος του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρφωστο εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών ου κατανοείς? Ή πώς ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος από του οφθαλμού σου και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Ματθαίου, ζήτα, 1-5. Μεγάλη και φοβερή είναι αυτή η εντολή του Χριστού. Όλοι μας, αρχίζοντας από μένα, συνεχώς κρίνουμε και κατακρίνουμε ένας τον άλλον και γι' αυτό θα δώσουμε λόγο στη φοβερά κρίση του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Θα μας κρίνει Αυτός, διότι και εμείς κρίνουμε τους άλλους. Ψάχνουμε να βρούμε στον πλησίον μας το παραμικρό σφάλμα, ενώ τις δικές μας αμαρτίες δεν τις βλέπουμε και ούτε θέλουμε να τις σκεφτόμαστε. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στην προς Ρωμαίους επιστολή του, λέει το εξής: «Διό αναπολόγητος ή ο άνθρωπε, πας ο κρίνων. Ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Τα γάρ αυτά πράσεις ο κρίνων, είδαμεν δε ότι το κρίμα του Θεού εστί κατά αλήθειαν επί του στατιά αυτά πράσοντας». Λογίζει δε τούτο ο άνθρωπε, ο κρίνων τους τα τιάφτα πράσοντας και ποιών αυτά, ότι σύ εκφεύξει το κρίμα του Θεού. Ρωμαίους Β. 1-3. Μεγάλη αλήθεια βρίσκεται σε αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Δεν προσέχουμε τα δικά μας ελαττώματα και τις αμαρτίες, ενώ στους άλλους βρίσκουμε πολλά σφάλματα. Ψάχνουμε να τα βρούμε και όταν τα βρίσκουμε πάμε και τα διαλαλούμε σε όλον τον κόσμο. Έγινε πλέον κακή συνήθεια. Μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Η γλώσσα μας καίει και σπεύδουμε να πούμε στους άλλους αυτό που είδαμε και ακούσαμε. Ξεχνάμε ότι αν εμείς κρίνουμε τους άλλους, θα μας κρίνει και εμάς ο Θεός. Ξεχνάμε ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κρίνουμε τον πλησίον, διότι αυτό δεν είναι δική μας υπόθεση αλλά του Θεού, ο οποίος είναι υπέρτατος κριτής, ο οποίος μόνος γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου και μπορεί να αποδώσει δικαία κρίση. Εμείς όμως κατακρίνουμε τον πλησίον και πολλές φορές με πολύ βαριά λόγια. Δεν σκεφτόμαστε ότι ο αδελφός μας μπορεί να μετανόησε ήδη και να του αφέθηκε η αμαρτία του επειδή μετανόησε βαθιά. Ώστε μη προκαιρού τι κρίνετε, έως ανέλθει ο Κύριος, ως και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλά των καρδιών, και τότε ο έπαινος γεννήσεται εκάστο από του Θεού. Α. Κορινθίους, Δέλτα 5. Εμείς όμως πάντοτε βιαζόμαστε να κρίνουμε τους άλλους και δεν περιμένουμε την κρίση του Χριστού. Είμαστε κριτές του πλησίον και όχι του εαυτού μας. Ένας σοφός του Ισραήλ, ο υιός του Σιράχ, είπε: «Ακίκοας λόγων, συναποθανέτωση, θάρση, ουμή σε ρήξη». Σιράχ, Ιώτα Θήτα, 10. Πολύ σπουδαία είναι αυτά τα λόγια του. Εμείς ξεχνάμε ποτέ τα σφάλματα του αδελφού μας? Πεθαίνει μαζί μας ο κακός λόγος? Όχι, ποτέ. Εμείς τον διαδίδουμε και με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε σαν τις μύγες, οι οποίες κυκλοφορούν παντού και παντού μεταδίδουν την μόλυνση. Πρέπει να είμαστε όχι σαν τις μύγες, αλλά σαν τις μέλισσες, οι οποίες πετάνε από το ένα λουλούδι στο άλλο μαζεύοντας το μέλι. Και εμείς πρέπει να μαζεύουμε το μέλι, δίνοντας σημασία μόνο στο καλό που υπάρχει στον αδελφό μας. Για αυτούς που κακολογούν και κατακρίνουν τον αδελφό τους, ο ψαλμωδός και προφήτης Δαβίδ είπε: «Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών». Ψαλμή έψιλον 10. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία.
Η ίδια δυσοσμία, πνευματική δυσοσμία, βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Στον ίδιο ψαλμό που διαβάζεται στην ακολουθία της πρώτης ώρας, ο προφήτης λέει «Απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος». Εμείς όμως διώχνουμε αυτούς που κακολογούν μπροστά μας τον πλησίον. Όχι, δεν τους διώχνουμε, αν και έπρεπε να το κάνουμε. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να αδαμάσουμε τη γλώσσα μας. Όλοι είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού και όλοι έχουμε πολλές αμαρτίες. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίου μας. Είπε ο ψαλμωδός «Ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών». Ψαλμός 142, στίχος 3. Κανείς δεν είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Όλοι είμαστε ένοχοι. Αυτοί που κατακρίνουν τους άλλους πολλές φορές γίνονται και συκοφάντες επειδή τους κατηγορούν για κάτι αβάσιμο. Στις 12 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τη μνήμη ενός πολύ μεγάλου Αγίου, του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Εκείνος για να διδάξει αυτούς που τους άρεσε να κατακρίνουν τους άλλους, διηγήθηκε μία φορά την εξής ιστορία. Σε μία πολύ μεγάλη πόλη στην Τύρο ζούσε κάποτε ένας μοναχός. Ζούσε εκεί και μία πόρνη ονόματι Πορφυρία. Μια μέρα όταν ο μοναχός αυτός περπατούσε στο δρόμο, τον πλησίασε η Πορφυρία και του είπε «Πάτερ Άγιε, σώσε με όπως και ο Χριστός έσωσε κάποτε μία πόρνη». Ο Άγιος εκείνος μοναχός την πήρε από το χέρι και την πήγε έξω.

0: και για την Πορφυρία και για τον εαυτό του. Ήρθε η ώρα του να πάει στον άλλο κόσμο και όταν βρισκόταν στην επιθανάτια κλίνη, παρακάλεσε να του φέρουν ένα θυμιατό με αναμένα κάρβουνα. Πήρε τα κάρβουνα και τα έβαλε πάνω στο στήθος του. Η φωτιά δεν άγγιξε ούτε το σώμα του, αλλά ούτε ακόμη και τα ρούχα. Τότε είπε ο μοναχός, «Να ξέρετε, εσείς που κατακρίνατε την Πορφυρία και εμένα, ότι είμαι αθώος. Η σαρκική αμαρτία δεν με έχει αγγίξει, όπως δεν με άγγιξε τώρα η φωτιά αυτή». Δεν αρκεί αυτό το παράδειγμα σε εκείνους που τους αρέσει να κατακρίνουν τους άλλους, δεν σταματάνε τις κακολογίες τους. Αλίμονό τους, όπως κρίνουν αυτοί των πλησίων τους, έτσι θα κριθούν από τον Θεό. Ο δικός μας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Δημήτριος Μητροπολίτης Ροστόβ, λέει το εξής όταν αναφέρεται στην κατάκριση. «Μην κοιτάς τις αμαρτίες των άλλων, αλλά πρόσεχε τη δική σου κακία, διότι δεν θα δώσεις λόγο για τους άλλους, αλλά μόνο για τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει ανάγκη να προσέχεις τους άλλους, πώς ζει ο καθένας και ποιες αμαρτίες κάνει. Εσύ πρόσεχε τον εαυτό σου. Ευαριστείς το Θεό? Μοιάζει η ζωή σου με τη ζωή των Αγίων? Ακολουθείς και εσύ την οδό που ακολούθησαν αυτοί στη ζωή τους? Είναι ευχάριστο μπροστά στο Θεό το έργο σου? Ο άνθρωπος που κατακρίνει τους άλλους μοιάζει με έναν πονηρό καθρέφτη, ο οποίος ενώ αντανακλά τους άλλους, τον εαυτό του δεν τον βλέπει. Μοιάζει επίσης και με ένα ακάθαρτο λουτρό, το οποίο τους άλλους τους πλένει, ενώ το ίδιο μένει άπλυτο. Το ίδιο και αυτός που κρίνει τους άλλους. Βλέπει τι τρώει, τι πίνει και ποιες αμαρτίες κάνει ο καθένας, τον εαυτό του όμως δεν τον βλέπει. Στον πλησίον του βλέπει ακόμα και την παραμικρή αμαρτία. Η δική του όμως η αμαρτία, όσο μεγάλη και να είναι, για αυτόν είναι σαν να μην υπάρχει. Θέλει να μην ξέρει κανείς την αμαρτία του και να μην λέει τίποτα για αυτή. Ενώ ο ίδιος τους άλλους τους συκοφαντεί, τους κρίνει και τους κατακρίνει. Δεν είναι δική μας η εικόνα που δίνει ο Άγιος Δημήτριος? Ασφαλώς για μας μιλάει εδώ ο Άγιος και ιδιαίτερα για αυτούς που η κατάκριση και η συκοφαντία έγινε πλέον η ζωή τους και που βρίσκονται πολύ μακριά από αυτό που λέει ο Ιησούς. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να βγάλουν το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού τους, ενώ οι ίδιοι έχουν στο δικό τους το μάτι ολόκληρο δοκάρι. Να μην τους μοιάζουμε, να προσέχουμε τον εαυτό μας και να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού σε αυτό το δύσκολο αγώνα κατά του πάθους της κατακρίσεως. Να μην κρίνουμε για να μην κριθούμε και εμείς από τον ένα μοναδικό και αιώνιο κριτή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, του οποίου η τιμή και το κράτος, μετά του Ανάρχου αυτού Πατρός και του Παναγίου και Ζωοποιού Πνεύματος, είναι αιωνία. Αμήν. Από το βιβλίο Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, Λόγοι και Ομιλίες, τόμος Α. Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη.
1: Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.

Με την τεχνολογία χάνουμε την ανθρωπιά μας. Κάπα Γάμα Δημητρακόπουλος. Η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία υπόσχεται σήμερα τα πάντα. Από το ότι θα κάνει καλύτερη την καθημερινότητά μας, ως το ότι θα διαμορφώσει προς χάριν μας έναν καλύτερο κόσμο. Με ανέσεις, αγαθά, απολαύσεις, υγεία, μακροζωία. Έτσι λειτουργεί κάπως σαν Μεσσίας που υπόσχεται να μας οδηγήσει στη δική της γη της επαγγελίας. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί όχι μόνο δεν έχουν καμιά επιφύλαξη για αυτήν, αλλά και αφήνονται στις εξελίξεις της, ζουν για αυτές, λατρεύουν, λες, την ίδια. Κάνουν και δίνουν τα πάντα για να αποκτήσουν τα προϊόντα της και να ζήσουν τα επιτεύγματά της. Ωστόσο, όπως θα δούμε, λειτουργεί κατά ένα παράξενο τρόπο. Αντιστρατεύεται την όποια ανθρωπιά έχουμε μέσα μας. Ως ψυχρή που είναι, θέλει και εμείς

να είμαστε το ίδιο. Ως μηχανή θέλει το ίδιο και εμείς έτσι να δρούμε στις σχέσεις μας με τους άλλους. Οπότε, για ποια ωραία ζωή μιλάμε και ποιον ωραίο κόσμο που θα μας οδηγήσει αν από αυτόν λείπει τελείως η ανθρωπιά? Αν όλα είναι μία μηχανή, τι κι αν είναι αυτόματη, πολύχρωμη, πολυδιάστατη, μοδάτη, απόλυτη, γοητευτική, τόσο το χειρότερο.

Πόσο φίλοι είναι οι υπερβολικά πολλοί φίλοι και πόσο πραγματικά φίλοι είναι οι ηλεκτρονικοί φίλοι, αναρωτήθηκαν σε σχετικά δημοσιεύματά τους το περιοδικό Newsweek και η εφημερίδα Independent, και τούτο γιατί από τις εν λόγω φιλίες λείπει τελείως η ανθρώπινη ζεστασιά που παρέχει το συναίσθημα. Έγραψε ένας 24χρονος με προφίλ στο Facebook, απογοητευμένος από τη σχετική εμπειρία του. Στο Facebook κάνεις υποτιθέμενους φίλους. Φίλους εντός εισαγωγικών. Είναι αδύνατο να αναπτύξεις ουσιαστική ανθρώπινη σχέση σε αυτό το χώρο. Πόσο αποκαλυπτικό δεν είναι αυτό? Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό επ' αυτού και το εξής συγκλονιστικό γεγονός. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, μία κοπέλα έστειλε ένα μήνυμα προς όλους τους φίλους της που είχε στο Facebook. Το μήνυμα αυτό έλεγε: «Πήρα όσα χάπια είχα. Σε λίγο θα είμαι νεκρή. Σας αποχαιρετώ όλους». Και το μήνυμα αυτό ελήφθη από τους 1082 φίλους της που ήταν καταγεγραμμένοι εκείνη τη στιγμή στην ιστοσελίδα της. Ναι, τόσους πολλούς είχε. Ωστόσο, κανείς από αυτούς δεν ειδοποίησε την αστυνομία και δεν έκανε το παραμικρό για να την εμποδίσει. Το μόνο που έγινε ήταν το να συζητηθεί αρκετά το γεγονός μεταξύ των φίλων της, αυτών, εκεί στο διαδίκτυο. Η μητέρα της διάβασε το μήνυμα την επομένη και όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν πλέον αργά. Το γεγονός είναι όντως τραγικό. Αν έστω και ένας φίλος της είχε παρέμβει, η κοπέλα αυτή θα ζούσε σήμερα. Από την άλλη έδειξε πως ένα από τα πολύ μεγάλα λάθη της ήταν πως πραγματικά πίστεψε στους πολλούς φίλους που είχε, υπερεκτιμώντας την αξία του Facebook. Αποδείχθηκε ότι ούτε ένας δεν ήταν φίλος πραγματικός. Γι' αυτό και δεν είχε κανέναν στις πλέον δύσκολες στιγμές της ζωής της. Ωραίος πράγματι και τόσο εγωιτευτικός ο τεχνολογικός της κόσμος στον οποίο ζούσε. Όμως αποδείχθηκε τελείως εικονικός και για τούτο απάνθρωπος. Και τι τραγικό να λείπουν αυτά ακόμη και από αυτήν τη φιλία. Είναι πεντακάθαρο. Η τεχνολογική μας πρόοδος όχι μόνο δεν συνοδεύεται από ανάλογα βήματα ανθρωπιάς, αλλά αντίθετα συντελεί στο να χάνουμε όλο και πιο πολύ την ικανότητα να νιώθουμε τους άλλους και να νοιαζόμαστε για αυτούς. Έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Γέροντας Παΐσιος: «Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός, έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι καρδιές των ανθρώπων έγιναν σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα δεν καλλιεργείται η συνείδηση του ανθρώπου. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνε το ζώο λίγο παραπάνω και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σου ράγιζε την καρδιά. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο? Οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο? Το πάω στο συνεργείο. Και αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία και ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλο σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά, αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Έλεγε, να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη.

Ας το δούμε και από αυτό. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν μεταξύ των φοιτητών έδειξε πως τα επίπεδα συμπόνιας έχουν καθοδική πορεία τα τελευταία 30 χρόνια, ιδιαίτερα δε την τελευταία δεκαετία. Ο δε ναρκισισμός όλο και αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα. Είναι φανερό λοιπόν πως τα τεχνολογικά μας επιτεύγματα περνούν όλο και πιο πολύ τον σύγχρονο άνθρωπο, όλο και πιο γρήγορα, από το εσύ στο εγώ. Μας μεταβάλλουν σε σκληρούς και για τούτο άκαμπτους ατομικιστές. Στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι ολοφάνερο πως λείπει πολύ η ανθρώπινη παρουσία, δηλαδή η ανθρωπιά, η ζεστασιά, το προσωπικό ενδιαφέρον, η πραγματική προσέγγιση, η αληθινή αγάπη και με δύο λόγια το γνήσιο ανθρώπινο πρόσωπο. Έγραψε εύστοχα κάποιος blogger: «Όταν χρησιμοποιώ μία τεχνολογία άχαρη, ψυχρή και ξένη στην προσωπικότητά μου, λέω «Δεν έχει ανθρώπινη παρουσία εδώ», οπότε και πατάω enter για να φύγω από εκεί». Ναι, αυτή ακριβώς είναι και η αυθόρμητη αντίδραση της ανθρώπινης ψυχής. Δεν μπορεί να σταθεί εκεί που απουσιάζει το ανθρώπινο πρόσωπο. Το ίδιο γίνεται και σε όλων των ειδών τις εικονικές φιλίες. Περνάς ώρες και ώρες συνομιλώντας με ένα πλήθος κολλητών, στην ουσία όμως βρίσκεσαι σε μια ψυχρή και επίπεδη οθόνη, ας είναι και της τελευταίας τεχνολογίας. Τίποτε περισσότερο, τίποτε ανώτερο, τίποτε ανθρώπινο. Αλλά η ψυχρότητα αυτής της φιλίας προκύπτει καθαρά και από ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό γεγονός. Διαγράφεται πανεύκολα με ένα κλικ. Το θέμα αυτό φαίνεται πως πήρε μεγάλες διαστάσεις από το γεγονός ότι χρησιμοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία. Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, SMS, email κλπ. Για να πει η μία πλευρά στην άλλη, πανεύκολα και πολύ γρήγορα επίσης, χωρίζουμε. Μάλιστα, γι' αυτό το τελευταίο, δημοσκόπηση μιας αμερικανικής εταιρείας έδειξε πως το 33% των ενηλίκων προτιμά να λήξει μία σχέση ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας έτσι τη λογική «χωρίστε, διαγράψτε, τελειώσατε». Όπως μάλιστα έγραψαν οι New York Times, άλλη αμερικανική εταιρεία προέβη στην εξής εκστρατεία. Χάριζε σε κάθε χρήστη του Facebook ένα χάρμπουργκερ αν δεχόταν να διαγράψουν 10 άτομα από τη λίστα των φίλων τους. Ως την παρέμβαση του Facebook διαγράφηκαν 234.000 ηλεκτρονικές φιλίες. Ένας από αυτούς που θυσίασε 10 τέτοιους φίλους του για ένα μπιφτέκι ομολόγησε πως ένιωσε γι' αυτό ελάχιστες τύψεις. Πριν τους διαγράψει μάλιστα τους έστειλε το εξής μήνυμα: «Για να είμαι ειλικρινής, αμφισβητούμενε φίλε στο Facebook, σε διατηρούσα επειδή θα αισθανόμουν άσχημα αν ανακάλυπτες ότι σε διέγραψα. Αυτό μέχρι τώρα, επειδή κανείς δεν θα μου είχε χαρίσει ένα μπιφτέκι ως αντάλλαγμα των συναισθημάτων σου». Να και η διαπίστωση του Άινστάιν. Έχει καταστεί τρομακτικά προφανές ότι η τεχνολογία μας έχει υπερκεράσει την ανθρωπιά μας. Όπως και να το κάνουμε, τα ανθρώπινα συναισθήματα, η ίδια η ανθρωπιά, αναπτύσσονται ασφαλώς μέσα από τις σχέσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Όταν μπορείς και τον βλέπεις τον άλλον, όταν μπορείς και τον ακούς, όταν μπορείς και τον αισθάνεσαι, όταν τον έχεις δίπλα σου ή απέναντί σου. Διαφορετικά, τίποτε το ουσιαστικό δεν αντιλαμβάνεσαι, όπως δεν αντιλαμβάνεται μία μηχανή, μία άλλη μηχανή που βρίσκεται σε απόσταση. Γιατί και αυτές, αν βρίσκονται δίπλα-δίπλα, αν κάτι τις ενώσει, δεν μπορεί, θα υπάρχει και μία κάποια στοιχειώδης αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Έλεγε σοφά ο Καρέλ: «Πολιτισμός δεν είναι η ανάπτυξη της επιστήμης και της μηχανής, αλλά του ανθρώπου. Και εμείς βαλθήκαμε σήμερα να οικοδομήσουμε ένα πολιτισμό με μόνη την ανάπτυξη των μηχανών, την αποκαλούμενη τεχνολογία, την οποία απολυτοποιούμε κιόλας». Ας προσέξουμε και τούτο το λόγο του Άλφερντ Άντλερ: «Το άτομο που δεν ενδιαφέρεται για τους συνανθρώπους του συναντά τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη ζωή και προκαλεί τις μεγαλύτερες δυστυχίες από όλους τους ανθρώπους.
Από τέτοιους ανθρώπους προέρχονται οι δυστυχίες που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ναι, εκεί καταλήγουμε, έτσι.

Αλλά πώς αναπτύσσονται άραγε τα ανθρώπινα συναισθήματα και η ανθρωπιά και μάλιστα στον καλύτερο δυνατό βαθμό? Να, ένα ωραίο ερώτημα που θα πρέπει συνέχεια να μας απασχολεί. Και τότε θα δούμε πως η απάντηση βρίσκεται μονάχα σε αυτό. Όταν και όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται πνευματικά και πορεύεται προς το Θεό. Ναι, από τον Θεό προέρχεται παν δόρημα τέλειον, επομένως και η ανθρωπιά. Η φιλεσπλαχνία, η αγάπη, το ενδιαφέρον, το δόσιμο και η προσφορά προς τον συνάνθρωπο είναι τελικά θέμα σχέσης προσώπου με πρόσωπο. Όπου λείπουν τέτοια συναισθήματα, οπωσδήποτε απουσιάζει από εκεί και ο Θεός. Δεν είπαν τυχαία τούτον τον λόγο. Ο τεχνολογικός πολιτισμός αφάνισε τον άνθρωπο, τον έκανε αριθμό. Ο διωγμός αυτός του ανθρώπου προήλθε από το διωγμό του Θεού. Διάβασα κάπου τούτο. Η επιστήμη και η τεχνολογία χρειάζεται στον άνθρωπο για να ζήσει, ο δε λόγος του Θεού για να σωθεί. Έτσι είναι. Η τεχνολογία ειδικά είναι εργαλείο για την επιβίωσή μας. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι ο σωτήρας μας, ο Μεσσίας μας, ο Θεός μας. Μην την καταντάμε είδωλο, μην φτάσουμε ποτέ ως εκεί. Εξάλλου η τεχνολογία ετυμολογικά προέρχεται από τις λέξεις τέχνη και λόγος, δηλαδή αισθητική και αλήθεια που αποτελούσαν και τους άξονες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Σήμερα η τεχνολογία ως υπεμπτουσία όλων των πραγμάτων που θέλει να είναι, έρχεται ως υπέρτατη τέχνη να αποβλέπει και σε αυτήν ακόμη την υποκατάσταση του λόγου, του Χριστού δηλαδή. Γι' αυτό και παρακάμπτει τόσο πολύ και τον ίδιο τον άνθρωπο. Και μόνο τον παρακάμπτει. Αυτή η τεχνικοποίηση της ζωής μας, ο τεχνοκρατισμός, οδηγούν, όπως υποστηρίζεται βάσιμα, στη γένεση ενός ολοκληρωτικού συστήματος, όπου όχι μόνο η ανθρωπιά, αλλά και οτιδήποτε αφορά τον άνθρωπο, χάνονται διαπαντός, όπως η ελευθερία, η αυτόνομη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Είπαν πολύ ωραία, το μέλλον των ανθρώπων δεν είναι οι μηχανές, ούτε και η όποια εξέλιξή τους. Το μέλλον των ανθρώπων είναι ο άνθρωπος. Τα υπόλοιπα απλώς τον βοηθούν. Εξάλλου είμαστε έτσι πλασμένοι, ώστε να λειτουργούμε ο ένας για τον άλλον. Επομένως, η ανθρωπιά είναι το μέλλον μας. Αυτή είναι ακριβώς που αντιμάχονται οι μηχανές, εκείνες τις οποίες δώσαμε τον ωραίο τίτλο «Τεχνολογίες» και τώρα τον ακόμη πιο εντυπωσιακό «Νέες τεχνολογίες». Ναι, σαφώς μας βοηθούν στον αγώνα της ζωής μας, αλλά γιατί θέλουν ως αντάλλαγμα τον ίδιο τον εαυτό μας?

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως. Και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Λάμψε στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε δέσποτα, το καθαρό φως της θεογνωσίας σου. Και άνοιξε τα μάτια του νου μας, για να κατανοήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σου. Φύτεψε μέσα μας σεβασμό προς τις εντολές σου, για να απαλλαγούμε από κάθε σαρκική επιθυμία και να αγωνιστούμε στο πνευματικό στάδιο, κάνοντας πράξη και έχοντας στο νου μόνον αυτά που εσένα ευχαριστούν. Γιατί εσύ είσαι που φωτίζεις σώμα και ψυχή, Χριστέ Θεέ μας, και σένα δοξάζομαι μαζί με τον Άναρχο Πατέρα και το ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντα και σ' όλη την αιωνιότητα. Αμήν.

το Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο καθηγητής της Μητροπόλεως μας, κύριος Εμμανουήλ.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατέ, η Κυριακή αυτή λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας Κυριακή πρώτης υψώσεως. Παίρνει δηλαδή το περιεχόμενό της από την μεγάλη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που πρόκειται να ακολουθήσει και κατά κάποιο τρόπο μας προετοιμάζει πνευματικά για αυτήν. Γι' αυτό το λόγο τόσο το αποστολικό όσο και το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας αναφέρονται στον Σταυρό του Χριστού. Πιο συγκεκριμένα το αποστολικό ανάγνωσμα είναι από το τέλος της προς Γαλάτας επιστολής, κεφάλαιο 6, στίχοι 11 έως 18, όπου ο Απόστολος Παύλος ανακεφαλαιώνει τα κύρια σημεία της επιχειρηματολογίας του κατά των Ιουδαϊζόντων χριστιανών, οι οποίοι με ιδιαίτερη κάφηση τηρούσαν τις ανώφελες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, όπως παραδείγματος χάρη την περιτομή και τους καθαρμούς. Απέναντι στις καυχήσεις αυτές, ο Απόστολος αντιπροβάλλει την καύχηση του Σταυρού, που είναι η μόνη καύχηση που μπορεί να έχει ο χριστιανός, αφού από την βάπτισή του και μετά έγινε καινή κτήση. Ας ακούσουμε όμως καλύτερα τα λόγια του Παύλου, όπως ο ίδιος με τα ίδια του τα χέρια τα έγραψε στην προς Γαλάτας επιστολή. «Αδελφοί, είδετε πηλίκηση μην γράμμασιν έγραψα τι εμίχυρη. Όσοι θέλουν συνευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνον είναι αμήτω σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέγαρη περιτεμνόμενοι αυτοί νόμων φυλάσσουσιν. Αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να εν τη ημετέρα σαρκή καυχίσονται. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε. Ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομήτη ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Κι όσοι το κανόνι τούτο στοιχίσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού, κόπους μη μη δεις παρεχέτω. Εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του πνεύματος ημών αδελφοί. Αμήν.

Αδελφοί, προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί προσπαθούν να σας υποχρεώσουν να περιτέμνεστε. Με στόχο μοναδικό, να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Άλλωστε, ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς, θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν επειδή σας κατάφερα να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση, εκτός από τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον Σταυρό που πάνω του πέθανε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Γιατί ούτε οι περιτμημένοι έχουν κάποιο πλεονέκτημα, ούτε οι απερίτμητοι. Αλλά όσοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού. Και όσοι ακολουθούν αυτήν την πορεία, θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους. Αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής, ας μη μου δημιουργεί κανένας προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εύχομαι να είναι μαζί σας, αδελφοί μου. Αμήν.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το κείμενο της Αποστολικής Περικοπής, είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ότι στις μέρες των Αποστόλων, ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε επανειλημμένα την Εκκλησία, ήταν το κατά πόσον ήταν αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου η τήρηση των διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, μεταξύ των οποίων κατήχε πρωτεύουσα θέση η περιτομή. Η θέση του Αποστόλου Παύλου στο σημείο αυτό ήταν σαφής και αμετακίνητη. Στη σωτηρία του ανθρώπου, ούτε η περιτομή που είχε σχέση με τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αλλά ούτε και η ακροβιστία που σχετιζόταν με τελετουργίες των ειδωλολατρών, μπορούσαν να παίξουν οποιοδήποτε ρόλο. Γιατί ενώ εκ πρώτης όψεως περιτομή και ακροβιστία εμφανίζονται σαν δύο αντίθετες καταστάσεις, στην πραγματικότητα οδηγούσαν και οι δύο στα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Γιατί και οι δύο απευθύνονταν στον έξω άνθρωπο και αδιαφορούσαν για την εσωτερική του αναγέννηση. Οι σαν θρησκευτικές εντολές που περιορίζονταν στην εκπλήρωση κάποιου τύπου, ανίκανες να επηρεάσουν τον εσωτερικό του κόσμο, τον κόσμο της καρδιάς, από όπου, όπως λέει ο Κύριος, εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Γι' αυτό το λόγο στην περικοπή που ακούσαμε, τα λόγια του Αποστόλου «Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τη ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά κενή κτήσεις», έχουν μια βαρύνουσα θέση. Στην σχέση δηλαδή και την κοινωνία του ανθρώπου με τον Ιησού Χριστό, δεν έχει καμιά θέση ούτε η περιτομή, ούτε η ακροβιστία, αφού και οι δυο είναι εξωτερικές αλλαγές και αποτέλεσμα συμμορφώσεως στην τήρηση κάποιων εντολών, αλλά η νέα κτήση, η κτήση που δημιουργείται με τη ριζική μεταμόρφωση και αναγέννηση της καρδιάς μας. Αυτό που αποκαλύπτει την αληθινή μας ύπαρξη, αυτό που δείχνει την πραγματική ποιότητα των σχέσεών μας με το Θεό, είναι η περιοχή της καρδιάς. Γιατί στον χώρο αυτό γίνεται η συνάντησή μας με το Θεό και εκεί διατηρείται η επικοινωνία μας μαζί Του. Είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν, αν ο χώρος αυτός μένει χωρίς αλλαγές ή αν οι αλλαγές που αφήνουμε να γίνουν στον εαυτό μας δεν φτάνουν ως την καρδιά μας, αλλά περιορίζονται στον έξω άνθρωπο, στον ντύσιμο, όπως τα λέγαμε σήμερα, ή στην κόμωση ή στην εξωτερική και φαινομενική συμπεριφορά μας, και δεν προεκτείνονται στον τρόπο της σκέψεώς μας, στον χώρο των συναισθημάτων μας, στην ποιότητα και το περιεχόμενο των λογισμών μας. Είναι λοιπόν δυνατόν, αν συμβαίνουν όλα αυτά, να νομίζουμε ότι είμαστε αναγεννημένοι εν Χριστώ, να νομίζουμε ότι είμαστε εν Χριστώ καινοί κτήσεις? Γιατί καινοί κτήσεις σημαίνει μίμησης του Χριστού. Όχι μίμηση εξωτερική και επιφανειακή, ούτε επανάληψη ορισμένων μόνον αρετών και πράξεων του Κυρίου μας, αλλά μεταμόρφωση της ύπαρξής μας μέσα στην κοινωνία της αγάπης του Σωτήρα μας. Πορεία ενάντια στην πεπτοκία φύση μας και στον κοινωνικό κομφορμισμό, και υπομονετική άρση του Σταυρού του Χριστού και του ονειδισμού που τον συνοδεύει. Η συμμόρφωση σε εξωτερικούς τύπους και η τήρηση μερικών συμβατικών εντολών εύκολα γίνονται αποδεκτές, γιατί συνήθως δεν απαιτούν ιδιαίτερη θυσία. Η πραγματοποίηση όμως του «καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός
και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου, αποτελεί υπόθεση ολόκληρης ζωής. Ζωής επίπονης και επώδυνης. Και για το λόγο αυτό έριχνε και ρίχνει πάντα το βάρος σε αυτήν η ορθόδοξη παράδοσή μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος σημειώνει ότι η αλλίωση των χριστιανών δεν βρίσκεται σε εξωτερικά σχήματα και τύπους, γιατί η εν Χριστώ καινή κτήση βρίσκεται στην αναγέννηση του νου, στην ειρήνη των λογισμών, στην αγάπη του Κυρίου μας και στον προς τον ουρανό ερωτά μας.

Ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο οι κήρυκες της περιτομής επέβαλαν την επιταγή αυτή του μωσαϊκού νόμου και στους εξεθνών χριστιανούς, όπως ήσαν οι Γαλάτες? Ο Απόστολος Παύλος μέσα από το κείμενο της Αποστολικής Περικοπής δίνει την εξήγηση. «Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σάρκη, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεσθε, μόνον ίνα μη το σταυρό του Χριστού διώκονται». Σκοπός δηλαδή εκείνων που σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε είναι η απόκτηση καλής φήμης μεταξύ των ανθρώπων και στόχος τους το να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Γιατί αν οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν στον νόμο, αν πραγματικό ελαττήριο αυτής της ενέργειάς τους δεν ήταν η αποφυγή του κοινωνικού τους εξωστρακισμού και η διατήρηση συνδέσμου με τους Ιουδαίους, θα τηρούσαν τον νόμο. Όμως δεν τηρούσαν τον νόμο, γιατί με την περιτομή των Γαλατών επεδίωκαν την δική τους αυτοπροβολή και την έναντι των Ιουδαίων καύχησή τους. «Ουδέ γαρι περιτεμνόμενοι αυτοί νόμων φυλάσσουσι», ακούσαμε προηγουμένως. «Αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεσθε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχίσονται». Όμως για τον Απόστολο Παύλο, το μόνο πράγμα στον κόσμο για το οποίο αξίζει η καύχηση είναι ο Σταυρός του Χριστού. «Εμί δε μη γέννη το καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Ο Απόστολος καυχάται λοιπόν για τον Σταυρό, γιατί πάνω σε αυτόν ο ίδιος σταυρώθηκε για τον κόσμο, αλλά και ο κόσμος για τον Απόστολο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η λέξη «κόσμος» χρησιμοποιείται εδώ όχι με την έννοια της κτήσεως που δημιουργήθηκε από το Θεό, αλλά με την έννοια της αμαρτίας που δεσπόζει στην κτήση. Ο κόσμος ως κτήση είναι κτίσμα του Θεού. Ταυτόχρονα όμως είναι και πεδίο δράσεως του διαβόλου. Από την αρχή της δημιουργίας, από καταβολής κόσμου, ο διάβολος χρησιμοποίησε δημιουργήματα για να εξαπατήσει τον Αδάμ. Γι' αυτό η λέξη «κόσμος» ταυτίστηκε και με την ενέργεια του πονηρού, την χρήση της δημιουργίας για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους κτίστηκε, την παράχρηση, όπως λέμε, της δημιουργίας. Με αυτή την έννοια βλέπουμε να χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος μάλιστα σημειώνει χαρακτηριστικά στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης του Καθολικής Επιστολής: «Παν το εν κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου». Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, κόσμος, του οποίου κοσμοκράτορας είναι ο Σατανάς, είναι η παράχρηση των όντων, ο εμπαθής τρόπος συμπεριφοράς προς το περιβάλλον μας, ο κόσμος της αδικίας, η πονηρή επιθυμία και η αλαζονία. Αυτός επομένως είναι ο κόσμος που ο Απόστολος αναφέρει όταν λέει ότι «γι' αυτόν σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό». Και ο σταυρός, όπως σημειώνει εδώ ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, δηλώνει το φόβο του Θεού, την μνήμη των Άνω, την κυριότητα κατά των παθών και την αλωτρίωση από την αγάπη φίλων και συγγενών, χάρη του προς τον Θεόν έρωτα.

στους τελευταίους στίχους της περικοπής, ο Απόστολος τονίζει τα ωφέλη που έχουν να λάβουν όλοι οι πιστοί όταν γίνουν καινή κτήση. Και ως καινή κτήση δεν εννοεί, όπως είπαμε, ο Απόστολος μια νέα υποκειμενική θεώρηση του κόσμου, αλλά την αντικειμενική αλλαγή που επήλθε με την δια του Χριστού αναμόρφωση του αρχαίου κάλους της ανθρώπινης φύσης. Αυτή λοιπόν η καινή κτήση αποτελεί τον κανόνα στον οποίο καλούνται να στοιχηθούν, να ευθυγραμμιστούν δηλαδή οι πιστοί. Σε αυτούς που θα ακολουθήσουν αυτή τη χριστιανική γραμμή θα έρθει το έλεος και η ειρήνη. Και η μεν ειρήνη αναφέρεται στη συμφιλίωση με το Θεό που ήδη βιώνουν οι πιστοί, ενώ το έλεος στην ευμενή και φιλεύσπλαχνη απόφασή του. Τέλος, πριν κλείσει την επιστολή, ο Παύλος αναφέρεται στα στίγματα του Κυρίου Ιησού στο σώμα του. Τα στίγματα γενικά ήσαν σημάδια που είχαν οι κατάδικοι ή οι δούλοι, αλλά και τα ζώα, για να δείχνουν τον Κύριό τους. Με την ίδια αυτή λέξη, ο Παύλος εννοεί εδώ τις κακώσεις που υπέστη για το Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Και το κείμενο τελειώνει μετά την ευλογία του Αποστόλου με την εβραϊκή λέξη αμήν, που εδώ σημαίνει ας γίνει. Η λέξη αυτή δεν γράφτηκε από τον Απόστολο, αλλά αποτελεί αρχαιότατη προσθήκη που εισήλθε στο κείμενο κατά τη λειτουργική πράξη, σαν απάντηση του πληρώματος της Εκκλησίας μετά το τέλος της αναγνώσεως της επιστολής.

Οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν πάβουν να μας υποδεικνύουν ότι η καινούργια ζωή για την οποία είμαστε προσκαλεσμένοι από το σωτήρα μας Χριστό, η καινή κτήση, περνάει μέσα από το Σταυρό Του. Η οδός του Θεού είναι καθημερινός σταυρός, λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος. Μόνο λοιπόν όταν στη ζωή μας είμαστε συσταυρωμένοι με τον Χριστό, σαν τον Απόστολο Παύλο, μόνον τότε θα γνωρίσουμε τη μυστική και ζωοποιώ, την ανίκητη, άφθαρτη και θεία δύναμη του Σταυρού Του. Με αυτή τη δύναμη αγιάζεται η υλική φύση διαμέσου της σταυροειδούς ευλογίας των ιερέων και με αυτή τη δύναμη μας ευλογεί ο λειτουργός στην Εκκλησία, σχηματίζοντας το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Με αυτή τη δύναμη έχουμε την ανάγκη να οπλιζόμαστε κι εμείς πριν από κάθε μας ενέργεια, σχηματίζοντας στο σώμα μας το σημείο του Σταυρού, για να υλοποιείται συνεχώς και σε μας η ευχή που ο Απόστολος Παύλος έδωσε στους Γαλάτες, κλείνοντας την επιστολή. «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά του Πνεύματος ημών αδελφοί. Αμήν».

Αγαπητοί ακροατές, μετά την παρουσίαση του Αποστολικού Αναγνώσματος, συνεχίζουμε τώρα με την Ευαγγελική Περικοπή που βρίσκεται στο κατά Ιωάννου, κεφάλαιο 3, στίχοι 13 έως 17 και αποτελεί μέρος των λόγων του Ιησού στη συνομιλία του με τον Νικόδημο.

είπεν ο Κύριος. Ουδής αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσεν τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δί των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

είπε ο Κύριος, «κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά μόνον ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να ζήσει αιώνια. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού».

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο της Ευαγγελικής περικοπής, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι λίγους στίχους πριν από αυτήν, ο Ιησούς λέει στον Νικόδημο ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση σαν δάσκαλος, γιατί οι Ιουδαίοι και ιδιαίτερα αυτοί που κατέχουν τις γραφές είναι τόσο παχυλοί στη σκέψη, ώστε δεν μπορούν ούτε τα πιο εύκολα πράγματα

ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Για έναν γνώστη της γραφής όπως ήταν ο Νικόδημος, τα λόγια αυτά ισοδυναμούν με αποκάλυψη της μεσιακής ιδιότητας του Ιησού. Γιατί για τους Εβραίους εκείνης της εποχής, ο όρος Υιός του ανθρώπου σημαίνει όχι έναν επίγειο, αλλά τον ουράνιο Μεσσία, που κατοικεί στους ουρανούς, υπάρχει πριν την δημιουργία, είναι φορέας του Πνεύματος του Θεού και πρόκειται να κρίνει τον κόσμο και τους βασιλείς της γης στη μεγάλη κρίση. Έτσι, εκτός των άλλων, με τα λόγια αυτά είναι σαν να λέει στον Νικόδημο ο Χριστός: «Εγώ είμαι ο ουράνιος Μεσσίας, ο Χριστός που περιμένετε». Και αμέσως μετά προσθέτει: «Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δί τον Υιόν του ανθρώπου, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Για να κατανοήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο των λόγων αυτών, πρέπει να ανατρέξουμε σε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τους Αριθμούς. Στους στίχους 4 έως 9 του 21ου κεφαλαίου του, διαβάζουμε σε νεοελληνική απόδοση τα εξής: «Όταν οι Ισραηλίτες ξεκίνησαν από το όρος Ορ, κατευθύνθηκαν προς την Ερυθρά θάλασσα και περικύκλωσαν τη χώρα των Ιδουμαίων. Όμως κατά την πορεία αυτή, ο λαός λιγοψύχησε, γόγγιζε και κατεφέρε το κατά του Θεού και του Μωυσή λέγοντας: «Τι πάθαμε? Μας έβγαλες από την Αίγυπτο για να μας πεθάνεις στην έρημο? Εδώ δεν υπάρχει ούτε ψωμί ούτε νερό. Βαρεθήκαμε πια αυτό το άνοστο και κούφιο ψωμί, το μάνα». Και τότε ο Κύριος έστειλε δηλητηριώδη θανατηφόρα φίδια εναντίον του λαού, που δάγκωσαν και θανάτωσαν πολλούς Ισραηλίτες. Συντριμμένος και μετανιωμένος ο λαός, στράφηκε μετά από αυτό στο Μωυσή και τον παρακάλεσε λέγοντας: «Αμαρτήσαμε, γιατί καταφερθήκαμε κατά του Κυρίου και εναντίον σου. Προσευχή σου στον Κύριο και παρακάλεσε τον να μας συγχωρέσει και να διώξει τα φίδια από μας». Ο Μωυσής παρακάλεσε τότε τον Κύριο για το λαό και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Φτιάξε ένα χάλκινο φίδι, βάλτο σε ένα σημείο εμφανές, και αν κάποιο φίδι δαγκώσει άνθρωπο, εκείνος που θα δαγκωθεί θα βλέπει το χάλκινο φίδι και δεν θα πεθαίνει». Έτσι ο Μωυσής έφτιαξε το χάλκινο φίδι που του είπε ο Θεός, το στερέωσε σε ένα υψηλό πάσαλο και όταν κάποιο φίδι δάγκωνε Ισραηλίτη, έστρεφε αυτός τα βλέμματά του στο χάλκινο φίδι και ζούσε.

Το χάλκινο φίδι που έφτιαξε ο Μωυσής στη διήγηση που ακούσαμε προηγουμένως ήταν τύπος του Σταυρωθέντος Χριστού. Τύπος στη γλώσσα της θεολογίας σημαίνει ένα αντικείμενο ή ένα γεγονός ή μια πράξη της Παλαιάς Διαθήκης που χωρίς λόγια προφητεύει ένα από τα μεγάλα πρόσωπα και γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Έτσι, ο παλαιός Ισραήλ είναι τύπος του νέου Ισραήλ, της Εκκλησίας. Τα φίδια και το θανατηφόρο δηλητήριό τους είναι οι δυνάμεις του πονηρού και της αμαρτίας. Ενώ ο σωματικός θάνατος που δοκίμαζαν οι δαγκωμένοι από τα φίδια Ισραηλίτες είναι τύπος του αιωνίου θανάτου που σκορπά στο πέρασμά της η αμαρτία. Γι' αυτό και το χάλκινο φίδι είναι τύπος του σταυρωμένου Χριστού. Γιατί χωρίς τη δύναμη του σταυρωμένου Χριστού είναι μάταια κάθε προσπάθεια για νίκη κατά της αμαρτίας. Και για να είμαστε πιο σαφείς, για εκρίζωση των ατομικών μας παθών. Ο σταυρός του Χριστού είναι το τραύμα των δαιμόνων. Γιατί πάνω σε αυτόν ο Θεάνθρωπος έδωσε το τελειωτικό χτύπημα κατά της αμαρτίας. Αποδυνάμωσε τον αρχαίο δράκοντα και χάρισε στο ανθρώπινο γένος τη χαρά της ζωής, της αιώνιας ζωής. Όπως λοιπόν ο δαγκωμένος από τα θανατηφόρα φίδια Ισραηλίτης σωζόταν όταν έστρεφε τη ματιά του στο χάλκινο φίδι του Μωυσή, έτσι κι εμείς θεραπευόμαστε από τις πληγές του νοητού Όφεως, ατενίζοντας το σταυρό που υψώθηκε πάνω του ο Χριστός, για να γίνουμε και πάλι εμείς μέτοχοι αιώνιας ζωής.

Στους τελευταίους στίχους της Ευαγγελικής περικοπής, ο Ιησούς προβαίνει σε μια σειρά αποκαλύψεων στον Νικόδημο. «Τόσο πολύ αγάπησε», του λέει, «ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον μονογενή του Υιό, για να σώζεται όποιος πιστεύει σε Αυτόν και να λαμβάνει ζωή αιώνιο». Το «έδωκε» σημαίνει ασφαλώς «έδωκε προς θάνατο», γιατί διαφορετικά δεν θα αποτελούσε απόδειξη μεγάλης αγάπης αυτή η δόση του Θεού. Ταυτόχρονα, ο Ιησούς αποκαλύπτει στον Νικόδημο ότι είναι Υιός του Θεού, δηλαδή Θεός, και προσθέτει «Δεν έστειλε ο Θεός τον Υιό Του για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Στα τελευταία αυτά λόγια της περικοπής, ο Ιησούς ανατρέπει πλήρως την λανθασμένη περί Μεσσία αντίληψη και προσδοκία των Ιουδαίων. «Δεν θα έρθει λοιπόν ο Μεσσίας, όπως περίμεναν οι Ιουδαίοι, για να εκδικηθεί και να σφάξει τα έθνη, γιατί ταλαιπώρησαν τον Ισραήλ, αλλά για να σώσει όλο τον κόσμο και τον Ισραήλ και τα έθνη με τον λυτρωτικό θάνατο που θα δεχόταν πάνω στο σταυρό». Η αγάπη του Θεού, που με ποικίλους τρόπους εκδηλώθηκε στην ιστορία των ανθρώπων, θα αποκορυφωθεί στη θυσία του σταυρού. Η σταύρωση του Χριστού δεν θα είναι έτσι απλώς ένα ιστορικό γεγονός, αλλά πράξη υπέρτατης αγάπης του Θεού για την προσβεβλημένη από το φίδι της αμαρτίας και την καταδικασμένη σε θάνατο ανθρωπότητα. Όμως και για τον κάθε άνθρωπο χωριστά, η σταύρωση του Χριστού θα παραμένει γεγονός με ιδιαίτερο νόημα για την ύπαρξή του. Γιατί όλοι μας, ενώ επιθυμούμε να ζούμε ζωή ευτυχισμένη και μακροχρόνια, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο ο φόβος του θανάτου μας παραλύει και τι αγωνιώδη προβλήματα και ερωτηματικά μας δημιουργεί. Στο φόβο αυτό, σε αυτές τις αγωνίες, έρχεται να απαντήσει ο θάνατος του Υιού του Θεού πάνω στο σταυρό. Ο θάνατος για τον οποίο κανένας άνθρωπος σε τελευταία ανάλυση δεν ευθύνεται, ούτε Ιουδαίος, ούτε Ρωμαίος, παρά μόνον η αγάπη του Θεού για τον κόσμο. Ο θάνατος αυτός, που κατά παράδοξο τρόπο υπερβαίνει τα μέτρα της ανθρώπινης λογικής, αντιπροσφέροντας ζωή και μάλιστα αιώνια ζωή, χωρίς αγωνία θανάτου, χωρίς πόνο, χωρίς τέρμα. Γιατί ο Θεός δεν είναι, ή τουλάχιστον δεν είναι κατά κύριο λόγο, ο αυστηρός τιμωρός, ο κριτής, αλλά ο γεμάτος αγάπη σωτήρας των ανθρώπων. Και η αγάπη αυτή δεν είναι μια συναισθηματική τοποθέτηση, αλλά μια συγκεκριμένη ιστορική εκδήλωση αγάπης που κορυφώθηκε στην «για χάρη σου και για χάρη μου» σταύρωση του Χριστού.

το Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο καθηγητής της Μητροπόλεως μας, κύριος Εμμανουήλ

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αυτού εις τον παίρνεται αποβλέπωση. Τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιο και τον ασεβή. Ο δε αγαπών την αδικία μισή την εαυτού ψυχή. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πύρκε θείων και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητα είδε του πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Κυρίου και ενίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και ενίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσου με, Κύριε, του εκλέλη πενώσεως, ότι ολιγώθησαν οι αλήθεια από τον Υιό των ανθρώπων. Μάται ελάλησαν έκαστος προς τον πλησίον αυτού. Χίλη δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσει, Κύριος, πάντα τα χίλη τα δόλια και γλώσσα μεγαλωρήμωνα. Τους υπόντας τη γλώσσα ημών μεγαλύνουμεν, τα μέλη ημών παρεμήν εστί. Τι σημαίνει ο Κύριος εστί. Από τις αλληγορίες πτωχών και του στεναγμού των πενήτων νυν αναστήσομαι, λέει Κύριος. Θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αρνά, Κύριων, πεπειρωμένων, το κείμενο και γη και καθαρισμένων επ' τα βλασίως. Τι Κύριε, φυλάξεις ημάς και διατηρήσεις ημάς από τη γενναία ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι κατά το ύψος σου, επολιόρισα στους ιούς των ανθρώπων. Έως πότε, Κύριε, η επιλύση μου εις τέλειος. Έως πότε αποστρέψεις πρόσωπό σου επ' εμού. Έως τίνος θύσω με βουλάσαν ψυχή μου, δύνασαν καρδία μου ημέρας και νυχτός. Έως πότε υψωθήσετε ο εχθρός μου επ' εμέ. Επίβλεψον εις άκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτσον εις οφθαλμού μου, μήποτε υπνώσεις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου ίσχυσα προς αυτόν. Οι κλείποντες με αγαλιάστηκε αν σε λεφτό, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπιζα. Αγαλιάστηκε η καρδία μου, του σωτηρίου σου, άσω το Κυρίο το ευεργετής αντίμη και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Είπε νάφραν καρδία αυτού ουκ έστι Θεός. Διεφθάρισαν και τελήθησαν επί τη δέμασιν ουκ έστι ποιόν Χριστότητα ουκ έστι νέος ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδήν ή έστι σημειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα εκπιώθησαν ουκ έστι ποιόν Χριστότητα ουκ έστι νέος ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Οι αισθιώτες των λαών μου εμπρός οι άρθρων των Κύριων ουκ επεκαλέσαντο. Οι Κύριοι δηλίασαν φόβο ουκ εν φόβος, ότι Κύριος εν γενναία δικαίων. Βουλήν το ουκ κατησύνατε

0: ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί, τη δώσει εξίον το σωτήριον του Ισραήλ. Εν του επιστρέψει, Κύριε, την αιχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάστη Ιακώβ και εμφραχθήστε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
1: Την ίδια είναι και στους αιώνας των αιωνίων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
0: Και νύ και ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, της παρικής είναι το σκηνώματί σου, ή της κατασκηνώσει εν ώρε Αγίος σου. Πορευόμενος άμμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνη, λαλών αλήθεια εν καρδία αυτού. Όσου εδόλωσε εν γλώσσα αυτού, κι ούκ επίηση το πλησίον αυτού κακών και νηδισμών, ούκ έλαβεν επί της έγκυστα αυτού. Εξουδένονται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει. Όμνιον των πλησίων αυτού και ου καθετών. Το αργύριον αυτού ου κέδωκεν επί τόκο και δώρα επαθώη ου κέλαβεν, οποίον ταύτα ου ελευθίσετε εις τον αιώνα. Φύλαξον με, Κύριε, εν τη επισύλψα, είπα του Κυρίου, Κύριος με εσύ, ότι τον αγαθό μου ου χρειάν έχεις. Της αγίης της εν τη γη αυτού εθαμάσωσεν ο Κύριος πάντα θελήματα αυτών εν αυτής. Επληθήθησαν οι ασθένειοι αυτών με τα ταύτα ετάχυνα. Ουμή συναγάγω τα συναγωγά αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μισθώ των ονομάτων αυτών διαχειλέων μου. Κύριος με ρίση κληρονομία μου και του ποτηρίου μου. Σύω από καθεσόν την κληρονομία μου ενή. Σκηνία επέπεσα έμοι εν τε κρατήστη και γάρη κληρονομία μου κρατήστη μη εστί. Ευλογήσου τον Κύριον τα συναντή αντάμε, έτη δε και έω νυχτό επέδεσά μη νεφρή μου. Προορίμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντό ότι εκ δεξιών μου εστί είναι να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράθη καρδία μου και γελιάσατο η γλώσσα μου, έτη δε κι εισάξουν κατασκηνώσει ο ευελπίδη. Ότι ούκα εγκαταλείψει την ψυχή μου εισάδειν, ουδέ δώσει στα νόσιό σου η δίν διαφθορά. Εγνώρισά με οδού ζωή, πληρώσει με ευθοσύνη με τα προσώπου σου. Τεκνότητε με τη δεξιά σου στέλιο. Εισάξουν, Κύριε, τη δικαιοσύνη μου, πρόσχε τη δέηση μου, ενώτησε την προσοχή μου, ούκα χείλε δολή. Εκ προσώπου το κρίμα μου εξέλθει η οφθαλμή μου δε του ανεφύτητα. Εδοκίμασε την καρδία μου επισκέψω νυχτό. Πύρωσά με και ούχα βρέθη είναι μια αδικία. Όπω αν μη λαλήσει το σώμα μου τα έργα των ανθρώπων δια του λόγου των χιλέων σου, εγώ εφύλαξα οδού σκληρά. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τη στρίβη σου, ή να μη σαλευθώ στα διαβήματά μου. Εγώ εκεί έκραξα ότι υπήκουσά μου ο Θεό. Κλείνω το ούσο εμεί και εισάξουν των ρημάτων. Θαυμάστοσαν τα ελέη σου όσων του επίζοντα εφησέ. Εκ των ανθεστικότητων τη δεξιά σου φυλαξών με, Κύριε, ω κόρη να φθαλμού. Εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάζει με από προσώπου ω ευόντων τα ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσχουν, τα στέρα αυτών στην έκλεισαν, το στόμα αυτό ελελάλησαν υπαρηφανία. Εκβαλώντα με νυνή περικύκλωσαν με του οφθαλμού αυτών έθεντε εκλίνε τη γη. Υπέλαβον με ω ηλέον έτοιμο ιστήραν και ω κύμνο οίκον εν αποκρύφη. Ανάστηθη, Κύριε, πρόθωσον αυτού και υποσχέλισον αυτού. Χρήσε την ψυχή μου από αποσεβού, ροθέαν σου από εχθρού ισχυρό. Κύριε, από λίγο να απογείς διαμέρισον αυτού εν τη ζωή αυτών και τον κεκριμένο σου επλήστη γαστήρα αυτών. Εχορτάσει ανοιγείων και αφήκαν τα κατάλοιπα τη νηπή αυτών. Εγώ δε δικαιοσύνη οφθήσω με το πρόσωπό σου. Χορταστήσω με το αυθύνε με τη δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι γεννή και έγκυ σώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
2: Και νύν και νύν και στους αιώνας των αιώνων μην αγαπήσω, Κύριε, ισχύς μου και Κύριε, στερεμά μου και κατεφυγή μου και ρίτσι. Θεός μου, βοηθός μου και πιο επαφών, υπερασπιστής μου και κέρα σωτηρίας μου και τελείπη μου. Ενών επικαλέσουν τον Κύριον εκ των εχθρών μας οδήσουν, περιέσχουν οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίες εξεπτάρξαν. Οδύνες άδω περικύκλωσαν, προέφθεσαν με παγίδες θανάτου και εν το θλίβεστέ με επικαλεσάν με τον Κύριο και προς το Θεό με και έβριξε. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή με ενώπιν αυτού εισελεύστη στα όρτα αυτού. Και εισελεύθην κέντρο μας εγινήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων ταράξαν και εισελεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνών συνεργή αυτού και πήρε προσώπου αυτού. Κατεφλόγησαν άνθρωποι και ανήφθησαν από αυτού. Και έκλεινε ουρανό και κατέβη και γνώβωσε του φόβο αυτού. Και πέβη επί χειρουργήν και πετάστη επί περίγων ανέμου. Και έθετο σκότωσε από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού, η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδων εφέλεσα έργο. από τις τηλαυγήσεως ενώπιον αυτού ενεφέλε δήλθον θάλασσα και άνθρακη πυρός και ευρώτησεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε δε και σκόπησεν αυτούς και ασταπάς επλήθυνε και συντάραξεν αυτούς και όθησεν η πηγή των υδάτων και ανακαλύφθη τα θεμέλης οικουμένης από επιτιμήσεως Κύριος από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλε εξ ύψους και έλαβε με προσελάβε τόμε εξ υδάτων πολλών. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των ισούδων ότι στερεώθησεν υπέρ ημέ. Προέθεσάμε εν ημέρα κακώς Εκώσεώς μου και γένατο ο Κύριος αντιστρίγμα μου και εξήγαγέ με εις πλατισμόν ρίσετε με ό,τι θέλησέ με και ανταποδώσε με Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσω. Ό,τι φίληξα τόσο δούς Κυρίου και ούπι σέβησα από το Θεού μου, ό,τι πάω τα κρίματα αυτού ενώπιό μου και τα δικαιώματα αυτού ουκατέστην από μου και έσουν άμεσο με τα αυτού και φυλάξω από τις ανομίες μου και τα πω δώσει μου Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και την καθαριότητα των χειρών ενώπιον των ορθωμών αυτού. Με τα οσύ όσιος έσυ και με τα αδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψει. Ότι εσύ λέγον ταπεινών σώσεις και ορθαμούς υπερηφάνων ταπεινώς. Ότι εσύ φωτίς λίχνου μου Κύριε ο Θεός μου φωτίς τους πότους. Ότι εν εσύ ριστήσουμε από πυρατηρίου και εν τον Θεό μου υπερβήσουμε τείχος. Θεός μου άμος, η οδός αυτού τα λόγια Κυρίου, επιρωμένε πεσπιστής, τι πάνω των επιζώτων επ' αυτών. Ότι εις Θεός πάραξ του Κυρίου, ότι εις Θεός πλήν του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμμο την οδόν, καταπτυζόμενος τους πόδος μου, εσύ ελάφρου και επί τα υψηλά εις τόνο, δάσκω χείρας μου εις πόλεμο και έθετο όξον χαλπούν τους βραχίων άλλων. Εδωκάζομαι υπερασπισμόν σωτηρίας και η δεξιά σου αντελαβητών και επειδή σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδί σου αυτή με τάξη πλάτινε στα διαβήματά μου υπό κάτω μου και ού πισθένησαν τα ίδια. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς και ού καποστοφήσω με έως αν εκλείπωσιν. Εκλείψω αυτούς και ου μη δύνονται στήνε εσούδι από τους πόδους μου και περιέζωσα με δύναμη εις πόλεμο είναι πόδες πάντως επενισταμένος επεμέ υπό κάτω. Και τους αυτούς με εδωκάζουν όδων και τους μισούντας με εξουλόθησης. Και έρξαν και ούκ είναι ο σώζων από σκήνων και ούκ εις οίκους είναι αυτών. Και λεπτινώ αυτούς τους ήχουν κατά πρόσωπον ανέμου ως φιλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίσε με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ον ουκ έγνω εδούλευσέ με εις ακουήν ότι ήου υπήκουσέ με. Ή αλότρι εψεύσαντό με ή αλότρι παλαιώθησαν και εχόλαμον από το τριβόν αυτών. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθείτε ο Θεός ο Κύριος. Καθώς αλλούς εκδικήσει εμεί και υποτάξει λαούς είπε με ορίσιμο εξ εχθρών μου οργύρων. Από τον επενισταμένο επε με υψώς με από ανδρός αδίκου ρίσι με. Για τούτο εξομολογήσω μέσην εν έφνηση Κύριε και το ονόματι σου ψαλώ. Αγαλύνω τα σωτηρία του βασιλέω αυτού και ποιόν έλεο το Χριστό αυτού του Δαβί και το σπέρματι αυτού έω αιώνα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα.
1: Και νυν και ειν και στου αιώνα σαν αιώνα να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
2: Και νυν και ει και στου αιώνα σαν αιώνα μην οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Ποιήσει δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέμα. Η μέρα τη μέρα ρεύγεται ρήμα και νύξη νυχτή αναγγέλει γνώση. Κου και εσύ λαλίε ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσατε γίνε εξήλθον φόγκος αυτών και εις τα πέρτσε κουμμένη στα ρήματα αυτών. Με το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νηφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού, αγαλιάστε ως γίγας δραμήνα οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστιν ως αποκριβήσετε της τριμής αυτού. Ο νόμος Κύριε άμος επιστρέφουν ψυχά σε μαρτυρία Κυρίω πιστή σοφίζουν ύπη. Τα δικαιώματα Κυρίω ευθέα εφραίνονται καρδίων. Η εντολή Κυρίου, η λαυγή φωτίου ο χαμό. Φόβο Κυρίου αγνώση διαμένου ει αιώνα αιώνα. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά δικαιωμένα επί του αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολύ. Και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων. Και γάρο δούλου σου φυλάσσει αυτά εν το φυλάσσει να αυτά τα πόδωση πολύ. Παραπτώματα τη συνήση. Εκ των κρυφίων μου καθαρισώμε και από αλωτρίων φύγησε το δούλου σου. Και αν μη μου κατακυριεύσουσι, τότε άμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίες μεγάλες. Και έστω εις ευδοκίαν τα λόγια του σώματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου διαπαντός. Κύριε βοηθέ μου και λύτρωτά μου, υπακούσου, Κύριος είναι με αθλίψη σου, υπερασπίσου σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλε σε βοήθεια να εξαγείω και εξιών να τη λάβει το σου. Μισθή πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δώσε Κύριος κατά την καρδία σου και πάση τη βουλή σου πληρώσει. Αγαλισόμεθα επί του Κυρίου σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυθισόμεθα. Πληρώσει ο Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγκρον ό,τι έσαι Κύριος των Χριστών αυτού. Επακούστε αυτό εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστή η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτε εν άρμασε και ούτε εν ύπηση μίζεται ανώματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυθισόμεθα. Αυτοί οι συνεποδίστησαν και έπεσαν εμείς δεν έστημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσον το βασιλείο και επάκουσε λιμών, εν ιάν ημέρα επικαλεσόμεθά σου. Κύριε, τη δυνάμει σου εφημεθήσετε ο βασιλεύς και επί τόσο κυρίως σου αγκαλιάς της φόρο, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκες αυτόν. Και τι θέλησαν το χειλόν αυτού, ούτε στέρισες αυτόν. Ό,τι που έθεσες αυτόν εν ευλογίας Χριστώτος έδωκες επί την κεφαλή αυτού στέφανον εκλήθη τιμίου. Ζήν ητήσα τόσα και έδωκες αυτό μακρότα ημερών εις αιών αιώνς. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθυμείς από αυτόν. Ό,τι δώσεις αυτό ευλογία εις αιών αιώνας. Εφρανείς αυτόν εν χαρά με το προσώπο σου, ό,τι ο βασιλεύς ελπίζει επικίνων και εν το ελέη του υψίστου μίσης αλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου, πάση της εχθρής σου, δεξιά σου, εύρει πάντως τους μισούντας. Ό,τι θύσεις αυτούς εις κλείβων πυρώσεις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν τη οργή αυτούς, στην ταράξη αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέμα αυτόν από ίδων ανθρώπων. Ό,τι έκλαν εις έκτακτα διαλογίσα το βολάς, εσού μη δίνονται στήνη. Ό,τι θύσεις αυτούς νότων, ετις περιλήπης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθη Κύριε τη δυνάμη σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι.
1: Την ίν και αιν και εις τους αιώνας των αιώνα μήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέσουν, Κύριε ελέσουν, Κύριε ελέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Την ίν και εις τους αιώνας των αιώνα μήν. Ο Θεός, ο Θεός πρόσης μη, δυνατή εκατέλειπές μου, μα κάνω από τη σωτηρίας μου, λόγοι των παραπτωμάτων. Ο Θεός μου και κράξου μέρας και ουκ εις ακούσει και νυχτός και ουκ εις άνιν ημί. Σίδε εν Αγίο κατοικείς ο έπινος του Ισραήλ, επισήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερείς αυτούς. Προσέ και έρεξαν και εσώθησαν, επισήλπισαν και ουκ κατησχύνθησαν. Εγώ δε μισκόλεξ και ουκ άνθρωπος όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θερούντες με εξημικτήρισαν με ελάλησαν. Εν χείλη συνεκίνησαν κεφαλήν, ήλπισαν ποικίλων ριστά σου αυτόν, σισά του αυτόν, ό,τι θέλει αυτόν. Ό,τι εσύ ο εκπάσεις με εκγαστρός ελπίζω μου, από μαστόν της μητρός μου, ευησέ επερήφην εκμήτας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου, εσύ μη αποστείς από μου. Ό,τι θλίψε εγγύης, ό,τι έστειν ο βοηθόν. Περικύκλωσα με μόσχη και πολλοί ταύροι πίενες περιέσχομαι. Ήνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και οριόμως. Όσοι είδωρε εξηχήθην και διασκοπίστη πάρα τα οστά μου, εγεννήθην η καρδί μου, όσοι κυρώς τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Ξηράνθην ως όστα κονισχύζω μου και η γλώσσα μου, και κόλλητε το λαρκί μου και εις γούν θανάτου κατηγαγές μου. Ό,τι εκύκλωσα με εκείνες πολλή συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρες μου και πόδος μου, εξηρύθμισαν πάρα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδομαι. Διαμερίσα τα ημάτια μου εν αυτής και επί των ηματισμών μου έβαλων κλήρων. Σύ δε Κύριε μη μακρύνεις τη βοήθειά σου επί μου και στην αντίληψη μου πρόσης. Ρίσα από νοθέας την ψυχή μου και χειρός κοινός τη μόνο γενή μου. Σώσου με εκ στόματος, λέοντας και από καιρά τον μόνο καιρό όταν την ταπείνωσή μου. Διηγήσου με το όνομά σου της αδερφής μου εν μέσω εκκλησίας. Χυμνήσου. Ο φοβούμενοι των Κύρων ενέσατε αυτόν, άπαντος πέρμα Ιακώβ, δοξάσατε αυτόν. Βοηθεί το δίπλα αυτού, άπαντος πέρμα Ισραήλ, ότι ούκ εξουδένωσεν, ουδέ προσόκτησε η δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψεν το πρόσωπο αυτού, απαιμούν και εν το κυκραγένων προς αυτόν, εισήκουσέ. Παρασού, έπαινος με εν εκκλησία μεγάλη, εξομολογήσου μέση, τα σε ευχάζουμε, αποδώσε ενώπιον το φοβουμένο σου. Πάγωτε πέντε και εμπληστήριστε και νέε σου, κύριε, εξ τούτη αυτών ζήστε, εκκρδί αυτών αιώνεων. Μυστήριστε και επιστραφήσετε προ κείνο πάντα πέρα τη γη, προ κινήσου ενώπιν αυτού πάση πατρία των εθνών. Ότι κύριε Βασιλεία και αυτό δεσπόζει των εθνών, έφουν και προ εκείνη απάντηση πίνονε στη γη τη γη. Ενώπιν αυτού προπεσούνται απάντηση καταβαίνετε στη γη, και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γεννά η ερχομένη και αναγγελούσε τη δικαιοσύνη αυτού λαού το τεχθισωμένο ον επίησεν ο Κύριος. Κύριος πεινέμαι και ουδέν με ειστερήσει, εις το αποχλώρησε εκεί με κατασκήνωσε. Ποιήτα τος αναπαύσεις εξέθρεψέ με, ψυχή με πέστηξε, οδήγησέ με, επιτρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρω και πορευθώ εν μέσω σκίας θανάτου, φοηθήσουμε κακά, ότι ξύ με τεμού η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρακάλεσαν. Γιατί είμαστε ενώπιό μου τράπεζαν εξεναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ενελέον το κεφαλί μου και το ποτήριό σου με θύσκον και οσύ κράτος του. Και το έλαό σου καταδιώξε με πάση τη σημαία τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότη ημερών. Την Κυρία γη και το πείρμα αυτή οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσούν εθεμελίωσουν αυτήν και υποταμών ετοίμασιν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσίνη και καθώς την καρδία, ως ουκ έλαβαινε επιματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσον επί δόλου των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και λοιμοσύνη παρά Θεού σωτήρως αυτού. Αύτη γενιάζει τούτο τον κίνο, ζητούτο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Πάρετε πύλαση άρχοντες ημών και πάρετε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεις την ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος καρτεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Πάρετε πύλαση άρχοντες ημών και πάρετε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεις την ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτός. Εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμα Κύριε δόξα Σύ.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και έκαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμα δόξα Σύ.
4: Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και η ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εν και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτε συγχώρεση της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εν και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, ως ημίν σήμερον, και άφησε εμείς τα ευλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις ευφελέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρό.
3: Ότι σου έστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.
6: Ως αγαπητά τα σκηνωματά σου, Κύριε, το δυνάμενο υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου σε σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και σ' άρξη μεγαλιάζω του Θεού ζώντα. Και γάρ στρωθείον έβαινε αυτό οικία και τριγώνωση αν αυτή ουθήσει τα ανοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός, μακάρι κατοικούδησον το οίκο σου. Εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι, μακάρι σου ήρωε στην αντίληψη αυτό πορά σου. Αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετη στην κοιλάδα του κλαθμών εις των τόπων ονέθετων. Και γάρ ευλογία δώσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεση δύναμη ουθήσει το Θεό των Θεών νησιών. Κύριε ο Θεός, το δυνάμενο εισάξουν τη προσευχή με ενώτη ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψεν εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία τες αυλές σου περί χιλιάδας, εξέλεξαν παραρτήσαν το οίκο του Θεού μάλλον εκεί με σκηνόμαστε να μαρτωλώμε. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης ανεκακία. Κύριο Θεός το δυνάμει μακάρος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σένα. Ευδόξης Κύριε την γη σου, απέστη στην αιχμαλωσίων Ιακώβου, φύγας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψε πάση της αμαρτίας αυτών. Κατέβασε πάσαν την οργή σου, απέστρεψε από οργής τιμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός ο Τυρίων ημών και απόστρεψαν τον θυμό σου αφημών. Ίστος αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενιάς γενιάν. Ο Θεός επιστρέψει ζώος ημάς και ο λαός ευφραθίστε πισήν. Δείξον ημί Κύριε το έλεό σου και το σωτηριόν σου δώσει ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσεν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί το σωσίως αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε εγγύς το φοβουμένον αυτών το σωτήριον αυτού, το κατασκηνώσε δόξην τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσου και πάκου σώμα ότι πτωχός και παίρνεις ημί. Εγώ φύλαξον την ψυχή μου ότι όσου ημί. Σώσον τον δούλον σου, ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σέ. Ελέησό με Κύριε ότι προσέχει κράξουμε όλη την ημέρα νέφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρε την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και ποιηκής και πόλη έλεος πάση επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσθε τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσέω την επίκουσάς μου. Ουκ έστι νομοιώσιν θεείς Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου πάντα τα έθνη όσα επίησας. Ήξουσι και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησό με Κύριε τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφραθείτε καρδία μου το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγαπε με και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατά του. Οδός παράνομη πανέσαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησε την ψυχή μου και ου πρέθεντός ενώπιον αυτών και σε Κύριο Θεός με κτήρι μου και λέημον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός επίβλεψε με και λέει σώμε δώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου πείσω με τέμου σημείων εις αγαθών και ιδέτους εν μισούντες με και εσχυνθήτουσαν ότι σε Κύριε βοηθησάς με και παρακάλεσάς με πείσω με τέμου σημείων εις αγαθών και ιδέτους εν μισούντες με και εσχυνθήτουσαν ότι σε Κύριε βοηθησάς μου και παρακάλεσάς με. Αλληλούια δόξα Θεός, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, δόξα Πατρί και Όγκιο Πνεύματι. Η γέννησή σου Θεωτό και χαρά να μείνει σε σας μου και παρακάλεσάς με. Πείσω με τεμού σημείων εις αγαθών και δεν τους ενημισούντες με και συνθήτουσαν ότι σε Κύριε βοηθησάς μου και παρακάλεσάς με. Αλληλούια δόξα Θεός, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, δόξα Πατρί και Όγκιο Πνεύματι. Η γέννησή σου Θεωτό και χαρά να μείνει σε σας μου και παρακάλεσάς με. Πείσω με τεμού σημείων εις αγαθών και δεν τους ενημισούντες με και συνθήτουσαν ότι σε Κύριε βοηθησάς μου και παρακάλεσάς με. Λούια δόξα Θεός, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, δόξα Πατρί και Όγκιο Πνεύματι. Η γέννησή σου Θεωτό και χαρά να μείνει σε σας μου και παρακάλεσάς με. Πείσω με τεμού σημείων εις αγαθών και δεν τους ενημισούντες με και συνθήτουσαν ότι σε Κύριε βοηθησάς μου και παρακάλεσάς με. Λούια δόξα Θεός, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, δόξα Πατρί και Όγκιο Πνεύματι. Η γέννησή σου Θεωτό και χαρά να μείνει σε

πέρας οίκη. Το πέρας οίκη επί τα τέσσερα πτέρυγα της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα αν θέλετε να κυριολεκτήσω, ναι, όταν φτάσουμε

φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, ανεπισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να ειδώ αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι, ξέρετε ακόμη κάτι άλλο, βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδωμα και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Μην πηγαίνει το μυαλό μας λοιπόν στους Εβραίους. Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι, όχι εγώ, αυτός. Κατακαρώνα τα μικρά παιδιά, αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας με επιτραπεί λέξεις, της τύχης των. Εμείς τι κάνουμε?

0: Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες της εκπομπής Έπαια Διδαχής, καλησπέρα σας. Το φθινόπωρο πλέον ενώπιόν μας.
1: Ήσον υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊτώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: αυτών και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει σύ βασα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μακάριος ανήρος εκπορεύθεν βουλία σεβών και νοδόμα αρτωλών ουκέστη και πει καθέδα λιμών ουκέ κάθισεν. Αλληδονόμου Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλον των πεφυτευμένων παρά τα του δεξός των υδάτων, όντων ο καρπών αυτού δώσεν καιρό αυτού και το φίλον αυτού ουκ απορρίσετε και πάντα όσον ποιεί κατεβοθήσετε. Ουχ ούτως ασεβείς, ουχ ούτως αλλοσυχνούς, όν εκρύπτει ο άνομος ο προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσοντας ασεβείς εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινός ο Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Η νατή ευφρή εξανέθνη και οι λαοί μελέτησαν κενά. Παρέσαινε βασιλείς της γης και οι άρχοντες ενήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίσουμε τους μόντες ζυγών αυτών. Ο κατοικών ουρανής εγκελάζεται αυτούς και ο Κύριος και ο μητρίοι αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς η ενοργία αυτού και το θωμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς, είπα αυτού επίσιον όρος του Άγιον αυτού διακείνων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμα, Υιός μου εσύ εγώ σήμερα γίνηκά σε. Έτησε παρεμού και δώσω η έθνη την κληρομία σου και την κατάσταση στο πέρα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν δράβδος ιδυράως και δικεραμέως συντρίψεις αυτούς. Και εν είναι βασιλείς σύνεται, παιδεύτε πάντες συγκρούντες στη γην. Δουλεύστε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξτε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδοδικαίας. Όταν εγκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες υπεπιτώντες από αυτό. Κύριε, τι επληθύνεις αν ενθλίβοντες με. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ούκα η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτωρο μου, δόξα μου και υψώνει κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουξα με εξόρος Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου από μοιράδο λαό των κύκλων σου επιδεμένων μου. Ανάστα Κύριε Ιησούς ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξ πάντως εκθρέοντας ματέως από το μορτωλόν συνέντριψας, του Κυρίου σου τηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκος στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
0: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
4: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών.

Ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να μελετούμε μαζί το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση των ειρηνικών της Μεγάλης Συναπτής. Γράφει ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος. Στον Πειραιά, πριν αρκετά χρόνια, καθαιρέθηκε ένας κληρικός, ο οποίος μετά την καθαίρεση, επειδή ήταν συγχρόνος και εκπαιδευτικός, συνέχισε να εξασκεί το επάγγελμά του ως λαϊκός πλέον. Βέβαια ζήτησε μετάθεση, πήγε στην επαρχία και έμεινε εκεί μακριά. Κάποιες γιορτές ήρθε στον Πειραιά να δει τους δικούς του και πέρασε από τη γειτονιά του. Μια κυρία τον αναγνώρισε και είπε σε κάποιαν άλλη: «Ξέρεις, αυτός είναι καθηρημένος, ήταν παπάς και τον ξύρισαν». Η άλλη, μόλις το άκουσε χωρίς καθόλου μυαλό, σήκωσε τα δυο της τα χέρια και τον μούτζωσε τον ιερέα καθώς περνούσε. Δεν πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα αυτή που μούτζωσε τον ιερέα πέθανε και την έθαψαν στο νεκροταφείο της Αναστάσεως. Πέρασαν τα 3 χρόνια και έγινε η εκταφή της. Βγήκε όλη λιωμένη, εκτός από τα 2 της τα χέρια, τα οποία ήταν ολόκληρα, ακέραια, μαζί με τη σάρκα, σαν να τα είχαν βάλει στον τάφο εκείνη την ώρα. Ήταν μαύρα, σαν να τα είχαν εκείνη την ώρα βάψει με μπογιά. Μαύρα και χοντρά χέρια, απέσια στην όψη, με νύχια μεγάλα. Φώναξαν τον ιερέα του τμήματος εκείνου στο κημητήριο, διάβασε τρισάγιο και συγχωρητική ευχή. 1, 2, 3 φορές τίποτε δεν έγινε. Ειδοποίησαν τον τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Αμέσως ήλθε, φόρεσε πετραχύλι και ομόφορο, διάβασε αρχιερατική συγχωρητική ευχή, αλλά δεν έγινε τίποτε. Περίμενα να γίνει κάτι, αλλά δεν έγινε τίποτε. Ανάμεσα στους συγγενείς και τους γνωστούς που παρευρίσκονταν στην εκταφή, ήταν και εκείνη η κυρία που είχε δείξει στην πεθαμένη τον καθηρημένο ιερέα. Ήταν γειτόνισσα και μακρινή συγγενής της. Αυτή σκεφτόταν κάτι θα πρέπει να είχε κάνει με τα χέρια της για να μην λιώνουν. Θυμήθηκε το περιστατικό εκείνο, κατάλαβε ότι αυτό ήταν η αιτία και διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Ο Μητροπολίτης είπε να βρεθεί αμέσως ο καθηρημένος εκείνος ιερεύς. Επειδή αυτό συνέβη σε περίοδο παύσεως των σχολείων, βρέθηκε ο πρώην ιερέας στον Πειραιά. Το απόγευμα της ημέρας πήγαν μαζί με το Μητροπολίτη στο νεκροταφείο. Ήσαν παρόντες ο ιερεύς και η εκταφής. Τα άλλα οστά τα είχαν φυλάξει. Τα χέρια τα είχαν τοποθετήσει σε μια γωνιά. Ο Μητροπολίτης ενημέρωσε τον καθηρημένο ιερέα. «Κοίταξε να δεις, παιδί μου, η χάρη της ιεροσύνης δεν έφυγε, επειδή η ιεροσύνη είναι κολλημένη και ενωμένη με το είναι σου και με την ψυχή σου. Συγχώρεσέ την, πες λελειμμένη και συγκεχωρημένη, ακούμπησε με τα χέρια σου τα χέρια της και το θαύμα θα γίνει». Όταν ο καθηρημένος ιερεύς είπε «λελειμμένη και συγκεχωρημένη» και πήγε να τα κουμπίσει, τα χέρια έλειωσαν. Κάθε λειτουργός ιερεύς είναι κάρβουνο. Αν είναι αγιασμένος, είναι αναμένο, θα σας κάψει. Αν δεν είναι, όποιος και να είναι, είναι πάλι κάρβουνο, σβησμένο και οπωσδήποτε θα μου τζουρωθείτε. Ποιος έπιασε κάρβουνο και δεν μου τζουρώθηκε? Ποιος έπιασε κάρβουνο και δεν κάηκε? Με τα φόβο και τρόμο στη Θεία Λειτουργία να συνειδητοποιούμε ότι ο ιερεύς είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Βρίσκεται μπροστά στο φρικτό Γολγοθά και τελείστο και αναξίως την ανέμακτη ιερουργία και εύχεται, όπως βλέπουμε στην επόμενη αίτηση, υπέρ πλεόντων
οδυπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Είναι πολύ στοργικό το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για όλους τους πιστούς. Σε κάθε λειτουργία, η Εκκλησία αγκαλιάζει όλες τις περιστάσεις της ζωής των χριστιανών. Οφείλουμε ειδικά στη Θεία Ευχαριστία να προσευχόμεθα για όλους τους πιστούς, για όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα, στη στεριά, στον αέρα, για τους αρρώστους, για τους ανήμπορους και κουρασμένους, ακόμη και για τους εχμαλώτους. Σε αυτό μας προτρέπει η Εκκλησία και εμείς απαντάμε θετικά «Κύριε ελέησον». Υπάρχουν δύο ερμηνείες για αυτό το αίτημα. Η πρώτη θεωρεί ότι το αίτημα αναφέρεται στην προστασία του Θεού Πατρός, που τη ζητούμε εμείς με τις αιτήσεις μας για όλους αυτούς που είναι μακριά μας. Είτε αυτοί ταξιδεύουν, είτε είναι στο κρεβάτι του πόνου σε κάποιο νοσοκομείο, είτε είναι ανήμποροι, είτε είναι εχμάλωτοι και αγνοούμενοι. Οι κόποι και οι ταλαιπωρίες όλων αυτών ευχόμεθα να γίνουν δρόμος προς την ευλογημένη Βασιλεία Του, δια της προστασίας βεβαίως του Αγίου Θεού. Η δευτέρα ερμηνεία θεωρεί ότι το αίτημα αυτό αναφέρεται στις κατηγορίες εκείνων των πιστών χριστιανών, οι οποίοι παρά τη θέλησή τους δεν είναι παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Αυτοί είναι οι πλέοντες, οι οδυπορούντες, οι ασθενείς, οι ανήμποροι, οι ανάπηροι, οι εχμάλωτοι. Πρόκειται για εκείνους που δεν μπορούν και δεν έχουν τη χαρά να είναι μαζί μας στη Θεία Λειτουργία. Το θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Είναι αυτοί για τους οποίους λέγει σε μια ευχή της Θείας Λειτουργίας ο Μέγας Βασίλειος «Υπέρ των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων». Απολυφθέντες είναι οι απουσιάζοντες. Οι εύλογες αιτίες είναι οι δικαιολογημένες περιστάσεις του βίου του ανθρώπου που αναφέρονται στην αίτηση, δηλαδή η οδυπορία, η ασθένεια, η εχμαλωσία. Και όταν κάνουμε μια έκτακτη Θεία Λειτουργία, επειδή μας το ζήτησαν κάποιοι χριστιανοί για οποιουσδήποτε λόγους, παραδείγματος χάρη υπερηγείας, αναρρώσεως, αποκαταστάσεως, αναπαύσεως, αυτή η έκτακτη Θεία Λειτουργία γίνεται συγχρόνως και για όλους τους χριστιανούς. Την ανυπέρβλητη ωφέλειά της την απολαμβάνουν όλοι, ζωντανοί και πεθαμένοι. Είναι μια παγκόσμια πηγή σε ελεημοσύνη και μια όνησης για όλους τους και κοιμημένους εν Χριστώ. Η Θεία Λειτουργία μας αφορά όλους και είναι μια προσωπική υπόθεση του καθενός μας, χωριστά αλλά και υπόθεση όλων. Έτσι προσευχόμεθα για όλους να τους φυλάξει ο Θεός, να τους προστατεύσει, να τους φωτίσει και να τους σώσει. Όταν λέμε και υπέρ της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, δεν εννοούμε μόνον ότι όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή με πλοίο ή με τα αυτοκίνητά τους, όλοι αυτοί να γυρίσουν ασφαλείς και γεροί στα σπίτια τους και οι άρρωστοι και ανήμποροι να γίνουν καλά και οι εχμάλωτοι να ελευθερωθούν, αλλά συγχρόνως εννοούμε και όλοι τους να σωθούν, δηλαδή να έχουν και αυτοί ό,τι και εμείς που συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία και θα κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές να μελετούμε μαζί από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Ανακνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση των ειρηνικών και ειδικότερα στο σημείο των ειρηνικών υπερπλεόντων, οδυπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Τι γίνεται όμως, γράφει ο πατήρ Στέφανος, για όλους τους άλλους τους χριστιανούς που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τη Θεία Λειτουργία, αδικαιολόγητα από το Κυριακό δείπνο? Εννοούμε εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς τους καλούς χριστιανούς, αλλά εκκλησιάζονται τυπικά 3-4 φορές το χρόνο. Εκείνους που πηγαίνουν στο ναό μόνο όταν τους καλέσουν στα μυστήρια των γάμων και των βαπτίσεων ή σε ακολουθίες μνημοσύνων. Εκείνους που κάθε Κυριακή πρωί τρέχουν στα βουνά και στις θάλασσες, χωρίς εκκλησιασμό. Και στο τέλος εκείνους που λένε ότι εγώ πιστεύω στο Θεό και αγαπώ όλο τον κόσμο, που φυλάγουν την πίστη τους μόνο για την κηδεία τους. Όλοι αυτοί δεν είναι οι διευλόγους αιτίας απολυφθέντες. Δεν θέλουν και γι' αυτό δεν είναι την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Δεν θέλουν το φάρμακο της αιωνίου ζωής.
Δεν θέλουν τη γεύση της Αθανασίας. Δεν θέλουν το είδωρ το ζών, το πεντακάθαρο εκείνο νερό του ουρανού που θα ποτίζει τις καρδιές τους και θα τους κρατεί ζωντανούς και ορθίους για να μην ξεραθούν και πεθάνουν στην ανιδρία, δηλαδή στην πνευματική ανομβρία και στην ξεραίλα της αμαρτίας και της κακίας αυτού του κόσμου. Η πίστη ζει μόνο μέσα στην Εκκλησία και στα μυστήριά της, μόνο στο Κυριακό δείπνο, γιατί μόνο μέσα σε αυτό και στο κοινό Άγιο Ποτήριο είναι παρόν ολόκληρος ο Θεός. Ο κάθε πιστός λοιπόν, για να είναι σωστός χριστιανός, πρέπει να εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή, εκτός των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Παρόλο που η επόμενη ιστορία δεν συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο του τμήματος της Θείας Λειτουργίας που αναλύουμε, επελέγει επειδή είναι ζωντανή και αληθινή. Τα λειτουργικά βιώματα και οι παρεμφερείς εμπειρίες από τη ζωή ορισμένων κληρικών μας προκαλούν το ενδιαφέρον των αναγνωστών και η ωφέλεια είναι πολύ μεγάλη. Ένας ιερεύς λειτουργός έγγαμος, εφημέριος Εκκομόπολη της Χαλκιδικής, μου εδιηγήθη το εξής περιστατικό που του συνέβη κατά τη μεγάλη είσοδο με τα τίμια δώρα στα χέρια, παρουσία βέβαια και πολλών εκκλησιαζομένων χριστιανών. Ήταν Σάββατο, παραμονές Χριστουγέννων. Όταν στάθηκε στην ωραία πύλη και επρόκειτο να πει το «και εις τους αιώνας των αιώνων», να κάνει στροφή και να μπει μέσα στον ιερό, χωρίς να κάνει μνημονεύσεις, έκπληκτος, είδε καμιά δεκαριά χριστιανούς, άνδρες και γυναίκες, να τρέχουν γρήγορα προς το μέρος του, να πέφτουν κοντά στα πόδια του και να ψαχουλεύουν το στιχάρι του που ακουμπούσε στο δάπεδο. Δεν μίλησε, μπήκε μέσα και συνέχισε τη Θεία Λειτουργία. Μετά το διευχόν και ενώ μοίραζε το αντίδωρο, ζήτησε εξηγήσεις. Εκείνοι του απάντησαν ότι έτρεξαν γρήγορα, γιατί νόμισαν ότι από το θυμιατό που κρατούσε ο νεοκόσμος

Έβλεπε από τη βάση της ωραίας πύλης, πριν φτάσει εκεί, να ανεβαίνουν προς τα πάνω πυκνά σύννεφα λευκό καπνού. Αυτά είδαν και οι χριστιανοί, που νόμιζαν ότι καιγόταν το χαλί από τα καρβουνάκια του θυμιατού του νεοκόρου. Οι λευκοί καπνοί έβγαιναν μπροστά από την ωραία πύλη. Τι να ήσαν άραγε αυτοί οι λευκοί καπνοί. Παρόμοιο γεγονός είχε δει και ένας άλλος λειτουργός του Άγιον Όρος. Να βγαίνουν από το ίδιο σημείο, δηλαδή από τη βάση της ωραίας πύλης και πάλι κατά τη μεγάλη είσοδο, λευκοί καπνοί. Να απλώνονται σε όλο το ναό και να τον πλημμυρίζουν από άρρητη παράδοξη ευωδία. Έμοιαζαν με λευκογάλανη φωτεινή ομίχλη η οποία απλώθηκε σε όλον τον ναό. Τον ευωδίασε. Αισθάνθηκαν όλη την ευωδία. Όλοι ρούφηξαν και απίλευσαν αυτή την ομίχλη. Τρόπον τεινά την έβαλαν μέσα τους και σιγά σιγά βέβαια εξαφανίστηκε. Και ερχόμεθα στην επόμενη αίτηση. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν μεν τα ιδιαίτερα πρόσωπα, αλλά όχι μεμονωμένα άτομα. Ουδείς γαριμών εαυτό ζει, γράφει ο Απόστολος Παύλος, που σημαίνει πως κανένας δεν ζει μόνος του και για τον εαυτό του. Δεν είμεθα πρόσωπα νούμερα στη Θεία Λειτουργία. Η κοινωνία είναι προσωπική και πάντοτε εν Χριστώ Ιησού. Αυτή η έμπρακτη κοινωνία γίνεται από τον καθένα μας χωριστά με έναν ιδιαίτερο προσωπικό τρόπο. Με άλλον τρόπο θα ενδιαφερθώ εγώ, με άλλον εσύ, με άλλον ο άλλος. Αλλά το ενδιαφέρον, η καλοσύνη, η κατανόηση, εφόσον είναι καρπή της Θείας Κοινωνίας, μεταφέρονται προς τον συνάνθρωπο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και αμέσως μετά. Όταν θα τελειώνει κάθε Θεία Λειτουργία, επιθυμώ ως ποιμένας και πατέρας πνευματικός να έχουμε όλοι μας την αίσθηση και το βίωμα μίας οικογενείας, της οικογενείας εν Χριστώ.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίσουμε την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση των ειρηνικών. Η Εκκλησία ως μητέρα, ο λειτουργός ιερεύσος πατήρ και όλοι οι εκκλησιαζόμενοι πιστοί ως τέκνα. Να η εικόνα της μίας οικογενείας εν Χριστώ, γράφει ο πατήρ Στέφανος. Αυτή είναι η εικόνα μιας ενότητος αγιοτριαδικής, η εικόνα της Αγίας Τριάδος, όπου υπάρχει κοινωνία αγάπης μεταξύ των τριών προσώπων. Όλοι μας μαζί με τον Χριστό, μέσα στη Θεία Λειτουργία, είμεθα μέλη του ενός σώματος, όχι ξένοι μεταξύ μας. Όπου Θεία Λειτουργία, εκεί κλήρος και λαός μαζί με το πυρ της θεότητος που διαλύει και εξαφανίζει κάθε θλίψη από τη ζωή μας. Υπέρ του ρισθήνε. Τα τελευταία λόγια του Χριστού μας στους μαθητές του μετά το μυστικό δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης ήσαν «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσίτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον». Έχετε θλίψη? Στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις, αλλά να έχετε θάρρος, γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Η θλίψη, ο πόνος, ο κίνδυνος και η ανάγκη είναι συνυφασμένα με τη ζωή του ανθρώπου σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Υπάρχουν στη ζωή, τα ζούμε και τα βλέπουμε. Ο Χριστός όμως δεν είπε ότι νίκησε τις θλίψεις και τους κατατρεγμούς της ζωής, αλλά νίκησε τον κόσμο. Οι θλίψεις, οι κίνδυνοι, οι στενοχωρίες και οι σκοτούρες της ζωής, όπως λέγει «από πάσης ανάγκης», εννοεί τις σκοτούρες της ζωής και τις στενοχώριες και γενικά τις πικρές δυσκολίες, παραμένουν. Είναι ο πειρασμός με τον οποίο παλεύουμε συνεχώς. Πειρασμός. Πειρασμός του κακού, του κόσμου, του διαβόλου, του εαυτού μας. Σ' όλη τη ζωή ο πιστός χριστιανός παλεύει με τον πειρασμό, όπως όλη τη νύχτα πάλευε

Ιακώβ με τον Άγγελο, με τον Άγγελο του Θεού. Όλη μας η αξία ως πιστών και γνησίων παιδιών του Τριαδικού Θεού βρίσκεται σε αυτή την πάλη, ώστε να γίνουμε καλύτεροι για να πάρουμε το βραβείο της Άνω Κλήσεως, όπως τονίζει ο Θείος Παύλος. Στη θλίψη, στον κίνδυνο και στην ανάγκη πρέπει να προσθέσουμε και τη δικαία οργή του Θεού. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Αυτά που φαίνονται στα δικά μας μάτια σαν δίκαιη τιμωρία, στην πραγματικότητα είναι θεϊκή θεραπεία, θεϊκή παρηγοριά. Είναι το φάρμακο που σώζει. Οι θλίψεις, οι πειρασμοί, οι κίνδυνοι και η οργή του Θεού είναι το φάρμακο που γιατρεύει την αρρώστια της αμαρτίας και μας δίνει πάλι την υγεία των αρετών. Είναι τα παιδαγωγικά μέσα της αγάπης του Θεού, αλλά μαζί με τις δυσκολίες μας δίδεται κάθε φορά και η ανάλογη δύναμη για να μπορούμε να τη σηκώσουμε. Ο πειρασμός που βρίσκει τον πιστό χριστιανό είναι δύο ειδών. Ο ένας γεννά ευχαρίστηση και ο άλλος φέρνει πόνο, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο πειρασμός είναι διτός, ο μεν ενίδωνος, ο δε ενώδυνος. Ο πρώτος είναι με τη θέληση του ανθρώπου και γεννά πάθη και κακίες. Ο δεύτερος είναι χωρίς τη θέληση του πιστού χριστιανού, γι' αυτό και λυτρώνει και εξαγνίζει. Κάθε δυνατός πειρασμός, κάθε σκληρή δοκιμασία και θλίψεις είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο στη ζωή των πιστών χριστιανών. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ πίστης και μεγάλη εμπιστοσύνη στον Πανάγιο Θεό για να μπορεί να αντέξει κανείς τους σκληρούς πειρασμούς της ζωής. Το πιο ζωντανό παράδειγμα στην Αγία Γραφή είναι ο Αβραάμ. Η αντοχή του, μας λένε οι πατέρες, ξεπέρασε την αντοχή κάθε Αγίου και κάθε μάρτυρος. Φοβερό αυτό. Άκουσε ο Αβραάμ φωνή από τον ουρανό. Πάρε το μονάκριβό σου γιο και πήγαινε να τον θυσιάσεις πάνω στο βουνό. Για σκεφτείτε και τη Σάρα, να τον γεννήσει στα 80 της χρόνια, να έχει την υπόσχεση ότι από αυτόν το γιο θα πληθύνουν οι απόγονοι σαν τα άστρα του ουρανού, και να τους λέγει τώρα ο Θεός: «Πάρτον, θέλω να μου τον θυσιάσεις επάνω στο όρος Μοριά». Πήρε λοιπόν ο Αβραάμ το μονάκριβο γιο του, του φόρτωσε και τα ξύλα πάνω στην πλάτη, σύμβολο βέβαια του Σταυρού, και τον ανέβασε στο βουνό για να τον θυσιάσει, υπακούοντας στη φωνή του Θεού. Αυτή η πράξη ξεπερνά κάθε όριο λογικής. Η αντοχή του λοιπόν, γέννημα της ατράνταχτης πίστεως προς το Θεό, ξεπέρασε και αυτή την υπομονή του δικαίου Ιώβ. Όλοι οι Άγιοι δοκιμάστηκαν στο καμίνι των θλίψεων και των πειρασμών. Έτσι και εμείς, οι τωρινοί νερόβραστοι χριστιανοί, πρέπει να δοκιμαστούμε, πρέπει, παραπήραμε αέρα. Η βλασφημία μας, η αταξία μας, η απιστία μας, η αμφιβολία μας, η αμαρτία μας, η κακία μας δεν έχουν όρια. Οι θλίψεις λοιπόν, ο κίνδυνος και η ανάγκη είναι ο πειρασμός και η δοκιμασία του κάθε πιστού. Αυτό μαρτυρείται και από το παρακάτω γεγονός που συνέβη στον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Κάποιο πρωί που τελούσε τον όρθο στην εκκλησία, περίμενε ότι οι γυναίκες που γνώριζαν ότι θα λειτουργούσε και λειτουργούσε κάθε μέρα, θα του φέρουν πρόσφορο. Προχωρούσε όμως ο όρθρος και το πρόσφορο δεν εμφανιζόταν. Τόσα χρόνια έκανε Θεία Λειτουργία καθημερινώς και τώρα να τη διακόψει, δηλαδή να μην λειτουργήσει μια μέρα. Αυτό του ήταν αδιανόητο. Γέμισε θλίψη και άρχισε σαν μωρό παιδί να κλαίει. Δεν είχε πρόσφορο και έκλαιγε. Δεν μπορούσε να κάνει Θεία Λειτουργία και πονούσε. Πονούσε. Σε λίγο βγήκε χαρούμενος έξω στον κόσμο, κρατώντας ένα μικρό προσφοράκι τόσο δα, με τη σφραγίδα πάνω μονάχα, τόσο μικρό όσο χρειαζόταν για να γίνει η Θεία Λειτουργία. «Κοιτάξτε», είπε, «τι μου έστειλε ο καλός Θεός πάνω στην Αγία Τράπεζα, ένα φρέσκο μυρωδάτο πρόσφορο. Έτσι θα συνεχίσουμε και σήμερα τη Θεία Λειτουργία». Έγινε ύστερα και η μεταβολή. Και τελείωσε η Θεία Λειτουργία
με πολλά δάκρυα και πολλή κατάνοιξη για ατέλειωτες ώρες. Ποιος ξέρει τι λειτουργία και τι θεία κοινωνία ήταν εκείνη την ημέρα.

Ο πιστός, αγαπητοί ακροατές, λέγει ο πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Αναγνωστόπουλος στο βιβλίο του «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Ο πιστός χριστιανός λοιπόν που είναι γνήσιο παιδί του Θεού και υπάκουο, δεν βάζει ποτέ μόνος του τον εαυτό του σε πειρασμό και έτσι δεν προκαλεί την οργή του Θεού. Άρα η οργή του Θεού έρχεται επί τους ιούς της απειθίας, σε εκείνους που προκαλούν από μόνοι τους πειρασμούς, γεννούν πειρασμούς με την αταξία της ζωής τους. Κάθε έργο μας, για να σφραγιστεί ότι είναι γνήσιο έργο υπομονής της θλίψης, πρέπει να πάρει τη σφραγίδα της Θείας Λειτουργίας. Η ελεημοσύνη, η υπομονή, η εγκράτεια, η πίστης, η προσοχή στις αισθήσεις, η εγκράτεια της γλώσσης, ο εξαγνισμός δια της μετανοίας, η καθαρότητα, η αγάπη, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η ειρήνη, η ταπείνωση, η πραότητα, η μακροθυμία, η αοργησία και γενικά όλες οι αρετές ως καρποί του Αγίου Πνεύματος καλλιεργούνται μέσα στη Θεία Λειτουργία και ειδικά με τη συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία. Πριν από τα Χριστούγεννα του 1992, μια κυρία μου παρέδωσε αντίγραφο από τη χειρόγραφη διαθήκη της μητέρας της, ανορθόγραφη και κακογραμμένη, με πλούσιο όμως περιεχόμενο. Η μητέρα αυτή είχε 4 κόρες και 1 γιο και τα 5 της παιδιά ήταν παντρεμένα και είχε 15 εγγόνια. Αποσπάσματα από αυτή τη διαθήκη θα σας αναφέρω. Αγαπημένα μου παιδιά, και τους αναφέρει έναν έναν, τα παιδιά της, κόρες και γιο, τους γαμπρούς, την ύφη και όλα τα εγγονάκια, 25 ονόματα. Σας φιλώ και σας αποχαιρετώ. Αυτό το γράμμα θα το ανοίξετε και θα το διαβάσετε μετά το θάνατό μου. Η πρώτη σας δουλειά μόλις σηκωθείτε πρωί-πρωί είναι πρώτα να πληθείτε, να ανάψετε το καντιλάκι σας και να θυμιάσετε όλο το σπίτι. Κατόπιν θα κάνετε την προσευχή σας όπως σας την έμαθα από την συνέκθημο. Το ίδιο θα κάνουν αν θέλουν και οι άνδρες σας και η νύφη μου και όλα τα εγγονάκια. Και ύστερα όλες τις δουλειές σας. Μόνο έτσι θα σκεπάζει και θα ευλογεί ο Θεός και τη δουλειά και την οικογένειά σας. Κάθε Κυριακή πρωί όλοι σας στην Εκκλησία. Το ίδιο και κάθε μεγάλη γιορτή. Κάθε βράδυ μικρή μεγάλη πριν από τον ύπνο θα διαβάζετε το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς, την Καινή Διαθήκη, το Ψαλτήρι και την Αμαρτωλών Σωτηρία. Μην ξεχνάτε και τις νηστείες, να τις κρατάτε όλες, όπως σας τις βαστούσα και εγώ από 6 χρονών και μετά. Όλα αυτά, αγαπημένα μου παιδιά και εγγόνια, όταν θα τα κρατάτε, θα είναι σαν να μου ανάβετε κάθε μέρα ένα κεράκι. Θα είναι για μένα το καλύτερο καθημερινό μνημόσυνο. Έτσι θα με θυμάστε στις προσευχές σας. Να τηρείτε τα θρησκευτικά έθιμα της πατρίδος μας και να μην σας αρέσουν τα εγκόσμια, αλλά να τα αφήνετε αυτά στην άκρη και να ακολουθείτε τα ουράνια, γιατί όλα τα εγκόσμια είναι πρόσκαιρα και μάταια. Τα καλά έργα και τις κρυφές ελεημοσύνες θα έχετε στην αιωνιότητα. Όλα τα άλλα σαν όνειρο θα σβήσουν. Μαζί σας δεν θα πάρετε τίποτε. Ούτε πλούτη, ούτε μεγαλεία, ούτε δόξες, ούτε σπίτια. Μόνο τα καλά σας έργα και την υπομονή. Να έχετε την ευχή μου και να είστε αγαπημένοι πρώτα μεταξύ σας ως αδέρφια και ύστερα με τις οικογένειές σας, αλλά και με τους συγγενείς και με τους γείτονες και με όλον τον κόσμο. Όσο μπορείτε καλά έργα να κάνετε και από την Εκκλησία να μην λείπετε και αυτούς που θέλουν το κακό σας να τους συγχωράτε. Αυτά θα μείνουν και εδώ κάτω στη γη, αλλά και στον ουρανό. Όσα χρόνια κι αν ζήσουμε, θα είναι σαν χθες. Γι' αυτό έργα καλά και κρυφά. Αδικίες και ψέματα σε κανέναν, ούτε και στον εχθρό σας. Την Εκκλησία και τον καλό πνευματικό να μην αφήσετε. Όλα αυτά θα τα διαβάζετε όλοι σας και μπροστά στα παιδιά σας κάθε φορά που θα συμπληρώνετε χρόνους από το θάνατό μου, μετά από το τρισάγιο που θα κάνετε. Αυτό θα είναι και το μνημόσυνό μου. Σας δίνω την ευχή μου, σας φιλώ, σας αποχαιρετώ και καλήν αντάμωση στον Παράδεισο, η μάνα σας και η γιαγιά σας. Αυτές είναι οι συμβουλές που έδωσε μια γιαγιά 90 ετών στα παιδιά της, στους γαμπρούς της, στην ύφη της και στα εγγόνια της.
Μέσα από αυτή τη Διαθήκη βλέπουμε πόσο θέλησε να κρατήσει την ενότητα της Ορθοδόξου πίστεως, ειδικά δε μέσα από τη Θεία Λατρεία. Όλες οι συμβουλές της αποβλέπουν στη σωτηρία της ψυχής και στην τήρηση των Ευαγγελικών εντολών. Η παράδοση, ο εκκλησιασμός, ο πνευματικός, η νηστεία, η οικογένεια, η πίστη, τα χριστά ήθη και τα έθιμα, όλα μαζί αποβλέπουν στην ενότητα της πίστεως και της οικογενείας μαζί με την Εκκλησία.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: φυλάξω τους λόγους σου. Με τον αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη.
1: Χυλάνε οι μερούλες σιγά σιγά, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Χυλάνε και φεύγουν και προχωρούν και φεύγουμε και εμείς μαζί τους. Πορευόμαστε για την αιώνια πατρίδα και ζωή, για το μόνιμο τόπο της κατοικίας μας. Ο παρόν βίος είναι περαστικός και φευγαλαίος. Διαβαίνει και παράγει και περνά τόσο γρήγορα όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Έχει όμως μεγάλη σημασία και αξία η διαβατάρικη αυτή ζωή, διότι αποτελεί τη βάση και την αφετηρία για την αιώνια ζωή. Το πώς θα φερθούμε εδώ και το τι θα πράξουμε έχει αντίβαρο στην άλλη ζωή, στην αιώνια πατρίδα μας. Αυτό το κατάλαβαν πολύ καλά οι Άγιοι της Εκκλησίας και γι' αυτό έκαναν μεγάλο αγώνα, τον καλό αγώνα, να ευαρεστήσουν στο Θεό, να πράξουν το θέλημά Του, να εφαρμόσουν τις εντολές Του και να λάβουν τη χάρη Του και το εισιτήριο για την άνω ζωή και την άνω πατρίδα. Γι' αυτό και εμείς εφέτος βάλαμε ως στόχο και πρόγραμμα σε αυτές εδώ τις ταπεινές ομιλίες να αναφερόμαστε στα συναξάρια και τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας, γιατί παίρνουμε μεγάλη δύναμη, μας εμπνέει το παράδειγμά τους, προσπαθούμε να μιμηθούμε την πίστη τους και ό,τι άλλο δυνάμεθα, και έτσι έχοντας και τις ευχές τους που τόσο τις χρειαζόμεθα και όντες ανάμεσα στους Αγίους, προχωρούμε κι εμείς την πρόσκαιρη και περαστική αυτή ζωή μας μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, την επίγεια και άκτιστη, και κάνουμε τον αγώνα μας συν πάση της Αγίας. Και τώρα θα αναφερθούμε στα συναξάρια, εν συντομία βέβαια και από στήθους όπως βλέπετε, των επομένων ημερών. Από αύριο 13 Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου μέχρι τις 19 του αυτού μηνός. Αύριο η Εκκλησία μας, 13 του μηνός όπως προαναφέραμε Σεπτεμβρίου, εορτάζει τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως του Χριστού μας. Η Αγία Ελένη πήγε στους Αγίους Τόπους τα 326 μετά Χριστόν, σταλμένη από τον Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο, και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στις 6 Μαρτίου. Και ευθύς αμέσως έκαμε ενέργειες με τη σύμπραξη και την έγκριση και τη βοήθεια τη μεγάλη του Υιού της, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και άρχισε να κτίζεται ο Ναός της Αναστάσεως στους Αγίους Τόπους, στην Ιερουσαλήμ. Και σε 9 χρόνια τελείωσε. Η Αγία Ελένη εν τω μεταξύ κοιμηθεί, αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος ζούσε και βασίλευε. Και στις 13 Σεπτεμβρίου σαν αύριο, το 335 μετά Χριστόν, 9 χρόνια αφότου ευρέθη ο Τίμιος Σταυρός στην Αγία Σιών, έγιναν τα εγγένεια. Ήταν εκεί αναρρύθμιτοι αρχιερείς και ιερείς και μοναχοί και λαός και ο βασιλεύς και άρχοντες και συγκλητικοί, ένα πλήθος δισεξαρρύθμιτων. Και τη δεύτερη μέρα των εγγενείων, 14 του μηνός Σεπτεμβρίου, ήταν τόσα τα πλήθη που ήθελαν να σπαστούν τον Τίμιο Σταυρό. Η πρώτη μέρα έφυγε με τα εγγένεια και τις διαδικασίες. Άλλωστε τα εγγένεια έχουν μεγάλες διαδικασίες και μάλιστα τόσο μεγάλα εγγένεια. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν ζήτησε ο λαός, αφού δεν μπορούσαν να προσκυνήσουν όλοι τον Τίμιο Σταυρό, να τον υψώσει ο Πατριάρχης από τον Άμβονα και να τον δούνε τουλάχιστον. Τι χάρη έχουν τα μάτια, που λέει και ο εθνικός μας ποιητής, να τον δούνε τα μάτια, να αγιαστούν τα μάτια και να αγιαστεί και η ψυχή τους και το είναι τους. Και όντως ύψωσε το σταυρό πατριάς τον Τίμη από τον Άβωνα ψηλά, τον είδαν εκείνα τα αμέτητα πλήθη και άρχισαν να φωνάζουν και να λένε το Κύριε ελέησον, σύστηκε ο τόπος, έφτασε μέχρι τον ουρανό αυτή η κραυγή μεγάλη, αυτό το Κύριε ελέησον, αυτή η ψαλμωδία και η ηκεσία, η δέηση και η δοξολογία. Και πέρασαν σιγά σιγά οι χρόνοι και οι καιροί, η μέρα των εγγενείων ξεχάστηκε, έγινε προεόρτος της υψώσεως τιμής σταυρού και έτσι η πρώτη μέρα μετά τα εγγένεια, η μεθέορτος, έγινε κυρίως εορτή. Και ορτάζει η Εκκλησία την ύψωση του τιμίου και ζωπιού σταυρού που έγινε στο 335, 14 του μηνός Σεπτεμβρίου. Στα 614 όμως μετά Χριστόν ήρθαν οι Πέρσες, οι βάρβαροι αυτοί στην Ιερουσαλήμ, έκαναν καταστροφές και σφαγές και λαϊλασίες και πήραν για να τιμωρήσουν τους χριστιανούς και να τους προσβάλλουν τον Τίμιο Σταυρό μαζί με τον προφήτη τον Πατριάρχη Ζαχαρία και με άλλους πολλούς εχμαλώτους στα βάθη της Περσίας. Τότε ο μέγας αυτοκράτορ του Βυζαντίου Ηράκλειος, ο όντως σταυροφόρος, ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής, επεχείρησε εκστρατεία και πήγε στα βάθη της Περσίας και εκεί ενίκησε και συνέτριψε τους Πέρσας στην Νινεβή 12 του μηνός Δεκεμβρίου, τα Αγίου Σπυρίδωνος, 627. Και στη συνέχεια γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, ύψωσε τον ναό της Αγίας Σοφίας στον Τίμιο Σταυρό και τον επόμενο χρόνο, 329, 14 Σεπτεμβρίου, ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό και πάλι στο ναό της Αναστάσεως, αφού τον επανέφερε θριαμβευτικά. Και οι λαοί τότε και τα έθνη και οι υπόλοιποι όλοι εδοξολόγησαν τον Κύριο και εκράβγασαν το Κύριε ελέησον. Και το έτος εκείνο, 629 μετά Χριστόν, ο Μέγας Ηράκλειος εξέδωκε διάταγμα και όρισε να εορτάζεται σε όλη την αυτοκρατορία και σε όλη τη χριστιανοσύνη τι, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την πλάση, σε όλη τη χριστιανοσύνη, την ημέρα αυτή υψώνεται ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, πάνω στον οποίο υψώθηκε ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, για να μας ανυψώσει από τη γη στον ουρανό, από την αμαρτία στη χάρη, από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως. Γι' αυτό λίγο πριν πεθάνει ο φιλάνθρωπος τι έλεγε, «Καγώ εάν υψωθώ, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν, και εγώ αν σταυρωθώ και αναστηθώ, θα σε ελκύσω κοντά μου». Και μας ελκύει κοντά του, καθώς εκείνος ανελήφθη στους ουρανούς, εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός και εκεί πρεσβεύει για μας εις το δυναικές και μας φροντίζει παντιοτρόπος. Και όταν κάθε ψυχούλα φεύγει από αυτή την πλάση, έρχεται ο ίδιος όπως όρισε στο Ευαγγέλιο και τι κάνει, μας παραλαμβάνει. Ο ταπεινός και πράος Ιησούς έρχεται και μας παραλαμβάνει στη Βασιλεία Του και μας υψώνει και μας φέρνει κοντά Του. Κοντά Του, στην αιώνια πατρίδα, στην αιώνια ζωή, στον Παράδεισο. Και αυτά όλα είναι συγκλονιστικά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας στις 14 του μηνός τα συνέπλεξα 13 και 14, γιατί μόνο έτσι εξηγούνται τα γεγονότα, εορτάζει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και ευλογεί τα τέσσερα πέρατα του κόσμου, Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, το τετραπέρατο κόσμο, και έτσι γίνεται ο Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης. Τον υψώνουμε λοιπόν και εμείς τον Τίμιο Σταυρό κάθε χρόνο και παίρνουμε τη χάρη Του και παίρνουμε τη δύναμή Του και λαμβάνουμε την προστασία Του και έχουμε χαρά μεγάλη. Και προσπαθούμε κι εμείς με τη μετάνοια και τη διόρθωση του βίου μας να ανυψώνουμε τη ζωή μας και να γινόμαστε καλύτεροι, να γινόμαστε του Χριστού, να έχουμε σταυρωμένο βίο και σταυρο αναστάσιμη πορεία όπως ορίζει η Αγία μας Εκκλησία. Είναι σπουδαία αυτά και μεγάλα. Θα γιορτάσουμε και εμείς μεθαύριο την Παρασκευή, την ύψιστη τιμή του Σταυρού, 5 ώρα το πρωί, και τα υπόλοιπα συν Θεό, όπως και σε όλη την οικουμένη. Σταυρός υψούται σήμερον και κόσμος αγιάζεται. Τι μεγάλη εορτή, τι θρίαμβος και τι χαρά και τι προστασία και τι ασφάλεια. Τον Τίμιο Σταυρό και τον ασταυρωμένο και αναστημένο Χριστό τον τρέμουν οι δαίμονες και τα όργανα του σκότους. Τίποτα άλλο δεν φοβούνται όσο τον Τίμιο Σταυρό και τον εσταυρωμένο χριστιανικό βίο. Στις 13 Σεπτεμβρίου γιορτάζει και ένας ευλογημένος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, επίσκοπος και ψέων της Παλαιστίνης. Ήταν στα αποστολικά χρόνια αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, αλλά άνθρωπος αγαθός, έσπλαχνος και ελεήμων και άνθρωπος αγάπης. Τόσο πολύ ευαρέστησε το Θεό, παρότι ήταν ειδωλολάτρης, που ο Κύριος του έστειλε άγγελο σε οπτασία και του είπε: «Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου, Κορνήλια, έφτασαν στο θρόνο του Χριστού. Γι' αυτό και εκείνος θέλει να γίνεις χριστιανός. Είσαι έτοιμος και εσύ και η φαμελιά σου. Γι' αυτό στείλε στην Ιώπη να καλέσει τον Απόστολο Πέτρο που βρίσκεται εκεί», είχε αναστήσει και την Ταβιθά όπως ξέρουμε, «για να σου πει τι θα κάνεις και να σε βαπτίσει, να σε κατηχήσει και να σε βαπτίσει». Και έστειλε εκείνος που ήταν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, ο Κορνήλιος, και ήλθε ο Απόστολος Πέτρος. Εκατήχησε και βάψε τον Κορνήλιο και όλους τους εκεί. Και ύστερα τον έκαμε και επίσκοπο, τον χειροτώνησε και τον έστειλε στην πόλη των Σκεψαίων, παλαιά πόλη της Παλαιστίνης, υπάρχει σήμερα, η οποία ήταν ο κατίδωλος, ήταν όλοι ειδωλολάτρε. Και τους έκαμε χριστιανούς όλους, μαζί με τον άρχοντα της πόλεως Δημήτριο, ο οποίος ευαπτίστη μόλι του τη φαμελιά και την οικογένεια. Και έτσι ο Κορνήλιος έλαμψε αποστολικός και αφού ευαρέστησε το Θεό και ωφέλησε τα μέγιστα το ποιμνιό του, ανεπάφθη εν Κυρίω ο εκατόνταρχος Κορνήλιος, ο αξιωματικός αυτός που έγινε ύστερα επίσκοπος και απόστολος του Κυρίου και μεγάλη και σπουδαία υπόθεση. Στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου γιορτάζει και η Αγία Πλακύλα, γυναίκα του μεγάλου Θεοδοσίου του Αυτοκράτορος και εκείνος Άγιος. Μεγάλη υπόθεση. Η οποία έκαμε τα βασιλικά της καθήκοντα και η σχολή του συνάμα και με τους άρρωστους και τους φτωχούς και τους ανήμπορους. Τους φρόντιζε στοργικά παραπάνω και από μάνα. Τροφός και φρουρός τους υπήρχε και εκοιμήθη εν Κυρίω. Αγίαζαν τότε και οι αυτοκράτορες και από όλα τα επαγγέλματα, ακόμη και από τα πιο ταπεινά, έχουμε στον παράδεισο αντιπροσώπους. Που σημαίνει αυτό ότι όλοι μπορούμε να αγιάσουμε. Ό,τι και αν κάνουμε, όποιοι και αν είμαστε, όπου και αν είμαστε. Ο αγιασμός είναι ισότης, ανήκει σε όλους. Και ο σκοπός της ζωής μας είναι, όπως λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ο αγιασμός ημών. Να αγιάσουμε. τότε μόνο ο άνθρωπος δικαιώνεται, τότε μόνο ο άνθρωπος πληρούται και τότε μόνο ο άνθρωπος αξίζει να λέγεται άνθρωπος, πλέον και ο Μέγας Αντώνης στη Φιλοκαλία, γιατί αν δεν γίνει Άγιος, αν δεν αγιάσει και δεν σωθεί, καταχρηστικός λέγεται άνθρωπος, συμπληρώνει ο Μέγας Καθηγητής της Ερήμου. Πάμε τώρα, γιατί βλέπω την ώρα και φεύγει. Γιορτάζει στις 14 και ένας Άγιος Μάρτυρας πάνω από τον Πόντο, Βυθινία καλύτερα, ο Άγιος Μάρτης Πάπας. Πάπας στρατηγικά σημαίνει πατέρας. Στην πρώτη χριστιανοσύνη και αυτός το συνέλαβαν οι δολολάτρε, του έσπασαν τα σαγόνια, τον υπέβαλαν και σ' άλλα φρικτά μαρτύρια, μη σας τα λέω και φοβάστε, γιατί κάποιος αναστενάζει, ακούω. Μόνο που τα ακούω αναστενάζει, βγες και φύγετε να τα υποστούμε έστω και λίγο, αδελφοί. Αχ, ψυχές εκείνες μεγάλες. Και ύστερα τον του φόρεσαν υποδήματα σιδερένια που είχαν μέσα καρφιά και πάταγε πάνω και τον ανάγκασαν να τρέχει μπροστά από αφηνιασμένα άλογα. Και εκεί η ψυχούλα, ο Άγιος Πάπας παρέδωκε το πνεύμα του στον Χριστό με τρόπο μαρτυρικό και κοσμήθη, όπως λέει ωραία και αφελέστατο το συναξάριο, με το στέφανο του μαρτυρίου. Γιατί στεφανώνονται οι Άγιοι? Γιατί με το μαρτύριο και τον αγώνα τους επιβραβεύεται τη ζωή τους αφενός και αφετέρου στεφανώνονται το Χριστό. Στεφανώνουν τον Χριστό που είναι νυμφίος μας. Γι' αυτό και αν έχουμε κηδεία αδελφών, η Εκκλησία τι κάνει, το έχουμε πει κι άλλοτε. Λευχημονή, φοράει λευκά. Η υπόλοιπη φορά με πένθυμα και καλά κάνουμε, πόνος είναι. Αλλά η Εκκλησία υποδεικνύει το ανώτερο και ουσιοδέστερο. Τι υποδεικνύει λοιπόν? Το γάμο. Την ώρα εκείνη η ψυχή παντρεύεται με το φιλάνθρωπο Χριστό. Μπαίνει στην Ανάσταση, όπως και στην Ανάσταση οι ιερείς λευχημονούν και κάθε Κυριακή. Έτσι λοιπόν και εδώ κατά την κηδεία, κηδεία σημαίνει φροντίδα, το κίδο με κηδεμόν, κηδεία, φροντίδα. Πρώτη κηδεία λοιπόν αυτή που βάλουμε στον τάφο, και δεύτερη κηδεία πώς ονομάζεται? Ανακομιδή. Κομαίο κομό στα αρχαία σημαίνει φροντίζω. Νοσοκομείο σημαίνει αυτό που φροντίζει την νόσον. Γυροκομεία αυτό που φροντίζει τα γυρατιά. Λοιπόν και εδώ ανακομιδή σημαίνει ξανά φροντίδα, το ανά είναι επανάληψη. Ξανά φροντίδα για εκείνον που έφυγε. Η πρώτη ήταν η ταφή και η δεύτερη η ανακομιδή. Το κάνουμε και στους Αγίους. Γιορτάσαμε προχθές και την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου μας Νεκταρίου. Έτσι λοιπόν πάμε τώρα για να φεύγουμε. Λίγο αναρχικά, αλλά δεν πειράζει, μας βιάζει και ο χρόνος και η νόσος. Λοιπόν, πάμε στις 15 του μηνός. Σεπτεμβρίου, Σεπτός. Η λέξη Σεπτός από πού παράγεται? Από το 7. Το σίγμα νιδασία, να τι κάνει το μονοτονικό, μας χαλάει τη γλώσσα. Σεπτός σημαίνει ο άνθρωπος του 7. Και τι το 7? Ιερός αριθμός. Τι σημαίνει λοιπόν Σεπτός? Ιερός και Άγιος. Τι γλώσσα μας, τι μεγαλείο είναι, τι μεγαλείο είναι. Λοιπόν, γιορτάζει ο Άγιος Μεγαλομάρτης Νικήτας, ο άνθρωπος της νίκης. Νικήτας ο Γότθος ήταν βάρβαρος εκεί στη Γοτθία, στην κεντρική Ευρώπη. Οι γονείς του όμως, παρότι Γότθοι, είχαν μια ευγένεια. Δεν ξέρεις πού πάει η ευγένεια και η καλοσύνη, πού σκηνώνει και πού κατηγεί και πού τη βρίσκεις. Άλλη υπόθεση αυτή. Εγέννησαν λοιπόν τον Νικήτα, έγινε χριστιανός ο Νικήτας. Του άρεσε τόσο πολύ χριστιανοσύνη που πίστεψε μόλις την ψυχή και έκαμε τον καλό του αγώνα και βοηθούσε, πρόσφερε. Ήταν στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στα 306 όταν έγινε αυτοκράτορ, συναυτοκράτορ ο Μέγας Κωνσταντίνος, και πέθανε στα 337 μαρτύρης όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος εκοιμήθη. 31 χρονών ο Νικήτας. Ο Αθηνάρχος, ο διοικητής των Γότων, όταν έμαθε για τον Νικήτα πως είναι χριστιανός, οργίστηκε. Τον κάλεσε, τον παρεκάλεσε να αλλάξει, να αφήσει την πίστη του Χριστού και να του χαρίσει τα πάντα, να τον κάνει και συναρχηγό. Και εκείνος είπε όχι, εγώ αυτό δεν το αλλάζω. Ό,τι και αν μου πεις, ό,τι και αν μου τάξεις, ό,τι και αν μου κάνεις. Και εκείνος τότε, θύμωσε τόσο πολύ, δεν κατάλαβε τίποτα από τον μεγαλομάρτυρα Νικήτα και τον έριξε στη φωτιά, αφού τον εβασάνισε. Και κάει. Πήγε όμως μαρτυρικά στο εσφαγμένο αρνείο, στη Βασιλεία του Θεού. Και την ίδια μέρα, 15 του μηνός, γιορτάζει και ο Άγιος Πορφύριος ο ηθοποιός, ο Απομίμων. Έχουμε και ηθοποιούς Αγίους, τι ωραία. Ηθοποιός είναι ωραία λέξη και μάλιστα με την αρχαία σημασία, αυτός που ποιεί ήθος. Γιατί το θέατρο όταν είναι ο σωστό δημιουργεί και πλάτη και τους χαρακτήρες και τα ήθη των ανθρώπων. Και τα ήθη των ανθρώπων. Αυτό ζούσε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη. Ήταν ειδωλάτρης και καλός ηθοποιός και μίμος. Γιατί τι είναι η τραγωδία, μίμησης πράξεως, ξέρετε. Λοιπόν, σε μια γιορτή τον διέταξε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης τι να κάνει. Να διακομωδήσει και να σατυρήσει τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας και μάλιστα το εισοδικό μυστήριο, το βάπτισμα. Μπήκε λοιπόν στην Κολυμπήθρα θέλοντας να ξεφτελίσει το βάπτισμα και να το σατυρήσει και να το εμπέξει. Και καθώς μπήκε, αλλοιώθηκε. Ήταν καλή ψυχή στο βάθος. Οι περιστάσεις τον ανέδειξαν μίμο και άμα ήταν και καλός μίμος και σωστός, δεν είναι λάθος. Λοιπόν, και την ώρα εκείνη τι γίνεται, τον επισκέπτε η Θεία Χάρις και αντί να πει εμπεκτικά όπως ήταν το πρόγραμμα βαπτίζεται ο δούλος Θεού Πορφύριος, το είπε πώς, μεταπίστεως μεγάλης και κατανήξεως και συγκινήσεως. Βαπτίζεται ο δούλος του Πορφύριου στο όνομα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος αμήν και κάνει τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις. Και βγαίνει μετά από την Κολυμπήθρα και διέταξε και του φόρεσαν λευκά. Γιατί με το βάπτισμα γινόμαστε και πιο λευκοί από το χιόνι. Φοράμε τις λευκές στολές. Κάνουμε το γάμο μας και εδώ. Τον Αραβώνα για την ακρίβεια. Έτσι. Και είπε είμαι χριστιανός, είμαι ευτυχής, ευχαριστώ αυτοκράτορά μου που με έβαλες να εμπέξω και εγώ εκεί πάνω βρήκα το δρόμο μου, βρήκα το Χριστό μου, βρήκα τη χαρά μου, τα βρήκα όλα, τώρα κάντε μου ό,τι θέλετε. Ο άλλος έτριβε τα μάτια του καθώς και οι υπόλοιποι δωρολάτες. Τι έπαθε αυτός? Τι μπορεί να πάθει κανείς ένα λεπτό? Μπορεί να γιάσει χωρίς το καταλάβει. Όταν έχει αγαθή ψυχή, όταν είναι υγιή, καλή και αγαθή που λέει το Ευαγγέλιο στην παραβολή του Σπορέως. Και τότε οργίστηκε ο Ιουλιανός, ντροπιάστηκε και διέδεξε ένα δίμιο να του πάρει το κεφάλι. Και τον αποκεφάλισε την ώρα εκείνη. Και έτσι έχουμε και τον Άγιο των Ηθοποιών, τον Άγιο Πορφύριο, τον Απομίμων. Μεγάλη υπόθεση κι αυτή. Έχουμε την ίδια μέρα και τον Άγιο Φιλόθεο, ήταν παπάς εκεί στη Μικρασία, πού αλλού. Είχε μεγάλη πίστη και ευλάβεια. Έκαμε οικογένεια. Δεν μας εμποδίζει η οικογένεια σε τίποτε από το να είμαι θα πιστοί και να κάνουμε τον αγώνα μας. Ποτέ δεν εμποδίζει. Παρότι έχει εμπόδια και δυσκολίες, αλλά μια ψυχή άμα αγαπά τα υπερβαίνει όλα. Εκείνος επιδόθηκε στην προσευχή και στη νηστεία και στον καλό αγώνα. Και ο Θεός τι του έκανε, του έδωσε το χάρισμα να θαυματουργεί. Και θαυματουργούσε. Πήγα μια φορά σε ένα μέρος και δεν είχα ψωμί, ήταν αμέτρητοι και είχαν μόνο ένα ψωμάκι. Και λέει ο Άγιος, ας παρακαλέσουμε παιδιά το Χριστό όλοι μαζί, το ένα ψωμάκι να φτάσει για όλους. Και τι έγινε, το ευλόγησε ο παπάς Φιλόθεος και ο Χριστός το αύξησε, έφαγαν όλοι και έμεινε από ένα ψωμάκι. Επανέλαβε το θαύμα του Χριστού στην έρημο. Άλλη φορά δεν είχαν κρασί και θέλανε λίγο κρασάκι και χρειάζεται το κρασί. Το λέει άλλωστε η Παλαιά Διαθήκη, ο προημιακός, διαβάζομαι κάθε βράδυ στον Ασπερινό. Και ίνωσε φρένη καρδία ανθρώπου. Δηλαδή φτιάχνει τη διάθεση. Γίνεται αλήπιος, διώχνει τη λύπη. Κλησία δεν λέει να μην πίνουμε, λέει να μην μεθάμε. Και μην μεθείς και στείνω, ενώ εστίν ασωτεία, λέει στους Εφεσίους, ο μέγας αγυνευτής των εθνών, Απόστολος Παύλος. Και πήραν λοιπόν νερό και το διάβασε και έγινε κρασί. Επανέλαβε το θαύμα της Κανά της Γαλιλαίας. Τι κάνει πίστη, θυσίαν λοζόντανη. Και τι έχει πει ο Χριστός. Εκείνος ο οποίος πιστεύει σε μένα, τα έργα που κάνω εγώ θα τα κάνει και εκείνος, κακίνος ποιείς, και μίζωνα τούτον ποιείς, και θα κάνει και μεγαλύτερα αυτά που κάνω. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν θαύματα, ας πούμε έτσι. Αυτό λέει ο Χριστός, μας επιτρέπει να το λέμε κι εμείς, και μεγαλύτερα από τον Χριστό. Αλλά πώς τα κάνει οι άλλοι τα θαύματα? Με τη δύναμή του. Γι' αυτό λέμε στα πολιτικά των θαυματουργών Αγίων και του Αγίου Μανεκταρίου, δόξα το σε δοξάσατε Χριστό. Δόξα το σε θαυμαστώσατε, δόξα το ενεργούν δια σου, πας νιάματε ή στεφανώσατε. Μάλιστα. Με τη δύναμη του Χριστού, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έκαμαν και κάμουν τέρατα και σημεία. Μεγάλη δουλειά κι αυτή, αλλά πρέπει να φύγουμε. Έχει τον Άγιο Σημεών, τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, 15 του μηνός πάλι Σεπτεμβρίου, το λειτουργικό βιβλίο, μεγάλη μορφή του 15ου αιώνα από την Κωνσταντινούπολη, έδρασε στην Θεσσαλονίκη, πρόσφερε πολλά σε δύσκολους χρόνους, με νετοκρατίες, ήρθε και η τουρκοκρατία λίγο αφότου πέθανε εκείνος. Το 1329 ήρθε, το 1330 υπετάγει στους Τούρκους η Θεσσαλονίκη όπως η Γιάννα και ελευθερώθησαν το 1912 η Θεσσαλονίκη ανήμερα στη χάρη του Αγίου μας Δημητρίου. Πρόσφερε πολλά και Άγιος Σημεών, έγραψε και ερμηνείες στα μυστήρια της Εκκλησίας και λόγους και ύμνους. Μεγάλη μορφή. Και ήταν μάλιστα πολύ ταπεινός και πολύ σπλαχνικός. Πάμε όμως στις 16 του μηνός Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης και Πανέφημος, ξακουσμένη σημαίνει Πανέφημος, ξακουστεί παντού, Αγία Εφημεία. Εφημεία σημαίνει έπαινος. Το αντίθετο είναι δυσφημία, που λέει με δυσφημής. Καλώς το Φιλιππάκο και ο Ανίκης εδώ, να είστε καλά και οι υπόλοιποι. Ήρθε νωρίς ο Άνικης. Έχει και αρχές και τη στήρη. Λοιπόν, έζησε στη Χαλκιδόνα, στο Σκούταρι, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στα χρόνια του Διοκλητιανού. Ήταν ωραιοτάτη και πιστοτάτη. Την κατήγγειλαν ως χριστιανή στο διοικητή, το Ρωμαίο, την έφερε ενώπιόν του, εφαμπόθη από το κάλος της, θαύμασε την ομορφιά της, την κολάκεψε, της έταξε να αλλάξει και στο τέλος, αφού δεν άλλαζε, την απείλησε με βασανιστήρια. Και το πρώτο ήταν που την έριξε σε αναμένο καμίνι, πυρακτωμένο, την πέταξε μέσα την Αγία. Και εκείνη, κάντος σημείο τιμής σταυρού, διεσώθη όπως οι τρεις πέδες οι εν καμίνο, αλόβητος και ασυνής και ακεραία. Ήταν εκεί, σαν να ευρίσκετο σε τόπο δροσερό. Την έβγαλαν τότε και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Έφεραν ένα βασανιστικό τροχό, την έδεσαν επάνω, όπως τον Άγιο Γιώργη και άλλους Αγίους πολλούς. Έθεσαν σε ενέργεια τον τροχό με σκοπό να την κάνουν κομμάτια, να τη βγάλουν κυμά. Συγχωρήστε με την έκφραση. Αλλά τι έγινε? Ο τροχός εκείνος ακινητοποιήθηκε, αχρηστεύτηκε, έγινε βίδες. Τα χάσαν οι δωρολάτρε. Και σου λέει τώρα τι κάνουμε? Αυτή είναι η δύναμη του Χριστού, η απροσμάχητη, που δεν νικέται από κανένα. Αυτός είναι η απροσμάχητος. Εκείνος ο οποίος δεν είναι προσμάχην, δεν μπορεί να τον πολεμήσει. Γι' αυτό λέει και την Παναγία, που έχει το κράτος απροσμάχητο, ανήκει τη δύναμη. Έτσι. Και μετά τι να κάνουν? Τη ρίχνουν στα θηρία. Πήγαν στο θηριοτροφείο, στα άγρια θηρία εκεί που είχαν, και έτρεφαν και την έριξαν. Περίμεναν όλοι να κατασπαράξουν εκείνα την Αγία. Αλλά τι κάνουν? Έτρεξαν κοντά της, της χάιδευαν τα ποδαράκια, της φιλούσαν τα χεράκια, έπαιζαν γύρω της σαν να σαν προβατάκια και αρνάκια. Σαν το δανείο στο λάκκο των Λεόντων. Φρίαξαν τότε οι ταλέποροι άνθρωποι. Και ο άρχοντας εκεί του τόπου, ο Ρωμαίος διοικητής. Τι να κάνω, μας εξευτέλισε αυτή. Και το μεταξύ ήταν και πολλοί χριστιανοί εκεί. Και πολλοί δωρολάτρες τι κάνανε? Ξεκλειδώθηκαν όλοι οι αγαθοί. Ξεκλειδώθηκαν όλοι οι αγαθοί. Όλοι οι αγαθοί ξεκλειδώθηκαν. Και είπαν μέγας ο Θεός της εφημίας. Μέγα το όνομα του Ιησού Χριστού. Μέγας ο Θεός των χριστιανών. Και τότε είχαν και μια αρκούδα εκεί και την έφεραν και αυτοί στο στάδιο, στο θηριοτροφείο κοντά από άλλο μέρος, και την άφησαν ελεύθερη και όρμησε πάνω στην Αγία. Κοντοστάθηκε και η Αγία της λέει: «Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ αρκουδίτσα μου, σε παρακαλώ, στείλε μια ώρα γρηγορότερα στο Χριστό. Μη μου κάνεις ό,τι μου έκαμαν και τα άλλα ζώα. Στείλε με σε παρακαλώ». Αυτός είναι ο έρωτας. Άμα κανείς ερωτευμένος δεν λογαριάζει τίποτα. Πάρτε και από τα ανθρώπινα. Δεν λογαριάζει τίποτα. Κομματάκια να τον κάνεις. Πώς ήταν τα τραγούδια μας. Κομματάκια να τον κάνεις. Δεν λογαριάζει. Πόσο μάλλον ο θείος έρος. Που έχει ουράνιες διαστάσεις και απόλυτες. Πόσο μάλλον ο θείος έρος. Όλα είναι έρος, έλεγε ο σοφός Βενέζης. Και ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε πώς είναι η αγάπη προς το Θεό, όπως είναι και η αγάπη προς τους ανθρώπους. Πώς είναι ο έρωτας προς το Θεό, όπως είναι και ο έρωτας προς τους ανθρώπους. Είναι παράλληλα αυτά και διαφορετικά μαζί. Τι ωραία. Τι ωραία. Και η Αγία τότε, η αρκούδα τότε. Είχε και ο Άγιος Σεραφείμ αρκούδα. Και όχι μόνο αυτός. Λοιπόν. Όρμησε πάνω και έκαμε τάχας πως τρώει την εφημεία, και η εφημεία άλλο που δεν ήθελε, πέταξε. Πέταξε για τον ουρανό. Πέταξε για τον ουρανό. Το λείψανό της έμεινε άφθαρτο μέχρι τα σήμερα είναι. Αν πάτε στον Πατριαρχικό Ναό στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο μας, είναι εκεί μαζί και με άλλα λείψανα. Μεγάλη υπόθεση. Και κάποτε την είδε ο γέροντας Παΐσιος και του λέει, «Μ' αρέσει αυτό, είναι μουσική». Έτσι, ζωντανή είναι εδώ η κατάσταση. Δεν είμαστε και πεθαμένοι. Θα έχουμε και τηλεφωνάκι μας. Καλά και αυτά. Μια παρηγοριά είναι. Ένα μην παραγίνεται, βέβαια. Αλλά το κακό του μας βρίσκουν όπου και να είμαστε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και του λέγει, «Γέροντα, αν ήξερα πόσο υπέροχο είναι στον παράδεισο, θα ήθελα να βασανιστώ ακόμη, λίγο βασανίστηκα. Είναι τόσο όμορφα εκεί και μοναδικά και τέλεια, που ό,τι και αν...» πάει η ώρα. «Ό,τι και αν γινότανε, θα ήταν λίγο. Και αυτά που υπέστην, ελάχιστα. Αλλά ο Χριστός μου είναι καλός και μου τα χάρισε. Αφήνουμε την Αγία Μελιτινή που μαρτύρησε στη Θράκη στην ίδια περίπου εποχή και την πήγαν στην γυναίκα του Δουκός εκεί του ηγεμόνας να την παρακινήσει να αλλάξει και τι έκανε η Αγία Μελιτινή. Άλλαξε τη γυναίκα του ηγεμόνα και την έκαμε χριστιανή. Δεύτερος αιώνας χριστιανικός μάλλον εκεί. Λοιπόν, επί Αντωνίου του Πίου του Ευσεβούς. Πάμε στις 17, έχουμε την Αγία Σοφία και τις τρεις κόρες της, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, τα λέω με τη σειρά που μαρτύρησαν και με τη σειρά της ηλικίας των. Ήσαν και αυτές στο δεύτερο χριστιανικό αιώνα με μεγάλη αγάπη στον Κύριο και με αρετή και με πίστη και με χάρη. Πήγαν στη Ρώμη για κάποια υπόθεση και τις εθαύμασαν. Αλλά οι δωρολάτροι κακοί τις κατήγγειλαν στον αυτοκράτορα Αδριανό, 117-138, δεύτερος αιώνας. Και εκείνος τότε τις κάλεσε, θαμπόθη από την ομορφιά τους και τη χάρη τους. Ξεχώρισε τη μάνα από τις κόρες, προσπάθησε να την αλλάξει, αλλά εκείνη δεν άλλαζε. Είχε τέτοια πίστη, τέτοια δύναμη και τέτοια ομολογία που παρετήθηκε αμέσως ο Αδριανός. Σου λέει, δεν τα βγάζεις πέρα με αυτή. Κάτσε να πάω στα παιδιά. Βάνει τη μάνα στην άκρη, την κρύβει, θα λέγαμε, την απομονώνει. Και τι κάνει, παίρνει τα παιδάκια. Η πίστη ήταν 12 χρονών, η ελπίδα 10 και η αγάπη 9. Αλλά είχαν τέτοια χάρη, τέτοια πίστη, τέτοια δύναμη που νίκησαν το φοβερό αυτοκράτορα Αδριανό. Τις απομόνωσε μετά την κάθε μια, προσπάθησε τίποτα και τις υπέβαλε με τη σειρά που σας είπα στα φρικοδέστερα των μαρτυρίων. Και μόνο που τα διαβάζουμε και μόνο που τα ακούμε σηκώνεται η τρίχα μας, πόσο μάλλον να τα υποστείς αυτά τα πράγματα. Και η πίστη λοιπόν, αφού άντεξε όλα τα φοβερά δεινά, απεκεφαλίστη στο τέλος. Γιατί ο αυτοκράτορας εξευτελίστη από τη δύναμη της πίστεώς της, που ακύρωνε όλα τα βάσανα, όλα τα βασανιστήρια. Και την πήγαν έξω από την πόλη να της κόψει την κεφαλή. Και από κοντά η μητέρα της την παρακινούσε, παιδί μου, μην αλλάξεις, παιδί μου, να πεθάνεις για τον Χριστό μας. Τι μαλάδες κι αυτές. Και στη συνέχεια μαρτύρησε και η δεύτερη κόρη η Ελπίδα με τα ίδια και χειρότερα βάσανα, απεκεφαλής στο τέλος, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο ο Αδριανός. Αυτή είναι η πίστη. Ένα κοριτσάκι 10 χρονών, παρακαλώ. Πού τα παιδιά μας τώρα που τα έχουμε δυσκολέψει τόσο πολύ στα σχολεία και στη ζωή εμπολής? Πού τα παιδάκια μας? Αλλά ο Χριστός δεν τα αφήνει, δεν είναι άδικος ο Χριστός. Δεν τα αφήνει ο Χριστός ο πανταχού παρών. Δεν τα αφήνει ο άγγελος της ψυχής. Δεν τα αφήνουν οι Άγιοι. Εκκλησία μας είναι ζωντανή. Ό,τι και αν γίνεται, ό,τι και αν συμβαίνει, ο Χριστός κυβερνά και οι καλοί πάντοτε σώζονται. Βρίσκει τρόπους ο Χριστός. Τώρα η ή του πονηρού και η φυτεία του διαβόλου, άστα να πάνε. Ας μην το λέμε. Και μαρτύρησε και η τρίτη κόρη, η 9χρονη αγάπη, με τον ίδιο τρόπο. Τις πήρε η μανούλα σφαγμένες και τις έθαψε. Με πόνο και με χαρά. Αυτή είναι η Εκκλησία, χαρμολύπη. Και κάθισε 3 ημερόνυχτα πάνω στα μνήματά τους. Και τι έκανε η ψυχούλα, που ήταν και αυτή μάρτης και μεγαλομάρτης, τι προαιρές. Παρακαλούσε τον Χριστό και του έλεγε, καλέ μου Χριστέ, πάρε και μένα κοντά στα παιδιά μου. Και στις 3 μέρες απάνω έσκυψε ο Χριστός, ήρθε ο Χριστός και την πήρε κοντά του. Έθαψαν και εκείνοι κοντά στα παιδάκια της. Και έχουν μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνα και στον παράδεισο τις 4 μεγαλομάρτυρες. Τη μητέρα του Σοφία, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Έχουμε κι άλλους Αγίους στις 17. Την Αγαθόκλεια που ήταν υπηρέτρια και η κυρά της τη βασάνιζε με όλα τα μέσα, μέχρι που την έκαψε ζωντανή, επειδή ήταν χριστιανή. Την Αγία Θεοδότη από τον Πόντο. Αυτή κι αν έκαμε μεγάλα θαύματα, μεγάλα κατορθώματα, μεγάλη πίστη. Και στο τέλος πια, αφού δεν μπόρεσαν να την νικήσουν με τίποτε, είπε σε έναν ιδωλολάτρη, συγγνώμη, στην Άγκυρα, που την έβαλα στη φωτιά, ας έρθει μέσα και ο ιδωλάτρης, αφού ο δωρόθεος λέει, κι αν δεν καεί, να κάνω εγώ θυσία στα ιδωλά σας. Και ο Συμπλίκιος τότε, ο τύραννος, του λέει πηγαίνεις, πηγαίνω, πάει μέσα στη φωτιά, αυτός και κάει και αμέσως. Κάει και αμέσως. Και τίποτα δεν έπαθε η Θεοδότη. Μέχρι που ήρθε στη νίκαια της Βυθινίας και εκεί πήγαν να την πριονίσουν, αφού της έκανε και άλλα μαρτύρια, και αφού πήγε στον ναό και

0: Όπως τον ερχόμενο πήγαν οι Γερμανοί να εξαφανίσουν την πόλη, σταμάτησαν τα μηχανήματα στη μέση. Τα σταμάτησε η Παναγία και τελειώσαμε. Να. Μια κουβέντα μόνο, ένα νεύμα μόνο να κάνει ο Χριστός. Αυτή είναι η πίστη μας. Μόνο εμείς είμαστε λιγότερο πιστοί, γι' αυτό έχουμε τόσα θαύματα μεγάλα. Αλλά ας γίνουμε πιστοί. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και ειδού πεδίο δόξης λαμπρών. Πέρασε 42 λεπτά, πήγαμε αδερφή. Σε 2 λεπτά πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, και περνάνε τόσο εύκολα και είναι τόσο όμορφο. Αυτό μου λένε, παίρνω τηλέφωνο και λέει, πάτε, τι ωραία είναι αυτά. Ωραία, η βίη των Αγίων, το Ευαγγέλιο στην πράξη. Και τώρα τι αισθανόμαστε εδώ που καθόμαστε και λέμε αυτό. Έρχονται και αυτοί εδώ τώρα, το ξέρετε αυτό. Έρχονται, χαίρονται οι Άγιοι να του μνημονεύουμε. Και όταν του μνημονεύουμε του Αγίου, τι κάνουν, λένε για αυτό το όνομά μα τον Χριστό. Έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης Κροστάνης, άλλος μεγάλος Άγιος της Ρωσικής Ορθοδοξίας. Μνημονεύουν και λένε το όνομά μας τον Χριστό. Φύγαμε όμως από αυτό. Πάμε τώρα, πού, στις 18, του Αγίου Ευμενίου. Πού και ο Γιώργος Ευμένιος, να έχουμε τρεφή του Πάτερ Γεννάδη. Λοιπόν, και όλοι. Ευμένιος από την Κρήτη, από τη Γόρτινα, εκεί κοντά στο Ηράκλειο, στις Μοίρες. Στην αρχαία χριστιανοσύνη. Μικρός γεννήθηκε και είχε τέτοια πίστη και τέτοια χάρη. Που έγινε και επίσκοπος εκεί. Και έκαμε θαύματα και στους ανθρώπους. Και έφερε την Ανάσταση στις υπάρξεις. Έφυγε και πήγε στη Ρώμη. Έλαμψε εκεί με διδασκαλίες και με θαύματα. Έφυγε από εκεί, πήγε στη Θηβαίδα της Αιγύπτου. Είχε πέσει ξεραίλα για χρόνια πολλά. Σπλαχνίστηκε το λαό, υψώνει τα χεράκια του Άγιος Ευμένιος και τι γίνεται. Έπεσε νερό χορταστικό. Έκαμε εκεί πολλά και μεγάλα και κοιμήθη. Και οι Αιγύπτιοι τον έφεραν στην πατρίδα, στην Κρήτη. Τον έθαψα κοντά με τον Άγιο Κύριλο, τον προκάτοχό του. Μεγάλη μορφή και ύπαρξης. Και Άγια Μάρτης Αριάδνη, που την ήγαγε ο Τύρανος και άνοιξε η πέτρα και την εδέχθη, πέρα από τη Μικρασία κι αυτή. Και πάμε και στις 19 του μηνός, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, δεν θέλω να σας κρατώ και πολύ. Γιορτάζουν τρεις μεγάλοι Άγιοι στα χρόνια του πρόβου. Εμαρτύρησαν στην Αντιόχεια. Οι Άγιοι Τρόφιμος, Σαλάτιος και Δωρημέδων. Ελληνικότατα ονόματα. Άγιος Σαβάτιος ήταν στην Αντιόχεια. Τον κάλεσε ο τύραννος να αλλάξει. Να αλλάξει την πίστη του. Εκείνος όμως έμεινε σταθερός και ακλόνητος. Αυτό είναι με τη δύναμη του Χριστού, αλλά και με τη δική του προσπάθεια. Είναι συνεργεία και του Θείου και του ανθρωπίνου παράγοντος. Αυτό το αποτέλεσμα. Και τον ξυλοκόψαν αγρίως, τον ταλαιπώρησαν, τον βασάνισαν, τον έκλεισαν στη φυλακή και στη συνέχεια πάλι τον εβασάνισαν μέχρι ότου παρέδωκε εκεί στην Αντιόχεια της Συρίας την πανέμορφη ψυχή του στο φιλάνθρωπο Χριστό μας. Και στη συνέχεια φόρεσαν στον Άγιο Τρόφιμο παπούτσια σιδερένια με καρφιά από μέσα, τον ανάγκασαν να τρέχει μέχρι τα σύνοδα της Μικρασίας, συναδεινός. Και από κοντά και ο Δωρημέδων, χωρίς παπούτσια, αλλά συνεμερίζω τον πόνο του, και εκεί όταν έφτασαν στον τελικό τόπο του προορισμού τους, τους αποκεφάλισαν. Εδώ τελειώνει το συναξάρι των 7 ημερών. Ας έχουμε τις ευχές όλων των Αγίων. Χρόνια πολλά σ' όσους έχουν το όνομα όλων αυτών που είπαμε των Αγίων και τιμίου Σταυρού εξαιρέτως, της Αγίας Σοφίας, του Αγίου Ευμενίου και των υπολείπων, Αγίου Νικήτα, τι ωραία, τι ωραία, λαμπρό της Αγίων. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ το Ίδρυμα, τον Ιεροψάλτη, τους Επιτρόπους, τον σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτούς τους Αγίους και τους μακράν και προβάντως όλους εσάς που και σήμερα ήρθατε και κάναμε αυτό το φθινοπορεινό συναξάρι των 7 ημερών.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αύριο λοιπόν είναι Κυριακή πρώτης υψώσεως και θα ακούσουμε στον Απόστολο. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή της ισχύ, ούτε ακροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Η ανωτέρω φράση είναι μια από τις πλέον σοβαρές δηλώσεις τις οποίες προέβη ο Απόστολος Παύλος. Έβλεπε ότι οι Ιουδαίοι έδιναν πολύ προσοχή στους τύπους και τα σύμβολα και ο Απόστολος εγνώριζε ότι αυτά ήταν όλα σκιές και αλληγορίες. Αλλού ήταν η ουσία, στην ψυχή, στην ηθική αναγέννηση. Γι' αυτό στο αυριανό μάλλον ανάγνωσμα διατυπώνει αυτή τη σοβαρή και ρωμαλαία ιδέα. Στη σχέση μας με τον Χριστό λέει, ούτε η περιτομή έχει δύναμη, ούτε η ακροβιστία. Σημασία έχει η νέα κτήση, δηλαδή η εκ του Σταυρού εκπηγάζουσα αναγέννηση. Από τότε που ο άνθρωπος επανεστάθησε κατά του Θεού και εξεδιώχθη από τον Παράδεισο, πήρε λανθασμένο δρόμο και οδηγήθηκε σε τόπους επικίνδυνους. Έχασε την έννοια του αληθινού Θεού, λάτρευσε τα είδωλα, διεστράφει μέσα του η ιδέα της αρετής. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι καλό και τι κακό. Έπεσε μέσα στο βάραθρο της αμαρτίας και της πλάνης, έγινε σκλάβος του κακού. Λακταρούσε να βρει το δρόμο της σωτηρίας, μα δεν μπορούσε. Διψούσε αλλά δεν υπήρχε νερό, υπετάγει στα πάθη του. Από το ύψος της θεώσεως που τον είχε θέσει ο Θεός, βρέθηκε στο χάος, πληγωμένος, δέσμιος και δυστυχής. Μέσα σε αυτή την κατάσταση μόνο ένα φωτάκι υπήρχε, η Ιουδαϊκή θρησκεία. Ήταν όμως απλώς φωτάκι, δεν ήταν το φως. Ήταν βέβαια αληθινή θρησκεία, αλλά όχι πλήρης. Εκινήτο μέσα σε τύπους που προετύπωναν μια μελλοντική πραγματικότητα η οποία θα ερχόταν με την εμφάνιση του Χριστού. Παρουσίαζε σύμβολα τα οποία απλώς απεικόνιζαν τη χριστιανική αλήθεια, η οποία έπειτα από αιώνες θα ήρχε το να φωτίσει τον κόσμο. Οι τύποι αυτοί δεν είχαν την δύναμη να σώσουν, να σπάσουν τα δεσμά της αμαρτίας, να φωτίσουν την ψυχή, να οδηγήσουν στη σωτηρία. Μιλούσαν για το φως, αλλά δεν ήταν αυτοί το φως. Και κάποτε έφτασε ο καιρός του λυτρωμού. Έλαμψε το φως το αληθινό, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας των ανθρώπων. Ήρθε και διέλυσε τα σκοτάδια της πλάνης. Ήρθε και μας αποκάλυψε τον αληθινό Θεό. Ήρθε και έσπασε τις αλυσίδες της σκλαβιάς. Ήρθε και συνέδριψε το κράτος του διαβόλου. Ήρθε και μας εξήγησε τι είναι αρετή και τι είναι κακία. Ήρθε και έδωσε στον άνθρωπο αξία και χαρά. Θεμελίωσε την αγάπη. Καταδίκασε την αδικία και το μίσος. Στερέωσε το οικογενειακό οικοδόμημα. Άνοιξε το δρόμο προς τον Παράδεισο. Έστησε το σταυρό του για να γίνει κλίμακα που θα έφερνε τον άνθρωπο μέχρι το θρόνο του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος είχε όλη την δύναμη και τα μέσα να γίνει καινή κτήσεις, δηλαδή καινούρια. Καινούριος κόσμος, αναγεννημένος και δυνατός, χάρη στη θυσία του Χριστού. Αλλά δεν θέλησε δυστυχώς να ακολουθήσει τον Χριστό. Μια μερίδα μόνο χρησιμοποίησε τη χάρη και τη λυτρωτική δύναμη του εσταυρωμένου. Οι περισσότεροι, διαμέσου των αιώνων, έμειναν αδιάφοροι. Άλλοι έγιναν και διώκτες του φοβεροί, αρνητές και εχθροί του Σταυρού μέχρι και σήμερα. Είπε κάποτε ο Κύριος, «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Και η πείρα βεβαίωσε και βεβαιώνει ότι χωρίς τον Χριστό τίποτε το μεγάλο δεν μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος. Μια ματιά στην κοινωνία θα μας πείσει. Πού είναι η ειρήνη στον κόσμο? Γιατί να γίνονται πόλεμοι και αιματοχυσίες? Πού είναι η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων?
Γιατί να μην είμαστε αδελφοί και να περπατούμε χέρι με χέρι, αδελφωμένοι, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι? Πού είναι η δικαιοσύνη? Γιατί να υπάρχει αδικία και ψευτιά? Γιατί να μας κλέβουν στο κατάστημα? Γιατί να μας δίνουν ψεύτικα πράγματα στην αγορά? Πού είναι η αρετή, η σεμνότητα και η σοφροσύνη? Γιατί η ανθρωπότητα περιφρονεί την ηθική? Γιατί να υπάρχουν οικογένειες που ζουν μαρτυρική ζωή? Γιατί να χωρίζουν οι σύζυγοι? Γιατί να σκοτώνονται και να διαλύονται? Δεν υπάρχει τρόπος άραγε αποφυγής αυτών των δραμάτων? Γιατί να είναι η γη κόλαση και φωτιά? Τόσο δύσκολο είναι να έρθει στον κόσμο η χαρά, η ομόνοια και η γαλήνη? Λυπηρές οι διαπιστώσεις, και θα συνεχιστεί αυτό το κακό αν δεν πάρουμε το σωστό δρόμο, τον χριστιανικό. Όσο καιρό ο κόσμος διώχνει τον Χριστό και μένει αδιάφορος στο κήρυγμα της αλήθειας και κρατάει την καρδιά του μακριά από την Εκκλησία, δεν θα μπορέσει να βρει την ευτυχία του. Όσο καιρό θα πετάει το φάρμακο που του έδωσε ο Χριστός, θα εξακολουθεί να είναι άρρωστος και δυστυχής. Θα φλογίζεται από τον πυρετό, αλλά θεραπεία δεν θα βρίσκει. «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή», είπε ο ίδιος ο Κύριος. Και αυτός ο δρόμος οδηγεί στην ψυχική αναγέννηση. Πρέπει να γίνουμε λοιπόν καινούργοι άνθρωποι. Να πετάξουμε από μέσα μας τα παλιά, τα άχρηστα, τα βρώμικα, τα αμαρτωλά. Να στήσουμε νέα φρούρια μέσα μας, νέους πύργους και νέους φάρους. Είναι απόλυτη ανάγκη να γίνει αυτό που διακηρύσει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή οι καινοί κτίσεις. Νέες αρχές, νέα αισθήματα, νέοι πόθοι, νέες ελπίδες, νέοι προσανατολισμοί. Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονεν κενά τα πάντα, διασαλπίζει ο Απόστολος Παύλος. Και πάνω στα νέα αυτά πνευματικά οικοδομήματα να στήσουμε τη σημαία μας, τον Τίμιο Σταυρό. Αυτός να είναι το σύμβολό μας, σύμβολο αγάπης, σύμβολο θυσίας, σύμβολο αγιότητος, σύμβολο αθανασίας. Και έτσι λυτρωμένοι, καινούργοι άνθρωποι, να ρηχτούμε στη ζωή και τον αγώνα, που έχει χαρές και ικανοποιήσεις και ομορφιές και πολλά στεφάνια. Με καινούριους ανθρώπους η γη θα γίνει ένα κομμάτι παραδείσου. Ένας πολύ παλιός μύθος αναφέρει ότι μια φορά ένας κύκνος λουζόταν στα νερά μιας λίμνης. Κάποιος γερανός που έψαχνε στην όχθη για σαλιγκάρια είδε τον κύκνο και θαυμάζοντας το κατάλευκο φτέρωμά του τον ερώτησε από πού ερχόταν. «Από τον παράδεισο», απάντησε εκείνος. «Και τι είναι αυτός ο παράδεισος?», ρώτησε με περιέργεια ο γερανός. Τότε ο κύκνος άρχισε να το εκδιάζει το μεγαλείο του παραδείσου. Όμως ο γερανός φαινόταν να μην συγκινείται από την περιγραφή. Έτσι όταν τελείωσε την αφήγησή του, ο γερανός ρώτησε πάλι. «Υπάρχουν σαλιγκάρια εκεί πάνω?» «Σαλιγκάρια», απόρρισε ο κύκνος. «Σε μια τέτοια πόλη δεν υπάρχουν βέβαια σαλιγκάρια». «Τότε», συμπλήρωσε ο γερανός, «δεν μου χρειάζεται ο παράδεισός σας. Εγώ θέλω σαλιγκάρια». Πόσοι δυστυχώς, ενώ δίνει ο Θεός τον παράδεισο, ζητάνε τα σαλιγκάρια της γης, δηλαδή τις αμαρτωλές απολαύσεις και τα εφήμερα του κόσμου αγαθά, όπως ο γερανός. Εμείς άραγε, τι να ζητάμε?

Θα συνεχίζουμε λοιπόν να ακούμε στην Ευαγγελική περικοπή. «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διου εμί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Πολύ συχνά ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του ενθυμείται το Σταυρό του Χριστού. Η Εκκλησία αυτή την αναφορά στο Σταυρό του Χριστού την έχει τοποθετήσει σε πολλά αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών. Ιδιαιτέρως όμως τις Κυριακές που προηγούνται και έπονται της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να ξεφύγει το κήρυγμα περί του Σταυρού, έστω και αν είναι δύσκολο, τόσο για τον κήρυκα, όσο και για αυτούς που το ακούν. Δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι από μας αγνοούμε αυτό το μυστήριο του Σταυρού, που είναι το μυστήριο της σωτηρίας μας, και ακόμη περισσότερο, δεν θέλουμε να γίνεται λόγος γι' αυτό, αλλά προτιμούμε λόγους ανέσεως, λόγους έξω από τη σταυρική ατμόσφαιρα. Όμως εμείς πρέπει να στραφούμε γύρω από αυτό το μυστήριο της σωτηρίας μας, γιατί αυτό εκφράζει τη γνησιότητα του Ορθοδόξου ήθους. Ο Απόστολος Παύλος είναι εκφραστικός. «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ενώ άλλοι, οι Εβραίοι παραδείγματος χάρη, καυχόνται για την περιτομή, και άλλοι, οι εθνικοί, καυχόνται για τη δόξα της φιλοσοφίας, ο Παύλος καυχάται για το Σταυρό του Χριστού, που είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο και για τους Έλληνες ειδωλολάτρες μορία, διότι δια του Σταυρού ήρθε χαρά σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια ο Σταυρός, εκτός του ότι είναι ιστορικά η φανέρωση του τρόπου ζωής των προσώπων της Παναγίας Τριάδος, είναι ακόμη η άκτιστη ενέργεια του Θεού που έσωζε και σώζει τους ανθρώπους πρώτης ενανθρωπίσεως, κατά την ενανθρώπιση πρώτης Πεντηκοστής και μετά την Πεντηκοστή. Κατά τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Σταυρός του Χριστού είναι η της αμαρτίας κατάργηση. Είναι το μυστήριο του Σταυρού, έτσι, το μυστήριο του Σταυρού ενεργούσε και στους προπάτορες, τον Αβραάμ, Ισαάκ κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος δεν καυχάται γιατί είδε τον Χριστό, ούτε για το ότι ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό, αλλά για το Σταυρό του Χριστού. Όπως και στη Θεία Λειτουργία, δεν ενθυμόμαστε τα θαύματα που έκανε για μας ο Χριστός, αλλά του Σταυρού, της Ταφής, της Τριημέρου Αναστάσεως. Σημειώνει ο Νικόλαος Καβάσιλας, ερμηνεύοντας το τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση στη Θεία Λειτουργία. Ποια είναι αυτή η ανάμνηση? Πώς μέσα στη λειτουργία θα θυμόμαστε τον Κύριο? Τι θα θυμηθούμε περί αυτού ή τι θα διηγηθούμε από τη ζωή του? Μήπως ότι ανέστησε νεκρούς ή ότι άνοιξε τα μάτια των τυφλών ή ότι διέταξε τους ανέμους να σωπάσουν ή διότι με λίγα ψωμιά χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους ή τα θαύματα που τον αποδεικνύουν Θεόπαντο δύναμο? Καθόλου, λέει. Αλλά μάλλον εκείνα που φανερώνουν την αδυναμία, τον Σταυρό, τα πάθη, τον θάνατο. Πάνω σε αυτά μας διέταξε να τον θυμόμαστε. Έτσι το ενόησε ο Παύλος, ο τέλειος γνώστης των περί Χριστού. Ο Απόστολος λοιπόν καυχάται για το Σταυρό, γιατί δι' αυτού εμεί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Πρώτα εδώ χρησιμοποιείται η λέξη κόσμος, όχι με την έννοια της κτήσεως που δημιουργήθηκε από τον Θεό, αλλά με την έννοια της αμαρτίας που δεσπόζει στην κτήση. Επίσης και η Θεοτόκος ακόμη βίωσε το Σταυρό. Ο λόγος που είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου» είναι ανάληψη του Σταυρού, άρνηση της λογικής και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αν ο Κύριος με την ενανθρώπισή του και με όλη του τη ζωή σήκωσε οδυνηρό Σταυρό,
σημαίνει ότι και η Παναγία συμμετείχε σε αυτόν τον Σταυρό, αφού μάλιστα διαμέσου της Αγίας της ψυχής διήλθε ρομφαία. Όλα αυτά δείχνουν ότι είμαστε ελεύθεροι όταν είμαστε σταυρωμένοι. Η σωτηρία μας περνάει μέσα από το Σταυρό. Σώζονται αυτοί που έπλυναν και λεύκαναν τις στολές τους εν το αίματι του αρνίου, μας λέει η Αποκάλυψη, του εσταυρωμένου, όσοι αγωνίζονται να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού και να ζήσουν με Αυτόν.

Αφού κάναμε την αναφορά μας στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, συνεχίζουμε με την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που είναι Κυριακή πρώτης υψώσεως. Είπεν ο Κύριος, ουδής αναβεύηκεν εις των ουρανών ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήν εδί τον Υιό του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ού γαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Η αυριανή Κυριακή στην εκκλησιαστική μας γλώσσα λέγεται Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, όπως και η άλλη Κυριακή λέγεται Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Την εβδομάδα αυτή θα γιορτάσουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή, για την οποία μας προετοίμαζε από καιρό η Εκκλησία μας, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Το Ιερό Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε αύριο θα μας θυμίσει μια παλιά ιστορία σχετικά με τη γιορτή αυτή. Κάποτε μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Ισραηλιτικός λαός βάδιζε στην έρημο και λιγοψύχησε και γόγγισε εναντίον του Θεού και του Μωυσή, ο Θεός τους έστειλε μια σκληρή τιμωρία. Τους έστειλε φίδια θανατηφόρα που θανάτωναν αυτόν τον αχάριστο λαό. Τα φίδια πλήθαιναν και οι άνθρωποι λιγόστευαν από τους συνεχούς θανάτους. Αλλά αυτή η τιμωρία έφερε μετάνοια στους επιζήσαντες Ισραηλίτες. Και πήγα λοιπόν αυτοί που πρώτα κακολογούσαν τον Μωυσή, πήγα σε αυτόν, ομολόγησαν την αμαρτία τους και τον παρεκάλεσαν να προσευχηθεί για αυτούς τον Θεό να τους σώσει από τα θανατηφόρα φίδια. Και ο Θεός έδωσε στο Μωυσή ένα παράδοξο και θαυματουργικό φάρμακο. Του είπε να κατασκευάσει ένα χάλκινο φίδι, να το κρεμάσει σε έναν πάσαλο, να το βάλει σε έναν ψηλό τόπο για να φαίνεται απόλυτη την κατασκήνωση των Εβραίων, και αυτό θα είναι το σωτήριο φάρμακο του λαού. Όποιος τώρα Ισραηλίτης δαγκωνόταν από φίδι, θα ύψωνε τα μάτια του και θα ενατένιζε τον χάλκινο όφι και θα θεραπευόταν. Αυτή την παλιά ιστορία θα μας θυμίσει η αυριανή Ευαγγελική περικοπή, όταν μας είπε ο Κύριος αυτήν, όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Η πορεία του Ισραήλ στην έρημο είναι μια θαυμαστή εικόνα της πνευματικής μας ζωής. Ταξιδεύουμε κι εμείς και πορευόμαστε για τη γη της Επαγγελίας, την Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά πόσα φίδια δεν μας επιτίθενται, πόσοι πειρασμοί και επιθέσεις του διαβόλου δεν μας προσβάλλουν και δεν μας δηλητηριάζουν με το φοβερό δηλητήριο της αμαρτίας. Τι θα μας σώσει? Τίποτε άλλο παρά μόνο ο εσταυρωμένος Κύριος, που τυπώθηκε από παλαιά, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο αύριο, με τον χάλκινο όφι που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο. Όποιος πιστεύει στη θυσία του Χριστού που προσφέρθηκε για μας, δεν φοβάται, δεν απελπίζεται για τα αμαρτήματά του, όσο πολλά και μεγάλα κι αν είναι. Γιατί ξέρει ότι το αίμα Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ας το πιστέψουμε αυτό δυνατά, αυτό το παρήγορο μήνυμα, αυτό το Ευαγγέλιο, ποιο δηλαδή? Ότι ο Χριστός πέθανε για μας τους αμαρτωλούς, ότι ενώ εμείς είμεθα ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Ότι το αίμα του Χριστού που είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο, στη Θεία Λειτουργία, πλένει, σβήνει τα αμαρτήματα, καθαρίζει την ψυχή του μετανοούντος αμαρτωλού. Ο όφης
λέει ένας πατέρας της εκκλησίας μας, έγινε ο πιο κακούργος για τον άνθρωπο. Αλλά και ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός μας φάνηκε σαν πιο κακούργος εντός παρενθέσεως με το να καταδικαστεί σε σαυρικό θάνατο. Γιατί ο Θεός προς χάρη μας έκανε αμαρτία εκείνων που δεν γνώρισε αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δι' αυτού δικαιοσύνη του Θεού. Ούτως υψωθήνε δι' τον Υιό του ανθρώπου, θα ακούσουμε αύριο. Πραγματικά, την ώρα που ο Χριστός ήταν σταυρωμένος και τον ηρωνεύονταν οι σταυρωτές του, τότε κατήγαγε την θριαβευτική νίκη του διαβόλου. Τότε ήταν η μεγάλη του δόξα, η ύψωσή του, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο. Τότε, όπως λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος, ακύρωσε το χρεωστικό μας έγγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας, το πήρε από το μέσον και το κάρφωσε στο σταυρό και με αυτό απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις διαπόμπευσε δημόσια, σύροντας αυτές στην θριαβευτική πομπή του. Ας έχουμε λοιπόν πάντα υψωμένο μέσα μας τον εσταυρωμένο Κύριό μας. Ας σκεπτόμαστε συνέχεια τη θυσία του που πρόσφερε για μας και ας προσπαθούμε, ας αγωνιζόμαστε να σταυρώνουμε τα πάθη μας. Γιατί λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας ότι για να προσβλέπει κανείς το σταυρό πρέπει να είναι εσταυρωμένος και νεκρός κατά τον κόσμο.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που είναι Κυριακή πρώτης Υψώσεως. Ο άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται κουβαλάει μαζί του και τον θάνατο. Κάθε λεπτό μετά τη γέννησή μας είναι και ένα πλησίασμα προς το θάνατο. Οπουδήποτε της γης κι αν σταθούμε, η σκιά του θανάτου θα πέφτει βαριά επάνω μας. Γι' αυτό αντιδρούμε μόλις μας τις δυνάμεις εναντίον του θανάτου. Η ιστορία μας ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά πόλεμος εναντίον του θανάτου. Επιστήμες, τέχνες, πολιτισμός, όλα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φοβερό φάσμα του θανάτου. Τι είναι όμως ο θάνατος? Από προσωπική του πείρα δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Κανένας δεν έζησε τον θάνατο. Ο Λάζαρος που ανέσυσε ο Χριστός, αυτοί που αναστήθηκαν μετά την Ανάσταση του Χριστού και μερικοί άλλοι που αναστήθηκαν από τους Αποστόλους, κανένας τους δεν είπε τίποτα περί θανάτου. Φαίνεται πως η ταυτόχρονη εμπειρία των δύο αυτών αντιθέτων ιδιωμάτων της ζωής και του θανάτου είναι αδύνατη. Το ένα αναιρεί το άλλο. Και ενώ βιολογικά στερούμαστε της εμπειρίας του θανάτου, πνευματικά όμως γνωρίζουμε όλοι μας τι σημαίνει θάνατος. Θάνατος είναι ο οριστικός χωρισμός του ανθρώπου από το φως, την αλήθεια, την αγάπη και την ελευθερία. Ο χωρισμός από την πηγή της ζωής που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε στη γη και σταυρώθηκε για να πας ο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον, όπως θα μας πει αύριο το Ευαγγέλιο. Το γεγονός αυτό μάλιστα προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Μωυσής, όπως είπαμε, ύψωσε το χάλκινο φίδι και σώζοντο οι Εβραίοι από τα δηλητηριώδη φίδια όταν το κοίταζαν με πίστη. Έτσι και όποιος πιστεύει και ενώνεται με τον Χριστό που υψώθηκε στο Σταυρό, σώζεται από τον θάνατο. Έχει ζωή αιώνια. Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο. Η σύγχρονη αγωγή και παιδαγωγική αποφεύγει να ομιλεί περί θανάτου. Φοβάται μήπως και δημιουργήσει αισθήματα φοβίας και καταθλίψεως στον άνθρωπο. Αυτό όμως είναι μεγάλο σφάλμα. Ποτέ η φυγή δεν είναι λύση. Η χριστιανική αγωγή και συνείδηση, αντιστρόφως, παίρνει θέση απέναντι στον θάνατο. Ομιλεί περί αυτού και οδηγεί στη νίκη εναντίον του θανάτου. Συνδέει τον άνθρωπο με τον Χριστό και τον κάνει κατά χάρη Θεό αθάνατο. Κανένα άλλο «ον» στη γη δεν προβληματίζεται με το θάνατο. Κανένα άλλο «ον» δεν πλάστηκε αθάνατο. Το δράμα του θανάτου είναι καθαρά δράμα ανθρώπινο και λύνεται μόνο όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Τότε δεν υπάρχει θάνατος. Ο σωματικός θάνατος είναι σκάλα για την αθανασία. Η ανιδιοτελής προσφορά φανερώνει το ήθος του προσφέροντος. Όσο περισσότερα προσφέρει κανένας με ανιδιοτέλεια, τόσο πιο ανώτερο ήθος έχει. Όποιος τα προσφέρει όλα για τους άλλους, αυτός είναι Άγιος. Ο Θεός μας πρόσφερε τη ζωή Του, το σύμπαν, το μονάκριβο παιδί Του και τη βασιλεία Του. Είναι Πανάγιος. Το αυριανό Ευαγγέλιο τελειώνει με την έννοια της προσφοράς του Θεού στον άνθρωπο. Τόσο πολύ, λέει, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, μέχρι που έδωσε το παιδί Του το μονάκριβο να θυσιαστεί, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτό να σώζεται και να έχει ζωή αιώνια. Ο Θεός μας έδωσε τα πάντα λοιπόν και μας τα έδωσε χωρίς να μας τα χρωστάει. Τα έδωσε και τα δίνει όλα άφθονα σε καλούς και κακούς. Βρέχει τα αγαθά Του σε δικαίους και αδίκους. Ανατέλει τον ήλιο Του σε πονηρούς και αγαθούς. Αγαπάει φίλους και εχθρούς. Μετά από όλα αυτά, δεν πρέπει να Του δώσουμε κι εμείς κάτι του Θεού? Και ξέρετε τι θέλει? Τις αμαρτίες μας. Τις θέλει για να μας τις συγχωρέσει. Τις θέλει για να τις κάψει και στη θέση Του να βάλει τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος.
Θέλει να μας βγάλει την παλιά μας φύση και να μας ντύσει με τη νέα κτήση. Θέλει να μας αφαιρέσει την παραμόρφωση και να μας χαρίσει τη θεία του μεταμόρφωση. Και κάτι ακόμη πολύ σπουδαίο. Θέλει να δίνουμε και εμείς. Θέλει να δίνουμε στους συνανθρώπους μας την καλοσύνη, την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την ταπείνωση. Θέλει να δίνουμε στους άλλους τη χαρά, το γέλιο και την ευτυχία. Θέλει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Να δίνουμε τόπο στην οργή, φως στο σκοτάδι, αλήθεια στο ψέμα, ελευθερία στην τυραννία. Θέλει να δίνουμε, όπως αυτός, χωρίς υπολογισμός, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς βία. Κάθε τέτοια δόση είναι και μια ανάβαση, μια μεταμόρφωση. Θα λέγαμε λοιπόν ο σύνθημά μας. Δώσε λοιπόν άνθρωπε στο Χριστό τις αμαρτίες σου και στους ανθρώπους τις αγαθοεργίες σου. Τότε θα έχει νόημα και για σένα ο Σταυρός του Κυρίου.

Κυριακή λοιπόν αύριο, πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι γνωστή η ιστορία του χάλκινου φιδιού, όπως είπαμε. Λόγω της αγανακτήσεως του αχάριστου λαού, ο Θεός έστειλε φίδια που σκόρπιζαν τον θάνατο. Ο Θεός όμως πάλι λυπήθηκε το λαό και διέταξε το Μωυσή να κατασκευάσει ένα χάλκινο φίδι. Και όταν το έβλεπαν οι Ισραηλίτες, εθεραπεύοντο από τα δαγκώματα των φιδιών. Το ιστορικό αυτό γεγονός προσαρμόζεται κατά δύο τρόπους στην περίπτωση του Κυρίου, σύμφωνα με δύο εκκλησιαστικές ερμηνείες. Κατά την πρώτη ερμηνεία, το χάλκινο φίδι είναι τύπος του εσταυρωμένου Χριστού. Όπως εκείνο είχε μεν σχήμα φιδιού, δεν είχε όμως δηλητήριο, έτσι και ο Χριστός είχε μεν σώμα ανθρώπινο, αλλά δεν είχε την αμαρτία. Οι Ισραηλίτες έβλεπαν το χάλκινο φίδι και θεραπεύοντο από τα δαγκώματα των πραγματικών φιδιών. Οι χριστιανοί βλέπουν τον εσταυρωμένο Κύριο, λαμβάνουν την χάρη και θεραπεύονται από τα δαγκώματα των νοητών φιδιών, των πονηρών πνευμάτων. Ο εσταυρωμένος μας χαρίζει υγεία πνευματική, κάθαρση ψυχική, αιώνια ζωή, ειρήνη. Κατά τη δεύτερη ερμηνεία, το χάλκινο φίδι δεν είναι τύπος του Χριστού, αλλά αντίτυπός του. Έτσι ερμηνεύει την περίπτωση αυτή ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ομιλία του στο Πάσχα. Δηλαδή, το χάλκινο φίδι είναι τύπος της νεκρώσεως του νοητού όφεως του διαβόλου που έγινε με τη σταυρική θυσία του Χριστού και σώζει τους εις αυτόν ορώντας ούχο τη ζει πιστευόμενος, αλλά ότι νενέκροτε. Με άλλα λόγια, ο χριστιανός που πιστεύει ότι ο διάβολος ενεκρώθη και έχασε τη δύναμή του από τη μεγάλη δύναμη του Χριστού, αυτός σώζεται και προχωρεί στην πνευματική του ζωή. Και οι δύο αυτές ερμηνείες, ότι δηλαδή το χάλκινο φίδι είναι ή τύπος του εσταυρωμένου Χριστού ή αντίτυπός του, δείχνουν ένα πράγμα, ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι μεγάλη δύναμη. Ενέκρωσε το κράτος του διαβόλου και δια της δυνάμεώς του νικάμε όλες τις δυνάμεις του πονηρού. Πολλά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης προτυπώνουν τον Σταυρό του Χριστού, όπως η ράβδος του Μωυσέως που άνοιξε και έκλεισε την Ερυθρά Θάλασσα, το ξύλο που γλύκανε τα πικρά νερά της Μερά και άλλα πολλά. Πρέπει όμως να παρατηρηθεί ότι τα γεγονότα αυτά δεν είναι απλές προτυπώσεις του Σταυρού, αλλά βίωση του μυστηρίου του Σταυρού. Σταυρός, κατά τους Αγίους Πατέρες, είναι η προαιώνια ενέργεια του Θεού που έσωσε τους ανθρώπους πρώτου νόμου, μετά τον νόμο, πρώτης ενανθρωπίσεως, κατά την ενανθρώπινση και μετά από αυτήν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια ομιλία του αναπτύσσει αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια της Εκκλησίας. Ένας είναι ο Σταυρός, αλλά οι φίλοι του είναι πολλοί. Υπάρχουν φίλοι του Σταυρού και πριν ακόμη εμφανιστεί. Το μυστήριό του και η χάρη του ενεργούσε και στους προπάτορας. Η εντολή του Θεού στον Αβραάμ να εξέρθει από την πατρίδα του και τη συγγένειά του, η φωνή που καλούσε το Μωυσή να ανέλθει στο όρος Σινά, είναι βίωση του μυστηρίου του Σταυρού. Επομένως ο Σταυρός δεν είναι ένα μαγικό όργανο, αλλά η ζωοποιός δύναμη των θείων ενεργειών. Έτσι εξηγείται ότι η σφράγιση δια του Σταυρού είναι το απαραίτητο γνώρισμα

την δούλη του Θεού, σχηματίζει τον Σταυρό. Γι' αυτό τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι όχι μόνο ο λόγος του Σταυρού και το μυστήριο, αλλά και το σχήμα είναι θείο και προσκυνητό, διότι είναι σφραγίδα σεβάσμια και τελειωτική όλων των θαυμασίων και ανεκφράστων αγαθών τα οποία προέρχονται από τον Θεό. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία είπαμε και για τα οποία κάνουμε τον Σταυρό, οι λόγοι δηλαδή, είναι πολλοί και θα ήθελα να πω μερικούς. Πρώτον, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό που μας αγάπησε μέχρι Σταυρού και μας έσωσε. Δεύτερον, ζητάμε τη χάρη και την ευλογία Του για να νικήσουμε τα πάθη και να εκδιώξουμε τον πολυμήχανο εχθρό. Τρίτον, σχηματίζουμε πάνω μας το Σταυρό για να σταυρώσουμε τους κακούς λογισμούς, τις πονηρές επιθυμίες, την αχαλήνοτη πολλές φορές και διεστραμμένη θέληση που μας απομακρύνει από το δρόμο του Θεού. Τέταρτον, με το σχήμα της χειρός ομολογούμε το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της ασυγχύτου και αδιαιρέτου ενώσεως της Θείας και ανθρώπινης φύσεως στο πρόσωπο του Χριστού. Με τα τρία δάκτυλα ενωμένα ομολογούμε την Αγία Τριάδα και με τα δύο άλλα την θεανδρικότητα του Χριστού. Πέμπτον, ομολογούμε ότι θα ζήσουμε σταυρική ζωή, θα αγαπήσουμε την άσκηση, θα θυσιάσουμε και τη ζωή μας αν ο Κύριος το επιτρέψει, όπως το έκαναν οι Άγιοι Μάρτυρες και γενικά όπως έζησαν όλοι οι Άγιοι. Γι' αυτό όταν ασπαζόμαστε τις εικόνες τους, κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Η δύναμή μας λοιπόν, η δόξα μας και η ελπίδα της σωτηρίας μας είναι ο τίμιος του Κυρίου Σταυρός, ο οποίος αντλεί δύναμη από τον εσταυρωμένο Κύριο. Γι' αυτό σταυρώνοντας το σώμα μας, ας προσευχόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου.

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής μας εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας, λέγει στο Ευαγγέλιο. Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε και αγαλιάστε. Είναι Σαββατόβραδο και συν Θεώ πορευόμεθα προς την Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Η Θεία Λειτουργία δημιουργεί την δέουσα σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου, διότι η ουσία της Θείας Λειτουργίας είναι η αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού. Ο Πατήρ Διού εν Πνεύματι Αγίω αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και αυτή είναι η ουσία της Θείας Λειτουργίας. Ερώτημα εγείρεται για το αν αυτή η αποκάλυψη έχει ενδιαφέρον για τον κάθε άνθρωπο συγκεκριμένα και για όλους τους ανθρώπους. Η απάντηση στο ερώτημα είναι καταφατική. Ναι, η αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού, δηλαδή η θεοφάνεια της Θείας Λειτουργίας, έχει αξία για κάθε άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για την σωτηρία του και για την πραγματοποίηση του σκοπού της ζωής του, που είναι η θέωσή του, η υπέρβαση της θωράς και του θανάτου. Επ' αυτού μάλλον δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρός αντίλογος, διότι ο θαυμάσιος πολιτισμός μας είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου να αποκτήσει θεϊκές ιδιότητες, όπως τέλεια γνώση, αυθαρσία, αθανασία. Ο πολιτισμός είναι εκείνος ο οποίος αποδεικνύει πως ο άνθρωπος είναι «ον» που συνεχώς κινείται προς την θέωση. Εν εναντίον περιπτώσει δεν θα έφτιαχνε, παραδείγματος χάρη, νοσοκομεία, τα οποία έργο έχουν την υπέρβαση της σωματικής φθοράς και του θανάτου. Επομένως, η θεοφάνεια της Θείας Λειτουργίας ως αποκάλυψη του Θεού στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου και στον κόσμο όλο έχει ενδιαφέρον. Οπωσδήποτε η Θεία Λειτουργία δεν διδάσκει στοιχεία για το φαινόμενο της θρησκείας, ούτε καν θρησκευτικά, όσο και αν τα θρησκευτικά στοιχεία υπάρχουν έντονα. Η Θεία Λειτουργία διδάσκει αυτό που σώζει τον άνθρωπο και ό,τι σώζει τον άνθρωπο ακτινοβολείται από την Θεία Λειτουργία. Με άλλα λόγια, η Θεία Λειτουργία της Κυριακής είναι θεολογία, λόγος περί του Θεού και ο λόγος του Θεού στην συνείδηση του ανθρώπου και στον κόσμο όλο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει «Ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Ο λόγος του Θεού στη συνείδηση του ανθρώπου είναι η αιτία δημιουργίας ανθρωπιστικού πολιτισμού. Πολιτισμός είναι η πραγμάτωση των δυνατοτήτων της φύσης για το αγαθό. Και αυτό ακριβώς πραγματοποιεί η συνείδηση, στην οποία δίδεται το στοιχείο της φύσης, αλλά και ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού κινεί τη συνείδηση από αυτό που ήδη υπάρχει προς αυτό που αξίζει να γίνει, δηλαδή, όπως λέμε, από το «ον» στο «δέον». Υπ' αυτή την έννοια η Θεία Λειτουργία καλλιεργεί και την σωστή ηθική. Η παρουσία του μονογενούσιου και λόγου του Θεού στη συνείδηση του ανθρώπου δεν επιβάλλεται, γίνεται αποδεκτή ελεύθερα. Στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης «Αποκάλυψη του Ιωάννου» υπάρχει μια θαυμάσια ποιητική εικόνα, η οποία παρουσιάζει τον Θεάνθρωπο Χριστό να λέει «Ιδού έχω σταθεί στην θύρα και χτυπώ, αν κάποιος ακούσει την φωνή μου και ανοίξει την θύρα, θα εισέλθω και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, και εισελεύσω με προς αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού». Η παρουσία λοιπόν του Θεανθρώπου Χριστού στη συνείδηση του ανθρώπου δεν επιβάλλεται, αλλά προσφέρεται με ελευθερία και αγάπη. Γι' αυτό δημιουργεί επιθυμία για ελευθερία, αγάπη και κοινωνική δικαιοσύνη. Στην ελευθερία, στην ανιδιοτελή αγάπη και στην κοινωνική δικαιοσύνη επικοδομείται η σωστή κοινωνία,
και η σωστή κοινωνική ζωή. Αυτό μας δίδαξε ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία του. Ελευθερία, ανιδιοτελής αγάπη, κοινωνική δικαιοσύνη. Με αυτή την θαυμάσια πρόταση ας περάσουμε τώρα στα δύο εκ της Καινής Διαθήκης αναγνώσματα που θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία. Το πρώτο είναι από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το δεύτερο είναι από το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο.

Ο Απόστολος Παύλος είναι ο άξιος λειτουργός της Εκκλησίας που έταξε τη ζωή του στην υπηρεσία των ανθρώπων. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτά που μας λέει μέσα από το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Αυριανής Θείας Λειτουργίας. Αδελφοί, κοιτάξτε με πόσον μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το χέρι μου. Όσοι θέλουν να φανούν ευάρεστοι με μέσα εξωτερικά, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε, απλώς και μόνον δια να μην καταδιώκονται δια το κήρυγμα περί του Σταυρού του Χριστού. Διότι ούτε αυτοί που περιτέμνονται φυλάτουν των νόμων, αλλά θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν δια την συμμόρφωσή σας εις ένα εξωτερικών τύπων. Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχηθώ δια τίποτε άλλο παρά δια των σταυρών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος είναι σταυρωμένος ως προς εμέ και εγώ είμαι σταυρωμένος ως προς τον κόσμον. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε η περιτομή ούτε η ακροβαστία έχουν αξίαν, αλλά η νέα δημιουργία. Και όσοι βαδίσουν σύμφωνα με τον κανόνα τούτον, ειρήνη ας έλθει εις αυτούς και έλεος και εις τον Ισραήλ του Θεού. Εις το εξής, ας μη με ενοχλεί κανείς, διότι εγώ βαστάζω εις το σώμα μου τα σημάδια του Κυρίου Ιησού. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με το πνεύμα σας, αδελφοί. Αμήν.

το κείμενο από την προς Γαλάτες επιστολή του Αποστόλου Παύλου που διαβάσαμε και ακούσαμε μας υπενθυμίζει ότι ο Απόστολος Παύλος ασχολήθηκε με τα θρησκευτικά σύμβολα και τους θρησκευτικούς συμβολισμούς που υπάρχουν στην Αγία Γραφή, όπως είναι η περιτομή, δείχνοντας την σχετική αξία τους. Τα θρησκευτικά σύμβολα, εξηγεί, έχουν αξία σχετική, όχι απόλυτη. Δηλαδή έχουν αξία καθώς οδηγούν σωστά στον δρόμο προς συνάντηση του αληθινού Θεού. Δεν επιτρέπεται όμως σε καμιά περίπτωση να αντικαθιστά το σύμβολο τη σχέση με τον αληθινό Θεό. Για τον Απόστολο Παύλο, όπως και για όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, κάθε θρησκευτικό σύμβολο και κάθε θρησκευτικό συμβολισμός είναι όρος. Όρος σημαίνει ορόσημο, δείκτη, που δείχνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Όρος δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός, αλλά παρουσιάζει την ορθή πορεία και την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθούμε όταν αναζητάμε τον αληθινό Θεό. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, το σύμβολο περιτομή, το οποίο είχε τη σημασία του κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, έπαψε να έχει σημασία από την στιγμή της παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού στον κόσμο. Από αυτή τη στιγμή αξία και σημασία έχει το σύμβολο Σταυρός του Χριστού. Γι' αυτό τονίζει, όσον με αφορά δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και προσθέτει, για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό, δεν έχουν πλέον καμιά σημασία τα θρησκευτικά σύμβολα, περιτομή και όχι περιτομή, διότι σημασία έχει η καινούργια ζωή που φέρνει ο Χριστός. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Κατ' ακολουθία, ο Απόστολος Παύλος στρέφει την προσοχή μας σε δύο μεγάλα και σπουδαία σύμβολα ορόσημα της χριστιανικής ζωής. Τον Σταυρό του Χριστού και την καινή, την καινούργια κτήση. Ο Σταυρός του Χριστού και οι καινοί κτήσεις είναι τα σύμβολα που δείχνουν τον σωστό δρόμο προς την σωτηρία και την λύτρωση του ανθρώπου. Δηλαδή προς την κοινωνία του Θεού. Τίθεται βεβαίως το ερώτημα, γιατί ο Σταυρός και όχι ένα άλλο σύμβολο. Απάντηση. Διότι επί του Σταυρού ο Θεάνθρωπος Χριστός αναμετρήθηκε με τον θάνατο και τον εξουδετέρωσε. Νίκησε τον θάνατο. Επί του Σταυρού ο Θεάνθρωπος Χριστός απέθανε και εν συνεχεία ετάφη. Όμως ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας. Ο Θεάνθρωπος Χριστός επί του Σταυρού έλυσε το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων, το πρόβλημα της φθοράς και του θανάτου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος δεν μιλάει γενικός και αορίστος περί ενός Σταυρού, αλλά μιλάει περί του Σταυρού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Εμή δε μη γέννητο καυχάστο, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Επομένως, όταν στην εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα αντικρίσουμε τον Σταυρό, αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε. Άλλωστε θα μας το υπενθυμίζει και ο ύμνος «Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομεν». Ο ύμνος αυτό συνάδει με τα δύο σύμβολα για τα οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Πρώτον το Σταυρό, δεύτερο την Καινή Χτίση. Η Ανάσταση ως ακολουθία της Σταύρωσης εισάγει στην καινή κτήση, την καινούργια εν Χριστώ αναγεννημένη ζωή. Πάντως, το θέμα των συμβόλων, όπως το θέτει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Αυριανής Θείας Λειτουργίας, αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, διότι παραμονεύει πάντοτε ο κίνδυνος του εκπεσμού στην συμβολολατρεία και την τυπολατρεία.
Στο πέρασμα των αιώνων, οι χριστιανοί, για να εκφράσουν την ουσία της πίστεώς τους, αξιοποίησαν την φιλοσοφία και τις καλές τέχνες και δημιούργησαν πολλά θαυμάσια σύμβολα, συμβάλλοντας έτσι και στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Βεβαίως, πρόθεσή τους δεν ήταν να δημιουργήσουν θρησκευτικό πολιτισμό. Πρόθεσή τους και σκοπός τους ήταν να αναζητήσουν τον Θεό και να ζήσουν χριστιανικά. Πίσω από το σχετικό αναζητούσαν το απόλυτο. Πίσω από το εφήμερο το οριστικό. Αναζητώντας λοιπόν τον Χριστό και την χριστιανική ζωή, δημιούργησαν ωραίες κοινότητες, καλλιέργησαν τα γράμματα, την τέχνη της αρχιτεκτονικής, της ποίησης, της μουσικής, της αγιογραφίας, της δραματουργίας, της αμφίεσης, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας. Ενδεικτικώς υπενθυμίζουμε αυτό το οποίο έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο. Είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς τα 3/4 της δυτικής τέχνης αν δεν ξέρει τα γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και τις ιστορίες των Αγίων. Ωστόσο, δεν είναι σωστό να ταυτίζουμε την ουσία του χριστιανισμού, δηλαδή τον Χριστό, με τα σύμβολα που δείχνουν προς την ουσία του χριστιανισμού, δηλαδή προς τον Χριστό. Αυτά τα σύμβολα οδηγούν σε ένα δρόμο, όπου ο Θεός κινείται προς τους ανθρώπους και οι άνθρωποι κινούνται προς τον Θεό. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα για να εξηγήσει το Ευαγγέλιο ενώπιον των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων και ενώπιον του Αρειοπάγου, χρησιμοποίησε ένα θρησκευτικό σύμβολο και μάλιστα ειδωλολατρικό. Είπε: «Βρήκα και ένα βωμό αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό, αυτόν τον οποίον εσείς ενώ τον αγνοείτε τον σέβεστε, εγώ τώρα σας τον κηρύττω. Εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό, όνουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν». Αυτό το περιστατικό, που είναι καταγεγραμμένο στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, δείχνει το πως ο Απόστολος Παύλος, ο θαυμάσιος αυτός χριστιανός και λειτουργός της Εκκλησίας, αξιοποιούσε τα θρησκευτικά σύμβολα, ακόμα και τα εξωχριστιανικά. Βεβαίως τούτο δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση πως τα χριστιανικά σύμβολα πρέπει να αντικαθίστανται με ευκολία. Η χρήση ενός ακατάλληλου συμβόλου, όπως η χρήση ενός ακατάλληλου οδοδείκτη, μπορεί να οδηγήσει σε παρεκτροπή και να επιφέρει ανεπανόρθωτη πνευματική βλάβη. Γι' αυτό και λέμε όχι στην εύκολη αντικατάσταση των χριστιανικών συμβόλων. Ο Απόστολος Παύλος επιμένει και τονίζει εύλογα ότι ο Σταυρός του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι αναντικατάστατο εκκλησιαστικό σύμβολο, το οποίο δείχνει τον δρόμο όπου κινείται ο Θεός προς τους ανθρώπους και οι άνθρωποι προς τον Θεό. Σύμβολο το οποίο καλεί τους ανθρώπους σε δράση. Εφόσον, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, στο χριστιανισμό ισχύει η καινή κτήσης, δηλαδή ισχύει η ανακαίνιση του κόσμου, κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να πιστεύει χριστιανικά καλείται σε δράση. Σφάλουν, κάνουν λάθος όσοι ισχυρίζονται ή νομίζουν πως ορθοδόξος εκκλησιαστικός χριστιανισμός υποτιμά την δραστηριότητα του ανθρώπου. Το προπατορικό αμάρτημα αφενός δεν εξαφανίζει τελείως τις δυνατότητες του ανθρώπου για την επιτέλυση του αγαθού, αφετέρου θεραπεύεται υπό του Κυρίου Ιησού Χριστού και του μυστηρίου του βαπτίσματος. Με την σταυροαναστάσιμη παρουσία του Θεανθρώπου Χριστού, ο χριστιανός άνθρωπος προσκαλείται να αναπτύξει δραστηριότητα, ούτως ώστε ο κόσμος όχι μόνο να μην καταστραφεί, αλλά να ξαναγίνει παράδεισος. Η νοσταλγία του παραδείσου δεν είναι νοσταλγία για φυγή από τον κόσμο. Αντιθέτως, είναι νοσταλγία για επάνωδο αυτού του κόσμου στο αρχαίο κάλος, στην παραδείσια ομορφιά.
ούτε όμως σημαίνει δράση. Δράση του ανθρώπου προς αξιοποίηση των δυνατοτήτων της φύσης για πραγματοποίηση του αγαθού. Με μια μεγάλη διαφορά. Ο χριστιανός άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα είναι, δεν δέχεται την βία, ούτε το μίσος, ως μέσα για την πραγμάτωση μιας τέλειας ζωής. Ο δραστήριος χριστιανός πιστός πρέπει να φέρνει τον καρπό της δράσης του και αυτός ο καρπός πρέπει, όπως πάλι λέει ο Απόστολος, να είναι ειρήνη και έλεος. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος. Εν κατακλείδη, ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί, αμήν». Τα λόγια αυτά είναι περί της ενέργειας του Θεού επί της εσωτερικής κατάστασης του ανθρώπου. Προσεγγίζοντας την εσωτερική πνευματική δομή του κάθε ανθρώπου, παρατηρούμε τα εξής. Το επιθυμητικό είναι η πηγή των επιθυμιών. Το θυμικό είναι πηγή των συναισθημάτων, φόβου, χαράς, λύπης κλπ. Το λογιστικό είναι η πηγή της νόησης και της σκέψης. Για να υπάρξει δράση επ' αγαθό, αυτές οι τρεις πηγές πρέπει να εξισορροπούν με την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εν εναντία περιπτώσει, ο άνθρωπος γίνεται ανισόρροπος, αδύναμος να πράξει το αγαθό. Με την χάρη του Θεανθρώπου Χριστού, ο πιστός άνθρωπος καθίσταται ικανός να εξισορροπεί επιθυμίες, συναισθήματα, σκέψεις. Δηλαδή αποκτά θέληση ισχυρή και έτσι γίνεται δραστήριος, δημιουργικός. Η χάρις είναι η ενέργεια του Θεανθρώπου Χριστού, της οποίας καλούμεθα να μετάσχουμε. Η χάρις του Θεανθρώπου Χριστού δημιουργεί τα χαρίσματα, τα οποία προσκαλούμεθα να αξιοποιούμε.

Είναι γνωστό πως το χριστιανικό Ευαγγέλιο κατά την διαμόρφωσή του εισήλθε πρώτα-πρώτα στον ελληνικό κόσμο και συνάντησε το ερώτημα περί της αλήθειας και περί της ερμηνείας. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο θα αναγνωστεί αύριο στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, το έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με ελληνικές λέξεις και φιλοσοφικές ελληνικές έννοιες. Και μας υπενθυμίζει τα εξής. «Το καιρό εκείνο, είπε ο Κύριος, ουδής αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημείο εκ του ουρανού καταβάσω, Υιός του ανθρώπου, ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήν εδί των Υιών του ανθρώπου. Ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ού γάρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Φίλες, φίλοι, όπως καταλαβαίνουμε, το Ευαγγέλιο της Αυριανής Θείας Λειτουργίας επαναφέρει στην επικαιρότητα το θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου από τον μηδενισμό. Μας υπενθυμίζει πως ο Θεάνθρωπος Χριστός υπέστη και σταυρό και θάνατο για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ή να πάσο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε. Στην εποχή μας, εποχή της παγκοσμιοποίησης, το ανθρώπινο γένος, αλλά και κάθε συγκεκριμένος άνθρωπος, αισθάνεται μηδαμινότητα και απειλή εκμηδένισης. Ακούει να του υπόσχονται ελευθερία και ευημερία, αλλά βιώνει φόβο, τρόμο, θάνατο. Είναι το βίωμα όπου οδηγεί στην κατάθλιψη. Προς αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, το Ευαγγέλιο δείχνει τον Θεάνθρωπο Χριστό, ο οποίος υψώθηκε επί του Σταυρού. Ο μετέχων της λυτρωτικής ενέργειας του εσταυρωμένου Χριστού άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, αφενός υπερβαίνει την ασημαντότητα που τον απειλεί ως πνευματικός θάνατος, αφετέρου υπερβαίνει την απειλή του ολοκληρωτικού μηδενισμού. Διότι δεν ήλθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος. Ούγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δηλαδή ο Χριστός δεν φέρνει καταδίκη και θάνατο, φέρνει λύτρωση και ζωή. Πολύ ωραία λέει ο εκκλησιαστικός ύμνος: «Ο Σταυρός σου Κύριε, ζωή και ανάσταση υπάρχει το λαό σου». Συνακολούθως το Ευαγγέλιο προτείνει, όπως προς αντιμετώπιση του μηδενισμού και του αισθήματος μηδαμινότητας, να στρέφουμε την ύπαρξή μας, όλο μας τον εαυτό, προς τον εσταυρωμένο Χριστό. Το βίωμα το οποίο δημιουργεί ο Σταυρός του Υιού του Θεού κάνει τον άνθρωπο να ενδιαφέρεται για την ζωή, την ελευθερία, την δημοκρατία, την ειρήνη, την εργασία, την ευγένεια, την άμυλα, την ανθρωπιά και πέραν αυτών για την ποιότητα ζωής, για την διερεύνηση του ορίζοντα ζωής, την έξοδο από την μικροαστική νοοτροπία, να ενδιαφέρεται ακόμα για την αυτογνωσία, την αναζήτηση του βάθους της ύπαρξης και την συνάντηση με όλες τις πανανθρώπινες αλήθειες και τα κορυφαία πνευματικά γεγονότα της ιστορίας. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ζούμε σε συνθήκες μεγάλης κρίσης. Γι' αυτό αξίζει να προσέξουμε ότι τα δύο κείμενα εκ της Καινής Διαθήκης που θα αναγνωστούν αύριο στην Θεία Λειτουργία μεταφέρουν τη βεβαιότητα των πρώτων χριστιανών πως ο Θεός κινείται προς τους ανθρώπους με απέραντη αγάπη για να καταργήσει την φθορά, την διαφθορά και τον θάνατο και να προκαλέσει αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη, κίνημα αναγέννησης.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Στον Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας, στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε εν Χριστώ, αδελφοί. Χαίρετε όπου γης, στο διαδίκτυο, στην Κύπρο μας, στην Ευρώπη, βόρειο και νότιο, στη Μεσόγειο, στα παράλια της Μεσογείου, στην Κωνσταντινούπολη, στις άλλες πόλεις, όπου υπάρχει το ελληνικό στοιχείο, στην Αλεξάνδρεια, όπου υπάρχουν Έλληνες και μας ακούνε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ουρανό, μια και το σημερινό Ευαγγέλιο μιλάει για τον ουρανό και λέει ότι κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου ον εν το ουρανό. Ιωάννης 3 κεφάλαιο. Κανείς λοιπόν λέει δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου που πάντοτε είναι στον ουρανό. Ένας που δεν πιστεύει τα λόγια του Ευαγγελίου θα γελάσει και θα πει «Μα εδώ βλέπουμε τόσους ανθρώπους να ανεβαίνουν στον ουρανό, οι αστροναύτες, στα παλιά χρόνια ο Ίκαρος που κόλλησε φτερούγες στις πλάτες του και προσπάθησε να πετάξει στον ουρανό και λένε πως κατόρθωσε να πετάξει ένα μικρό διάστημα, αλλά μετά ο καυτερός μεσογειακός ήλιος έλειωσε τα φτερά του, το κερί μάλλον που ήταν κολλημένες οι φτερούγες του». Και ο Ίκαρος, ο δυστυχής νέος, έπεσε και πνίγηκε μες στη θάλασσα και από τότε πήρε το όνομά του η θάλασσα εκείνη και ονομάζεται Ικάριον Πέλαγος. Αυτό ίσως είναι ένα παραμύθι που φανερώνει τον πόθο του ανθρώπου να φτάσει μια μέρα στον ουρανό. Αλλά αυτό το παραμύθι έγινε στις μέρες μας πραγματικότητα, θα μας πει κάποιος, διότι ο άνθρωπος κατάφερε να πετάξει και να πάει μέχρι το φεγγάρι και λίγο πιο μακριά. Αλλά άραγε αυτό τον ουρανό εννοεί το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης, ο υψηπετής αητός? Εννοεί ουρανό εκείνον που οι αστροναύτες έχουν επισκεφτεί? Κάποτε λέει ο Γκαγκάριν, όταν γύρισε από το διάστημα, είπε σε μια αίθουσα μαθητών, μικρών παιδιών, «Παιδιά, εκεί που πήγα, στον ουρανό, δεν είδα το Θεό». Και τότε ένας μικρός του είπε, «Κύριε Γκαγκάριν, δεν τον είδατε το Θεό, γιατί ο Θεός δεν είναι εδώ κοντά, όπως νομίζετε, είναι πολύ μακριά από μας. Αν πάτε πολύ μακριά μέσα στο διάστημα, μέχρι το τέλος αυτού του σύμπαντος, θα τον δείτε». Και πολλά άλλα έχουν πει. Ένας άλλος είπε στον Γκαγκάρι, του λέει, «Αφού εσύ ούτως ή άλλως δεν πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, γιατί κοίταγες να τον δεις? Ένας που είναι βέβαιος ότι δεν υπάρχει κάτι, δεν ψάχνει να το βρει. Άρα», του λέει, «και εσύ κάτι κάπου ψάχνεσαι, θέλεις και εσύ να βρεις το Θεό». Υπάρχουν λοιπόν τολμηροί αστροναύτες που θέλουν να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται και λένε ότι ο ουρανός πατήθηκε και λένε ότι όλα θα υπαταχθούν στην επιστήμη. Γιατί μας λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό? Αυτά θα πει ένας άπιστος αν ακούσει το σημερινό Ευαγγέλιο. Κι όμως τα λόγια του Ευαγγελίου και σήμερα και αύριο και ύστερα από 100 και 1000 χρόνια θα είναι ίδια και απαράλλαχτα και δεν θα χάσουν ποτέ την αξία τους, γιατί είναι διατυπωμένα από το Πνεύμα του Θεού, από την αλήθεια του Θεού. Είναι αληθινά, όσο αληθινά ήταν όταν τα προείπε ο Κύριός μας, ο Χριστός. Κανείς λοιπόν δεν ανέβηκε στον ουρανό εκτός από τον Υιό του ανθρώπου. Για να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, τα λόγια αυτά σε βάθος, πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο ουρανός που μας μιλάει ο Χριστός. Είναι ένας υλικός ουρανός ή ένα πνευματικό σύμπαν? Όταν βασιλέψει ο ήλιος στα δικά μας τα μέρη, εδώ στη γη, και απλωθεί σκοτάδι, τότε σιγά σιγά αργοφαίνονται τα αστέρια. Και επειδή βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση, πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, μας φαίνονται μικρά, σαν μικρά κεράκια, καντιλάκια, που ρίχνουν το φως τους μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Από όλα αυτά τα άστρα, ένα μας φαίνεται μεγαλύτερο, το φεγγάρι. Γιατί? Όχι επειδή είναι πιο μεγάλο από τα άλλα, αλλά είναι πολύ κοντά στη γη. Αν και το φεγγάρι ήταν μακριά, όπως τα άλλα άστρα, δεν θα φαινόταν καθόλου και θα έπρεπε να μπούμε σε αστεροσκοπείο με τηλεσκόπιο για να μπορέσουμε να δούμε αυτό το δορυφόρο της γης. Λένε πως το ανθρώπινο μάτι μετράει περίπου στις 5-6 χιλιάδες άστρα. Οι ναυτικοί που ταξιδεύουν τα μαύρα πέλαγα τις νύχτες βλέπουν τον ουρανό γεμάτο αστέρια και βλέπουν ανάμεσά τους και έναν που είναι λαμπερός και δυνατός αστέρας και λέγεται Πολικός. Αυτόν τον Πολικό αστέρα έχουν σαν οδηγό τους στα ταξίδια. Επειδή αυτό το αστέρι είναι τόσο μακριά και τόσο δυνατό που φαίνεται σαν να μην αλλάζει θέση αλλά να μένει πάντα στο ίδιο σημείο και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Αλλά και τα τηλεσκόπια που είναι εφοδιασμένα τα μεγάλα αστεροσκοπία δείχνουν πολλά αστέρια, αμέτρητα, δηλαδή εκατομμύρια. Και όσο πιο μεγάλα τηλεσκόπια παίρνουμε, τόσο περισσότερα αστέρια ανακαλύπτουμε. Φοβερό το θέαμα του ουρανού. Μένει εκστατικός κανείς απέναντι σε αυτό το θέαμα. Όσο μπορεί κανείς να μετρήσει τις σταλαγματιές που έχει μια θάλασσα, άλλο τόσο μπορεί να μετρήσει και τα άστρα του ουρανού. Αλλά αυτά τα μακρινά αστέρια που τρέχει τόσο γρήγορα το φως τους για να φτάσει σε μας, απέχουν χρόνια φωτός, δηλαδή το φως ταξιδεύει χρόνια για να φτάσει στο μάτι μας. Επομένως πολλά από αυτά ίσως δεν υπάρχουν, αλλά το φως τους ακόμα έρχεται στη γη. Για να φτάσει εκεί κανείς πρέπει να μπει νέο στο διαστημόπλιο, να ασπρίσουν τα μαλλιά του, να γίνει γέρος, να πεθάνει μέσα στο διαστημόπλιο και ακόμα αυτό να συνεχίζει το ταξίδι του. Επομένως, το ότι πήγαμε στο φεγγάρι είναι σαν να πήγαμε εδώ στη γειτονιά μας. Καλά έλεγε ο μικρός λοιπόν ότι πολύ κοντά ήταν, κύριε Γκαγκάριν, αυτός ο περίπατος. Υπάρχει τεράστιος ουρανός που δεν τον φτάσαμε. Είναι σαν να θέλουμε να πάμε στη Γερμανία και μόλις βγήκαμε στη βεράντα του σπιτιού μας. Αλλά υπάρχει μόνο υλικός ουρανός. Πέρα από το φεγγάρι, πέρα από τον ήλιο, πέρα από τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων άστρων, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Στο ερώτημα αυτό η επιστήμη σιωπά. Σιωπά και δεν δίνει απάντηση. Γιατί η επιστήμη ερευνά μόνο τα υλικά πράγματα. Μόνο εκείνα που βλέπει και αγγίζει με τα μάτια ή με τα επιστημονικά όργανα που διαθέτει. Αλλά αν η επιστήμη δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, τι υπάρχει μετά τα άστρα, το απαντάει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, που είναι αληθινός, δυνατός και αιώνιος. Αυτός που υπάρχει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας βεβαιώνει ότι πέρα από τον κτιστό υλικό ουρανό υπάρχει κι άλλος ουρανός. Αυτός που υπενήσεται ο Απόστολος Παύλος ότι βρέθηκε. Ο ουρανός αυτός είναι πραγματικός, όσο πραγματικός είναι και ο άλλος ουρανός. Είναι ένας ουρανός εκατομμύρια φορές πιο ωραίος από τον ουρατό, ορατό ουρανό. Ουρανός ο οποίος δεν πρόκειται να καταστραφεί ποτέ, γιατί αυτόν τον ουρανό που βλέπουμε εμείς, ο Θεός θα τον αλλάξει. Όπως αλλάζει ένα παλιό ένδυμα ο ράφτης και το κάνει καινούριο, έτσι θα αλλάξει και ο Θεός τον ουρανό. Αναπαλαιωθήσετε, λέει. Αν στον υλικό κόσμο λάμπει ο ήλιος, στον πνευματικό εκείνο ουρανό λάμπει ένας άλλος ήλιος, ο ήλιος της Τρισιλίου Θεότητος. Λάμπει δηλαδή ο Πατέρας ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τον ήλιο αυτόν, το δικό μας, δεν μπορούμε να το δούμε καν με τα μάτια μας όταν μεσουρανεί. Και πώς έχουμε αξίωση να δούμε το Θεό, εμείς οι κοινοί θνητοί. Ο Θεός, ο εν τριάδη Θεός, σαν ήλιος λάμπει στον πνευματικό ουρανό. Σελήνη που σκορπάει το γλυκό της φως γύρω-γύρω, εκεί είναι η Παναγία μας. Αστέρια φωτεινά και λαμπερά, μικρή ύλη, κοντά σε ένα μεγάλο, είναι οι Άγιοι, άνδρες και γυναίκες, πατέρες και μητέρες της Εκκλησίας, που έζησαν στη γη με πίστη και αγνότητα και αγίασαν. Άλλωστε το λέει ο ίδιος ο Κύριος, ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν ήλιοι στη βασιλεία των ουρανών. Αστέρια σε αυτό το στερέωμα επίσης και πρώτου μεγέθους μάλιστα είναι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Όλα αυτά τα πνεύματα αποτελούν με ένα λόγο το πνευματικό στερέωμα. Σε αυτόν τον ουρανό μένει ο Χριστός. Από αυτόν τον ουρανό, που είναι πιο μακριά και πιο έξω από το δικό μας, ήρθε εδώ στη γη. Αλλά είναι και ανάμεσά μας, είναι και πανταχού παρών ως Θεός. Σε αυτόν τον ουρανό και πάλι επέστρεψε ως τέλειος άνθρωπος μετά την ημέρα της αναλήψεώς του. Σε αυτόν μένει πάντοτε ως Θεάνθρωπος Ιησούς δίπλα στο Θεό Πατέρα. Από αυτόν τον ουρανό θα έλθει πάλι ως κριτής για να μας κρίνει, να κρίνει την ανθρωπότητα. Σε αυτόν τον ουρανό που τον περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σαν τρίτο ουρανό, ανέβηκε ζωντανός ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρουμε, λέει, αν με το σώμα του ή δίχως το σώμα του. Και έζησε εκεί λίγες στιγμές. Και όταν γύρισε στη γη, η γλώσσα του ήταν αδύνατο να τα περιγράψει και το αυτί του ήταν αδύνατο να ακούσει πράγματα όπως άκουσε εκεί. Δεν μπόρεσε λοιπόν, αδυνατούσε όλο το είναι του Παύλου να περιγράψει αυτά τα ωραία πράγματα, τα καταπληκτικά, τα αφάνταστα που είδε σε εκείνον τον ουρανό. Πρώτον ουρανό, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ονομάζουν αυτόν τον ουρανό που είναι δίπλα, δηλαδή το ηλιακό μας σύστημα. Δεύτερο ουρανό ονομάζουν μέχρι τις παρυφές του ηλιακού συστήματος, των μεγάλων συστημάτων, δηλαδή το τέλος του σύμπαντος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ο τρίτος ουρανός που είναι πνευματικός και όπως είπαμε απερίγραπτος, καταπληκτικά και αφάνταστα ωραίος. Εκεί λοιπόν καλούμεθα εμείς, αγαπητοί αδελφοί, να στρέψουμε την προσοχή μας. Αυτός ο ουρανός, ο πνευματικός, είναι η πατρίδα μας. Εκεί θα μείνουμε αιωνίως κάποτε. Εκεί άλλωστε ζουν και οι αγαπημένοι μας. Εκεί πρόκειται να ζήσουμε κι εμείς. Αν βέβαια ζήσουμε και πολιτευθούμε εδώ, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αδελφοί, μας λέει η Εκκλησία, άνω σχόμεν τας καρδίας. Στον ουρανό το πνευματικό βρίσκονται οι καρδιές μας. Αυτά τα είπαμε σαν εισαγωγή για το σημερινό Ευαγγέλιο, που δεν είναι άλλο από το Ευαγγέλιο που λέγεται πρώτης υψώσεως και είναι το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου στο στίχο 13 και 17. Ας ακούσουμε λοιπόν το αρχαίο κείμενο και κατόπιν τη μετάφρασή του και τέλος τον σχολιασμό από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αρχαίο κείμενο. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκε εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.

Ας δούμε τώρα και τη μετάφραση του κομματιού αυτού του Ευαγγελίου που είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Είπε ο Κύριος, «Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε το Υιό Του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού».

Κυριακή, πρώτη ύψωσεως λοιπόν. Σήμερα θα το σχολιάσουμε με τη βοήθεια ενός επισκόπου, του Αγίου Θεοφάνους Επισκόπου Ταυρομενίας και Κεραμαίος. Αυτός έγραψε ένα υπέροχο κείμενο για αυτή την ομιλία της ύψωσεως του Σταυρού. Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θεοφιλεστάτη συνάθρηση, ας γιορτάσουμε τα προεόρτια της ανυψώσεως του ζωοφόρου μας Σταυρού. Αντυχή στην ακοή μου η θεσπέσια φωνή του Ευαγγελίου, η οποία προσφωνεί τον σταυρικόν θάνατο, το σταυρικό μυστήριο, θέτοντας ως υπόδειγμα το χάλκινο φίδι που είχε κρεμάσει στο ξύλο ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες στην έρημο. Και μου γίνονται τα αναγνώσματα αυτά προμηνύματα και προκηρύγματα της προσκυνήσεως του ζωοποιού Σταυρού. Ας στρέψουμε λοιπόν, αδελφοί, προσεκτικά το βλέμμα μας στα ολόφωτα λόγια του Ευαγγελίου, χρησιμοποιώντας αυτά ως προπομπή του βασιλικού σκύπτρου. Είπε ο Κύριος, ουδείς αναβέβηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον, εν το ουρανό. Καλόν είναι να τα πει αυτά. Πράγματι, η ευαγγελική αυτή περικοπή, αποβλέποντας το σκοπό της ημέρας, αποσιώπησε αυτό που είχε προηγηθεί. Τότε λοιπόν που ήλθε προς τον Κύριον ο νυκτερινός εκείνος μαθητής, καταλαβαίνεις βεβαίως ότι εννοώ το Φαρισαίο Νικόδημο και τότε είναι δίδασκε ο σωτήρας μας για την άνωθεν γέννησή του. Και εκείνος, επειδή ο νους του ακόμη κατήχετο από την Ιουδαϊκή παχύτητα, εσύρθε αυτομάτως στο χώρο της μήτρας, φανταζόμενος γέννηση σαρκικήν. Όταν λοιπόν ο Κύριος τον είδε να μην ακολουθεί στο ύψος του δόγματος αυτού, του λέει, ουδείς αναβέβηκε στον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Σένα, του λέγει, εσύ μεν Νικόδημε, είσαι ανεπίδεκτος ουρανίου μυσταγωγίας και προσπαθείς να βρεις κάποια εξήγηση ανθρώπινη, αλλά ουδείς ανέβηκε στον ουρανό, ώστε να ταμοιηθεί αυτά εκεί, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Εκτός από αυτόν ο οποίος κατέβει από τον ουρανό και δογματίζει τα εκεί τρανός, αυτός ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό, ο οποίος πάντα ευρίσκεται στον ουρανό. Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, εφόσον όταν τα έλεγε αυτά δεν είχε ακόμα αναχωρήσει προς τους ουρανούς με το πρόσλημα, όπως τότε μετά την αναβίωσή του από τον κόσμο των νεκρών, μα εμπόδισε τη Θεοφόρο Μαγδαληνή να τον αγγίξει και αποστέλλοντάς την προς τους Αποστόλους της έλεγε, «Ούπο γάρ αναβέβηκα προς τον Πατέρα μου». Στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννη τα ακούμε αυτά. Πώς λοιπόν τώρα λέει εδώ ότι κανείς δεν έχει ανεβεί στον ουρανό, εκτός από εκείνο τον ίδιο, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό στη γη? Εδώ φαίνεται το δόγμα της αρήτου ενώσεως του Θεού Λόγου με μας, ότι οι δύο φύσεις ενώθηκαν ασυγχύτως σε μία υπόσταση και η μία μετέλαβε της άλλης, ώστε οι ιδιότητες της μίας φύσεως να κοινοποιηθούν με της άλλης. Όταν λοιπόν ακούς ουδείς αναβέβηκε στον ουρανόν ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ενόησε τη θεότητα του λόγου. Γι' αυτό και πρόσθεσε ο Ον εν το ουρανό. Είναι πράγματι αφέλεια εδώ να εννοήσουμε τη σάρκα, ότι ήταν και στον ουρανό και συζητούσε με τον Νικόδημο, τη στιγμή που έχει τρεις διαστάσεις και περιορίζεται σε έναν τόπο. Ενώ
Το αναμφισβήτητα θεοσεβές είναι να πιστεύουμε ότι εδώ πρόκειται για την υπεράρχιο θεότητα, η οποία βρίσκεται ολικώς μέσα στο παν και πάνω από το παν. Όμως το ου που αναβέβηκα προς τον πατέρα μου που ελέχθη στη Μυροφόρο εδήλωνε τη σωματική ανάβαση. Στη συνέχεια λοιπόν προλέγει περί του πάθους και του σταυρού. Λέει δηλαδή: «Όσπερ Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω ύψωθιν ερή των ιών του ανθρώπου». Είναι νομίζω σαφής για τους περισσότερους η ιστορία για την οποία κάνει λόγο εδώ. Αλλά για να γίνει πιο εύληπτος για μας αυτή η θεωρία, θα προσπαθήσω με συντομία να την ερμηνεύσω το κατά δύναμη και με λίγα λόγια.

Τότε που ο Ισραηλιτικός λαός οδηγείτο από το Μωυσή διαμέσου της ερήμου, επειδή η δουλοπρεπή σιδονή τους τους διήγειρε την επιθυμία της γαστρεμαργίας και ονειροπολούσαν τον Αιγυπτιακό χορτασμό, όπως οι ατακτινέοι, όπως αυτοί παιδαγωγούνται με σφοδρότερες μάστιγες, τους επετέθηκαν όφης έρποντας μέσα στο στρατόπεδο, οι οποίοι έχειναν θανατηφόρο δηλητήριο σ' όσους επλήγωναν με τα δόντια τους. Καθώς δε ο Μωυσής τους έβλεπε να υποκύπτουν ο ένας μετά τον άλλον από τα βαγκώματα των θηρίων, κατόπιν θεία συμβουλής κατασκεύασε ένα χάλκινο ομοίωμα φιδιού και έτσι εξουδετέρωσε τη δύναμη των αληθινών όφεων. Και αφού εκρέμασε σε ένα ύψωμα το χάλκινο όφι, ώστε να βλέπετε από όλους στο στρατόπεδο, σταμάτησε με αυτόν τον τρόπο τον αφανισμό του λαού από τα θηρία αυτά. Πράγματι, όποιος προσέβλεπε στην εικόνα του όφεως, δεν εφοβείτο καθόλου το δείγμα του αληθινού φιδιού, διότι με κάποια μυστική αντίδραση η θέα του όφεως εξουδετέρωνε το δηλητήριο. Το ότι ο χαλκόχητος αυτός όφης ήτανε τύπος του ιδίου του Χριστού, το κηρύσσει ο Κύριος σαφώς το Ευαγγέλιο. Και ας μην ταράζει αυτό τους φιλόχριστους, δηλαδή η συσχέτιση του μυστηρίου με το αποκριστικό αυτό ζώο. Εάν ο πατέρας της αμαρτίας ονομάστηκε από την Αγία Γραφή Όφης, Σατανάς, και εκείνος που γεννήθηκε από τον Όφη, η αμαρτία δηλαδή, οπωσδήποτε είναι Όφης, συνώνυμος με αυτόν που την γέννησε. Και μάλιστα, ο Απόστολος μαρτυρεί ότι ο Κύριος έγινε προς χάριν μας αμαρτία, αφού ανέλαβε την αμαρτωλή φύση μας. Τον γάρ αμαρτίαν λέγει «Μη ποιήσαντα, υπερημών αμαρτίαν επίησεν». Προσαρμόζεται άρα κατά αναλογία στον Κύριο το ένιγμα. Πράγματι, επειδή οι πονηροί όφης διασκορπίστησαν έρποντας σε όλο το ανθρώπινο γένος και θανάτωσαν με τις αμοιχές της αμαρτίας τη φύση μας, γι' αυτό το λόγο ο Θεός υποδίεται το ομοίωμα της αμαρτίας, εν ομοίωμα της σαρκός αμαρτίας, όπως λέγει ο Θεοβάμων Παύλος. Έγινε δηλαδή αυτός ομοίωμα της αμαρτίας για μας. Κι έτσι ο άνθρωπος ελευθερώνεται από την αμαρτία διαμέσου εκείνου, ο οποίος έλαβε, όπως είπαμε, τη μορφή της αμαρτίας και ήλθε κοντά μας, οι οποίοι είχαμε παραδοθεί στον Όφη. Δι' αυτού ο μεν θάνατος που προξενείται από τα δαγκώματα εμποδίζεται, οι δε Όφης αφανίζονται με το πάθος του Σταυρού. Και έχει μεν καταργηθεί ο θάνατος που προέρχεται από τους όφης, η ασέβεια δηλαδή. Δεν έχουμε όμως σταματημό στα δαγκώματα. Δεν έχουν πάυσει τα δείγματα. Διότι η επιθυμία που ενυπάρχει στη σάρκα κατά του πνεύματος δεν έχει εξαφανιστεί τελείως. Και στους εναρέτους μάλιστα ενεργούνται πολλές φορές τα δαγκώματα αυτά της επιθυμίας, δηλαδή η δύναμη της σαρκός. Εκείνος όμως που βλέπει προς αυτόν, ο οποίος υψώθη στο ξύλο, αποθεί το πάθος και εξουδετερώνει το δηλητήριο με το φόβο του Θεού, σαν με κάποιο φάρμακο. Το να βλέπει κανείς προς το Σταυρό είναι αυτό να γίνει σε όλο του το βιός ως νεκρός για τον κόσμο. Είναι ίδιο με αυτό δηλαδή, ως νεκρός για τον κόσμο και σταυρωμένος, να μένει ακίνητος από κάθε αμαρτία και να καθυλώνει το σαρκικό του φρόνημα με το φόβο του Θεού, κατά πως το λέει και ο ψαλμωδός, ύλος. Ύλος που θα καθυλώσει τη σάρκα πρέπει να είναι η εγκράτεια, δηλαδή καρφή που θα την καρφώσει επάνω στο σταυρό.

Ότι ο όφης, το φίδι δηλαδή, είναι σύμβολο του μυστηρίου του Σταυρού, φαίνεται και από μια άλλη ιστορία. Όταν ο Μωυσής απεστέλετο από το Θεό να εξαγάγει τον Ισραήλ, ο οποίος υπηρετούσε στους Αιγυπτίους, λέγει προς τον Θεόν: «Εάν ου πιστεύσους εις μη, ουδέης ακούσους εις της φωνής μου, τι ερώ προς αυτούς?» Είπε δηλαδή ο Μωυσής: «Αν δεν με πιστέψουν, Κύριε, σε αυτά που λες εσύ να τους πω, τότε τι θα κάνω, τι θα τους πω?» Και ο Θεός του είπε: «Τι του το εστί το εν τη χειρί σου, τι πράγμα είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου?» Και ο Μωυσής απάντησε: «Ράβδος». Και του είπε ο Θεός: «Ρίχτη τη ράβδο πάνω στη γη». Και την έριξε. Και η ράβδος εγένετο όφης. Και τότε είπε ο Κύριος στο Μωυσή: «Έκτινον τη χείρα σου και επιλαβού της κέρκου». Κέρκος είναι η ουρά. «Άπλωσε το χέρι σου και πιάσε από την ουρά το φίδι». Και αμέσως έγινε το ράβδος στο χέρι αυτού. Πρόσεξε αγαπητέ μου ακριβώς εδώ, ότι ο αληθώς καταφύσιν Υιός του Θεού είναι σαν κάποια ράβδος του Πατρός. Διότι ράβδος, ως γνωστόν, είναι σημείον της βασιλείας και της δυνάμεως, είναι το σκύπτρο του βασιλέως. Και μάλιστα ο Δαβίδ μας λέει: «Ράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου». Όταν όμως αυτή την έριξε δια της ενανθρωπίσεως και την περιέβαλε με σώμα γήινο, τότε έλαβε τη μορφή των πονηριών μας. Έγινε ο Φιοειδής, δηλαδή σύμβολο, και την σύμβολο της πονηρίας, που είναι ο όφης Σατανάς. Και όπως το ραβδί του Μωυσή, όταν εθυριώθηκε, κατέφαγε τις ράβδους με τις οποίες οι Αιγύπτιοι μάγοι έκαναν τις γοητείες τους, και έπειτα πάλι όταν την ξαναπήρε στα χέρια του Μωυσής έγινε αυτό που ήταν πριν, έτσι και η ράβδος του Θεού και Πατρός, που είναι ο Υιός, με την οποία ράβδο εξουσιάζει τα πάντα, έγινε καθομοίωση δική μας με σκοπό να εξαφανίσει τους νοητούς όφης, ώστε να μην είναι πλέον τα δαιμόνια θεοί των εθνών. Ω θεϊκή σοφία! Όταν λοιπόν έφερες πέρα στην οικονομία, επανήλθες στον ουρανό σαν το χέρι του Πατρός και έγινε πάλι ράβδος ευθύτητος και βασιλείας. Έχει καθίσει δε εκ δεξιών του γεννήτωρος και μάλιστα με τη σάρκα του. Αλλά και με άλλο τρόπο ο όφης εικονίζει το σωτήρα. Όπως ακριβώς εκείνος εφαίνεται όπως είναι όφης, στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν, έτσι και ο Κύριος αμαρτία ούκα ποίησε. 1 Πέτρου επιστολή. Και δεν ήταν δίκαιο να λάβει ο καταφύσιν αγαθός πείρα του κακού. Όμως τους φαύλους εφαίνεται ο αμαρτωλός ο Ιησούς. Πράγματι στον τυφλό που θεράπευσε ο Κύριος έλεγαν: «Δώς δόξαν το Θεό», το έλεγαν οι Φαρισαίοι. «Ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Άρα και σε άλλες περιπτώσεις τον ονόμαζαν φάγο και εινοπότη, φαγά και πότη κρασιού. Τον ονόμαζαν έτσι με τα απίλωτα και αμαρτωλά στόματά τους. Και με άλλο τρόπο όμως ο Σωτήρας παρομοιάζεται με τον όφη, διότι ο όφης έχει όχι μόνο θανατηφόρο δηλητήριο, αλλά και ειδικό φάρμακο, το οποίο εξουδετερώνει το θανατηφόρο δηλητήριο. Γι' αυτό και οι γιατροί παλαιότερα από τις σάρκες των όφεων κατασκευάζαν το αντίδοτο για εκείνους οι οποίοι είχαν δαγκωθεί και πληγωθεί από όφης. Έτσι και ο Λόγος του Θεού κατασκεύασε από τη θνητή φύση του Αδάμ το σώμα του, το οποίο κατήργησε τον θάνατο. Ο θεολόγος Γρηγόριος, Άγιος της Εκκλησίας κορυφαίος,
Λέγει, μάλιστα, ότι ο Όφης πρέπει να ληφθεί όχι ως τύπος του Κυρίου, αλλά ως αντίτυπος. Λέγει δηλαδή, ο χαλκούς Όφης κρεμάται κατά των όφεων που δαγκώνουν, όχι ως τύπος του υπέρ ημών παθόντος, αλλά ως αντίτυπος. Επειδή εκείνος μεν ο χαλκούς Όφης, εξουδετερώντας το δηλητήριο των ομοειδών του όφεων, έσωζε τους αλλοτριοειδείς, δηλαδή τους ανθρώπους, ο δε σωτήρ ημών, όταν υψώθη στο σταυρό, κατεξέσχισε την ισχύ των αλλοτρίων δαιμόνων, τους οικείους και ομοειδείς του ανθρώπου, τους ανθρώπους, και τους έσωσε. Ευλόγως λοιπόν ο Άγιος Πατέρας λέγει ότι εκλαμβάνεται ως αντίτυπος. Σύμφωνα δε με το σοφότατο Μάξιμο, ο κρεμάμενος Όφης ήταν σύμβολο του θανάτου, του οποίου ο Όφης είχε γίνει πρόξενος. Και το τρόπαιο επάνω στο οποίο ανυψώθηκε εικόνιζε το σταυρό. Η δε προς αυτόν θέα των πληγωμένων από τα δείγματα είναι η ομολογία των πιστευόντων, αυτών που αντικρίζουν δηλαδή το σταυρό και περιμένουν από αυτόν λύτρωση. Όποιος λοιπόν ομολογεί θεοπρεπώς το θάνατο του Χριστού, έχει ζωή αιώνιο. Ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Το υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου έχει εδώ διπλή έννοια. Αφενός με την καθήλωσή του σε ξύλο υψηλό, την οποία κατεδέχθη προς χάρη μας, διότι έπρεπε αφού αγιάστηκε η γη από τα άχραντα πόδια του με το βάδισμα και η θάλασσα με την πορεία του πάνω στα κύματα, να αγιαστεί και ο αέρας με την ανύψωσή του στο σταυρό. Αφετέρου όμως δηλώνει τη δόξα. Τη δόξα με την οποία δοξάστηκε ανθρωπίνος δια του σταυρού. Διότι ενώ εφάνει ότι κατεκρίθη, με αυτόν κατακρίνει τον κοσμοκράτορα διάβολο, αφού απεδείχθη ανώτερος από τα πάθη στα οποία είχαν υποδουλωθεί οι ανθρωπόδεις, είχε υποδουλωθεί δηλαδή ο άνθρωπος, στα πάθη της λύπης και της ειδονής. Από αυτά, την μεν ειδονή ενίκησε επάνω στο όρος, επειδή ούτε μετέβαλε τους λίθους σε άρτους, ούτε στις άλλες συμβουλές του πειραστού επίστη, από δε την λύπη εφάνει ανώτερος, ιδίως κατά τον καιρό του πάθους. Τότε που

Ποια ήταν λοιπόν η άμυνα κατά των δραστών? Πάτερ, συγχώρεσον αυτής, ουγαρίδαση τυπιούσιν. Αυτή ήταν η άμυνα του Κυρίου. Να πει πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Λουκάς, ΚΓ, 34. Έτσι, αφού νίκησε και τη λύπη και τη μακροθυμία, καταστρατηγεί τον αντίπαλο, δεικνύοντας σε εμάς τον τρόπο της κατ' αυτού νίκης. Διότι με την αποχή των ειδονών και με την πραότητα προς αυτούς που μας στεναχωρούν και τη μακροθυμία, γινόμαστε μιμητέ του δεσπότου και κερδίζουμε για την κατά του πονηρού νίκη έπαθλο τη βασιλεία των ουρανών. Αυτήν ήθε να επιτύχουμε, αδελφοί, όλοι με τη χάρη της υπερφώτου Τριάδος, ή πρέπει πάσα δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μετά από όλα αυτά, αγαπητοί αδερφοί, βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτοί που θέλουν και αυτοί που ξέρουν τον τρόπο να νικήσουν, θα νικήσουν. Θα ξαναδούμε το στερέωμα αυτό που λάμπει η τριαδική θεότητα, ο ήλιος του πνευματικού κόσμου, διότι για ήλιο στη Νέα Ιερουσαλήμ θα υπάρχει το πρόσωπο της θεότητος. Εκεί σελήνη θα είναι η Παναγία μας και αστέρια φωτεινά και λαμπερά, μικροί και μεγαλύτεροι ύλοι, οι Άγιοι, άνδρες και γυναίκες, που εδώ έζησαν με πίστη, αγιότητα και πολλοί από αυτούς μαρτύρησαν. Το είπε άλλωστε και το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου, ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν ύλοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Άστρα λαμπερά, πρώτου μεγέθους, άγγελοι και αρχάγγελοι, τα τάγματα στον πνευματικό ουρανό.

Σε αυτόν τον ουρανό συγκατοικούμε για πάντα με τον Χριστό. Γιατί από αυτόν τον ουρανό, όχι από εκείνον που είδε, όπως είπαμε, ο αστροναύτης, αλλά στον ψηλό, στον πολύ μακρινό ουρανό, στον έξω από αυτόν τον κόσμο ουρανό, από αυτόν ήρθε ο Χριστός στη γη. Σε αυτόν τον ουρανό λοιπόν και πάλι επέστρεψε ως άνθρωπος κατά την ημέρα της αναλήψεως και σε αυτόν μένει πάντοτε ως θεάνθρωπος. Και από αυτόν τον ουρανό θα κατέβει πάλι ως κριτής για να κρίνει την ανθρωπότητα. Πότε άραγε? Κοντά είναι ο καιρός, αδελφοί. Κοντά είναι ο καιρός. Μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτός που ανέβηκε στον τρίτο ουρανό και δεν μπόρεσε να περιγράψει τι είδε και τι άκουσε εκεί από τα καταπληκτικά και αφάνταστα που είδε στον πνευματικό ουρανό. Σε αυτόν τον ουρανό θα πρέπει και εμείς να στρέφουμε το μάτια μας, διότι εκεί βρίσκεται το αιώνιο μέλλον μας. Εκεί βρίσκεται η αληθινή πατρίδα, αυτή που νοσταλγούμε όταν είμαστε στη γη. Η αληθινή πατρίδα είναι η ουράνια πατρίδα. Εκεί υπάρχει ζωή. Εκεί θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, Κύριε. Αν εδώ ζήσουμε βέβαια σύμφωνα με το θέλημά σου. Αν ως χόμεν τας καρδίας, μας λέει η Εκκλησία. Και όσα δεν μπορεί η επιστήμη να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, τα απαντά μάλλον η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού που υπάρχει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Λέμε στην Παλαιά Διαθήκη γιατί πολλοί σήμερα πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη και λένε ότι είναι μια Διαθήκη ενός άλλου Θεού. Αλλά αυτό είναι αίρεσης και βλαστήμια. Διότι ο ίδιος ο Κύριος παραδέχεται την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτες. Άλλωστε έρχονται οι προφήτες εκεί να τον συναντήσουν στο όρος της μεταμορφώσεως. Εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας. Γιατί εμφανίζονται? Για να δείξει ότι και αυτοί αποδέχονται τον Κύριο και ο Κύριος αποδέχεται αυτούς. Αλλά τι χρειαζόμαστε περισσότερα πιστήρια, αφού ο ίδιος ο λόγος του Κυρίου μας βεβαιώνει ότι υπάρχει αυτός ο ουρανός και είναι τόσο πραγματικός όσο αυτός που βλέπουμε εδώ. Συνεχώς ο Κύριος λέει «Ήγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών, επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, κατεβαίνει και ο άλλος ουρανός κοντά σας, ο αληθινός ουρανός, και σας καλεί να έλθετε εκεί, εκεί που λάμπει ο ίδιος σαν τον ήλιο. Και αν εδώ τον ήλιο δεν μπορούν να δουν τα μάτια μας, πώς έχουμε την αξίωση να δούμε από εδώ, μέσα στην αμαρτία μας, το Θεό? Ο Θεός θα αποκαλυφθεί εκεί στους Αγίους Του, εκεί στον υπερούσιο, το λαμπρό, πνευματικό ουρανό. Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν, αγαπητοί μας φίλοι, θυσία συνεχή και μεγάλη του Θεού προς τον άνθρωπο. Αλλά η κορύφωση αυτής της θυσίας βρίσκεται στις τελευταίες ώρες της επίγειας ζωής του Χριστού. Ο απερίγραπτος ψυχικός και σωματικός πόνος έφτασε στο ακόρατο όριο. Οι εξευτελισμοί, οι εμπεγμοί, οι σκληρές ηρωνίες, οι χυδαίες ύβρις υπερέβησαν κάθε όριο. Ό,τι σάπιο και μοχθηρό και αποτρόπαιο υπήρχε στη δαιμονική καρδιά των ανθρώπων, των αρχιερέων, των γραμματέων, των υπηρετών, των δούλων, των αγρίκων Ρωμαίων στρατιωτών, του αχάριστου όχλου, όλα αυτά ξέσπασαν ως βορβορώδης χήμαρος κατά του αθώου. Τον συκοφάντησαν, τον χλέβασαν στο συνέδριο, τον έδιραν, τον περιέπαιξαν ως προφήτη, δίνοντάς τον με βασιλική χλαμίδα. Τέλος τον μαστίγωσαν με το φρικτό φραγγέλιο, του κάρφωσαν αγκάθινο στεφάνι στο κεφάλι,
του φόρεσαν ρυπαρή κόκκινη χλαμίδα και τον ειρωνεύτηκαν λέγοντάς του «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Με καταπληγωμένο το σώμα και το αγκάθινο στεφάνι πάνω στην τίμια κεφαλή τον κάρφωσαν στο φρικτό ξύλο της Οδύνης, κρεμασμένον επί του σταυρού, και αυτοί ασυγκίνητοι από τον πόνο του θύματος, άρχοντες και λαός, εκτόξευζαν ύβρις και βλαστήμιες, και εκείνος έμενε σιωπηλός, προσφέροντας τη λυτρωτική θυσία, επομιζόμενος το φορτίο των αμαρτημάτων όλων του ανθρώπινου γένους, πληρώνοντας αυτός ο αθώος για τις αμαρτίες όλων μας. «Δούλος εγένετο», μας λέει ο ιερός Θεοφύλακτος, «αλλά και θάνατο εδέξατο, και τι ετοιμίζον τούτου, θάνατον επονίδιστον, θάνατον γάρ σταυρού, του τέστη, του επικαταράτου, του της ανόμης αφορισμένου». Σε αυτές τις ατέλειωτες θυσίες, σε αυτόν τον πολύ όδυνο και επέσκυντο θάνατο, σε αυτό το απερίγραπτο ψυχικό και σωματικό μαρτύριο τον παρέδωσε χάριν ημών ο Θεός Πατήρ, και ο Υιός Λόγος το απεδέχθη. Και αυτά, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί και εχθροί του Θεού, βαρύτατα ένοχοι και υπεύθυνοι απέναντί του, άξι αιωνίου καταδίκης. Γεμάτος ευγνωμοσύνη, ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος, γράφει: «Συνίσθηση», δηλαδή επιβεβαιώνει, «την εαυτού αγάπη σε εμάς ο Θεός, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκε θυσία για μας». Αλλά εδώ βγαίνει και κάτι άλλο, αγαπητοί φίλοι. Εφόσον ο Κύριος ανέβηκε στον ουρανό, έχει δώσει υπόσχεση ότι θα κατέβει για μία ακόμη φορά. Περίμεναν, θα πούμε, οι γενναίες των ανθρώπων πριν το Μεσσία, εκείνον που θα τους έστελνε ο Θεός από τον ουρανό. Και ειδικά οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν διδαγμένοι από τους προφήτες και από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και θα έπρεπε να έχουν καθαρότερες αντιλήψεις για την έλευση του Μεσσία, αλλά και άλλοι λαοί, οι οποίοι κρατούσαν πανάρχιες παραδόσεις που κληροτήθηκαν ασφαλώς από τους πρωτοπλάστους, από τον Αδάμ, ο οποίος άκουσε το Θεό να λέει για κάποιο λυτρωτή που θα χτυπήσει τον εχθρό του ανθρώπου, τον Όφη, δηλαδή το διάβολο. Έτσι όλοι περίμεναν με ανάμεικτα αισθήματα χαράς και φόβου. Η χαρά ότι ήταν λυτρωτής, αλλά και ο φόβος διότι θα ερχόταν και ως κριτής, ο οποίος θα προσέφερε τη σωτηρία σε όλους μας, αλλά και θα καταλόγιζε και ευθύνες στον καθένα. Επιγραμματικότατα η Εκκλησία μας, απευθυνωμένη προς όλους, ψάλλει: «Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου, αυτόν ασπαζόμεθα τη χαρά και φόβο. Φόβο για την αμαρτία ως ανάξιοι όντες, χαρά δε για τη σωτηρία, ειν παρέχει το κόσμο, ο εναυτό προσπαγής καρφωμένος Χριστός ο Κύριος». Αυτές τις δύο μεγάλες αλήθειες, μεταξύ των άλλων, μας τις φανέρωσε, αγαπητοί μου, ο Κύριος, και πώς, συνομιλώντας με τον ομοδιδάσκαλο τον Νικόδημο. Και τι είπε στον Νικόδημο και πώς αποκάλυψε αυτές τις αλήθειες ο Κύριος? Είπε στον Νικόδημο: «Δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν του το μονογενή στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο». Η επιγής παρουσία του Κυρίου θα ήταν άγγελμα και κλήσεις προς σωτηρία. Η μετά τη συντέλεια όμως, η μετά τη συντέλεια του κόσμου, όταν ολοκληρωθεί αυτό το σύμπαν και ο κόσμος που υπάρχει και ο Θεός μας έχει πει ότι θα το ξανακαινουριώσει, θα το ξαναφτιάξει με άλλο τρόπο όπως εκείνος ξέρει, τότε λοιπόν, μετά τη συντέλεια, θα έρθει η ένδοξος παρουσία και τότε θα είναι ο καιρός δικαίας κρίσεως.
Μυριόλεκτος αλήθεια. Αλήθεια που μύριες φορές έχει επαναληφθεί από τα στόματα των ιερών πατέρων. Το πολύπλευρο δίδαγμα της Αγίας Γραφής και αν θέλετε και της Ιεράς Παραδόσεως και των πατέρων της Εκκλησίας είναι αυτές οι μεγάλες αλήθειες της πίστεώς μας. Ότι δηλαδή δύο είναι οι παρουσίες του Θεανθρώπου Χριστού. Η μία, η επιγής παρουσία του, κατά την οποία ήλθε να αποκαλύψει το θείο θέλημα, να πραγματοποιήσει θαύματα καταπληκτικά, αναρρύθμιτα στον αριθμό και υπέροχα στην εκτέλεσή τους και έτσι να πιστοποιήσουμε τη θεότητά του, να καταλάβουμε ότι είναι Θεός. Επίσης να καλέσει τους πάντες προς σωτηρία, όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, γιατί λέει σπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος σου. Σ' όλη τη γη ακούστηκε το μήνυμα του Χριστού. Ανεξάρτητα αν όλοι οι λαοί δεν τον άκουσαν. Δεν άκουσαν αυτό το μήνυμα, διότι πρώτου χριστιανισμού, ή μάλλον μετά το χριστιανισμό, ήρθαν άλλες θρησκείες. Ανθρωπινές θρησκείες, όπως είναι ο μουσουλμανισμός και άλλες. Και ανέτρεψαν τα πράγματα σε ορισμένα σημεία του πλανήτη, έκαναν τους χριστιανούς να υποκύψουν. Η άλλη όμως θα λάβει χώρα μετά τη συντέλεια των αιώνων. Η άλλη αλήθεια μας είναι αυτή. Σε ένα χρόνο άγνωστο για μας και όσοι δίνουν αυτό το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας γνωστό είναι ψευδοπροφήτες, όπως ήταν ο Νοστράδαμος, ο οποίος ξεφούσκωσε γιατί είπε το 1999 θα γίνει ο χαλασμός και το τέλος της γης και δεν έγινε. Και αφού έπεσε έξω ο Νοστράδαμος αυτό, σε ένα μόνο να πέσεις έξω, δεν είσαι του Θεού προφήτης. Είσαι ψευδοπροφήτης, όπως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Σε χρόνο άγνωστο λοιπόν, να μην πασχίζουμε να βρούμε το χρόνο, τον ξέρει μόνο ο Θεός. Εμείς ξέρουμε ότι ο χρόνος αυτός της Δευτέρας ελεύσεως του Χριστού πλησιάζει. Αυτό μόνο ξέρουμε. Το πότε θα γίνει όμως, δεν ξέρουμε. Αφού δεν είναι γνωστό ούτε στους αγγέλους. Οπότε μας πληροφορεί ότι θα έλθει ο Κύριος με όλη του τη δόξα. Όλοι οι Άγιοι θα είναι παρόντες, ντυμένοι με τις λευκές στολές, όπως λέει η Αποκάλυψη. Όλοι οι Άγγελοι θα είναι παρόντες, όλοι οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, όλες οι δυνάμεις και οι κυριότητες και οι θρόνοι. Όλα τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, οι πάντες θα κατέβουν μαζί με τον Χριστό και εκείνος θα κάθεται πάνω σε θρόνο δόξης, επί θρόνο δόξης αυτού, μας λέει ο Ματθαίος, στο περίφημο 24ο κεφάλαιο, το οποίο συνιστούμε να το διαβάσετε όλοι, που μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και για τη Δευτέρα Παρουσία του.

0: τελειώσαμε. Να είστε καλά. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε την εκπομπή.

Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Κεφάλαιο 22. Στίχοι 1 έως 6. Η προδοσία του Ιούδα. Επλησίαζε δε η εορτή που επί 7 ημέρας οι Ιουδαίοι έτρωγον τα άζυμα και η οποία ελέγεται Πάσχα. Και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς να έβρουν τρόπον με τον οποίον ασφαλώς και ακινδύνως να τον φωνεύσουν. Ελάμβανον δε τα μέτρα αυτά, διότι εφοβούντο των λαών, ο οποίος συνεπάθη τον Ιησούν. Εμβήκε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδαν, που επωνομάζεται Ισκαριώτης, και ήτο από τον στενόν κύκλον των μαθητών, δηλαδή ένας από τους 12 Αποστόλους, και επήγε και συνομίλησε με τους αρχιερείς και με τους γραμματείς και με τον Λεβίτην αρχιφύλακα και τους υπό αυτόν αξιωματικούς της Λεβιτικής φρουράς του ιερού. Συνεζήτησε δε μετά αυτόν περί του ασφαλεστέρου τρόπου με τον οποίον θα παρέδιδε αυτόν εις αυτούς. Και χάρισαν εκείνοι δια την ανέλπιστον αυτήν λύσιν και συνεφώνησαν να του δώσουν χρήματα. Και με την καρδιά του εβεβαίωσε και υποσχέθη να τους βοηθήσει. Και ζήτη κατάλληλον περίστασιν να τους τον παραδώσει, χωρίς να προκληθεί συρροή όχλου και θόρυβος. Στίχοι 7 έως 20. Ο μυστικός δείπνος. Έφτασε δε η μέρα των αζήμων, κατά την οποία έπρεπε σύμφωνα με τον νόμον να θυσιάζει το Πασχάλιο αμνός. Και η μέρα αυτή ήρχιζεν από την δύσην της 13ης Νισάν και έλυγε κατά την δύσην της 14ης. Ο λίγον δε πρώτης δύσεως της 14ης εσφάζεται ο αμνός, ώστε μετά την δύσην ότε ήρχιζεν η 15η Νισάν και τελείτο το Πάσχα να είναι ούτως ετοιμασμένος και ψημένος. Και περί την δύσην της 13ης του Νισάν απέστειλεν ο Κύριος τον Πέτρον και τον Ιωάννην και τους είπε: «Πηγαίνετε και ετοιμάσατε μας το Πάσχα για να φάγομεν αυτό». Αυτοί δε είπαν: «Εις ποιον μέρος θέλεις να ετοιμάσομεν το Πάσχα?» Αυτός δε τους είπεν: «Ιδού, όταν έμβητε εις την πόλην, θα σας συναντήσει κάποιος άνθρωπος που θα βαστάζει μίαν στάμναν νερό. Ακολουθήσατε τον εις το σπίτι, εις το οποίον θα έμβει, και θα είπετε εις τον οικοδεσπότην του σπιτιού εκείνου: «Λέγει εισέ ο διδάσκαλος, πού είναι η αίθουσα του φαγητού που θα φάγω με τους μαθητάς μου το νέον Πάσχα της Καινής Διαθήκης?» Και εκείνος θα σας δείξει ένα μεγάλο ανώγιον, δηλαδή το επάνω διαμέρισμα του σπιτιού με καναπέδες στρωμένους γύρω από τα τραπέζια του φαγητού. Εκεί ετοιμάσατε το Πάσχα». Επήγαν δε οι δύο μαθητέ και έβρον καθώς τους είχεν είπει ο διδάσκαλος, και ετοίμασαν το δείπνον εις το οποίον
παρέδωκεν ο Κύριος το Πάσχα της Θείας Ευχαριστίας. Και όταν ήλθεν η ώρα του φαγητού, εξαπλώθη πλησίον της τραπέζης και μαζί του επήραν θέσεις και οι 12 Απόστολοι. Και είπε προς αυτούς, «Τούτο το τελευταίον της επιγείου ζωής μου Πάσχα, το οποίον ως συνδεδεμένον μετά του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, είναι της Καινής Διαθήκης Πάσχα. Μεγάλος επιθύμησα να το φάγω μαζί σας προτού να σταυρωθώ». Επεθύμησα δε πολύ να φάγω το Πάσχα τούτο της Καινής Διαθήκης μαζί σας, διότι σας βεβαιώ ότι αυτό είναι που σας είπα, το τελευταίο Πάσχα μου, και δεν θα φάγω πλέον το τελευταίο Πάσχα μέχρι ότου γίνει τούτο πλήρες και τέλειον εν τη ουρανίο βασιλεία του Θεού. Οπότε η μεταξύ μας κοινωνία και ένωσης που γίνεται τώρα μυστηριακός θα είναι τότε τελεία. Και αφού έλαβεν από τους μαθητάς ποτήριον, όχι της Θείας Ευχαριστίας, το οποίον καθηγιάστηκε εδόθη εις τους μαθητάς μετά το τέλος του δείπνου, αλλά το ποτήριον με το οποίον εσυνηθίζεται να γίνεται η έναρξης παντός ιερού δείπνου, ευχαρίστησε τον Θεόν και είπε, «Λάβετε τούτο και μοιράσατε το μεταξύ σας, ώστε να πείωμεν όλοι μαζί από αυτό». Διότι σας λέγω ότι από την στιγμήν αυτήν που το έπια για τελευταίαν φοράν, δεν θα ξαναπείω από το προϊόν και γέννημα της αμπέλου έως ότου έλθει η Βασιλεία του Θεού, όπου θα πίνομεν μαζί το ποτήριον της Θείας Εφροσύνης και Χαράς. Και αφού έλαβεν εις τας χείρας του άρτων, ευχαρίστησε τον Θεόν και έκοψεν εις τεμάχια των άρτων και έδωκεν εις αυτούς λέγον, «Αυτό που σας δίνω να φάγετε είναι το σώμα μου, το οποίον με το λίγον παραδίδεται ή να σταυρωθεί για την ειδική σας σωτηρίαν. Πράτετε συνεχώς τούτο, δηλαδή λαμβάνετε κι εσείς άρτον, ευχαριστείτε υπεράνω αυτού, κόπτετε τον εις τεμάχια και τρώγετε αυτόν». Και πράτετε τούτο δια να φέρετε ευγνωμόνος και μεταπίστεως εις την μνήμη σας και εις την μνήμη των άλλων την υπέρ ημών σταυρικήν μου θυσίαν και την απολύτρωσιν και σωτηρίαν σας που επετεύχθη με την θυσίαν αυτήν. Ως αυτός έλαβε και το ποτήριον μετά το πέρας του δείπνου και ευχαρίστησε και έδωσε τούτο εις αυτούς και είπε, «Αυτό που περιέχεται μέσα εις το ποτήριον τούτο είναι η Καινή Διαθήκη, η οποία επικυρούται και επισφραγίζεται με το αίμα μου, το οποίον πρόκειται με το λίγον να χυθεί δια την σωτηρίαν σας».

Στίχοι 21 έως 38. Διδασκαλίε και προαναγγελίε. Αλλά ενώ εγώ χύνω το αίμα μου δια σας, ιδού η χείρ εκείνου που με παραδίδει εις τους εχθρούς μου δια να θανατωθώ. Είναι μαζί μου επί της αυτής τραπέζης και βουτά των άρτων εις την αυτήν πιατέλαν εις την οποίαν και η δική μου χείρ βουτά. Και ο μεν υιός του ανθρώπου φεύγει από την παρούσαν ζωήν σύμφωνα με εκείνο που έχει οριστεί από την Θείαν Βουλήν του Επουρανίου Πατρός. Αλίμονον όμως εις τον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις τους σταυρωτάς του. Και αυτοί ήρχισαν να συζητούν μεταξύ των. Ποιος λοιπόν από αυτούς να είτο εκείνος που έμελε να πράξει την προδοσίαν αυτήν. Εκτός δε της συζητήσεως αυτής, έγινε και φιλονικία μεταξύ των, περί του ποιος εξ αυτών ήξιζε να θεωρείται ο μεγαλύτερος και περισσότερον διακεκριμένος, ώστε να έχει την πρωτεύουσαν θέση. Ο Κύριος όμως είπε προς αυτούς, «Οι βασιλείς των εθνών κυριαρχούν επ' αυτών δια τυραννικής δυνάμεως, και αυτοί που έχουν εξουσίαν ως ηγεμόνες επ' αυτών, καλούνται από τους κόλακας ευεργέτε. Σεις όμως δεν πρέπει να είστε όπως εκείνοι, αλλά εκείνος που πράγματι είναι μεγαλύτερος και περισσότερον διακεκριμένος μεταξύ σας, ας γίνει ως ο νεότερος, ο οποίος, λόγω της ηλικίας του οφείλει να υπηρετεί τους άλλους. Και εκείνος που έχει θέση εξαιρετική και προηγείται από τους άλλους, αυτός ας υπηρετεί τούτους ως δούλος των. Εις τούτο, δε, σας έδωκα εγώ το παράδειγμα. Διότι ποιος είναι μεγαλύτερος, εκείνος που κάθεται στο τραπέζι και τρώγει ή εκείνος που στέκεται όρθιος και υπηρετεί? Δεν είναι ανώτερος αυτός που κάθεται? Βεβαίως. Κι όμως εγώ και τώρα που σας ένυψα τους πόδας και πάντοτε εις το παρελθόν είμαι μεταξύ σας ως υπηρέτης που σας διακονεί. Δεν σας λέγω όμως αυτά για να σας αποδοκιμάσω και σας αποκηρύξω, αλλά για να σας δείξω πού θα έβρετε το πραγματικό μεγαλείον. Σεις οι 11, καθόλον το διάστημα της ζωής μου, εμείνατε μαζί μου εις τας δοκιμασίας μου και δεν εκλονίστετε από αυτάς. Κι εγώ ως ανταμοιβήν της προς εμέ αφοσιώσεώς σας, σας υπόσχομαι βασιλείαν, σύμφωνα με την εξουσίαν που έχω, λόγω του ότι και ο πατήρ μου όρισε βασιλικόν αξίωμα δι' εμέ. Συνεπία δε του βασιλικού αυτού αξιώματος, το οποίον σας υπόσχομαι, είναι να τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης μου. Να απολαμβάνετε δηλαδή τα αιώνια αγαθά εν τη βασιλεία μου, διατελούντες εις στενήν σχέσιν και κοινωνίαν μετέ μου. Και επιπλέον θα καθίσετε επί θρόνων, δια να ασκείτε βασιλικήν εξουσίαν και δικάζετε τας 12 φυλάς του νέου Ισραήλ της χάριτος. Μην υπερηφανευθείτε όμως από τον έπαινόν μου αυτόν και τας υποσχέσεις που σας έδωκα. Παραμείνατε πιστοί και αφοσιωμένοι σε μέ, λόγω της χάριτος και προστασίας του Θεού. Πράγματι, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς, όπως άλλοτε περί του Ιώβ, ούτω και δια σας τώρα ζήτησε να σας ταράξει και να σας κλονίσει,
όπως κοσκινίζεται και σύεται το σιτάρι μέσα εις το κόσκινον. Εγώ όμως προσευχήθην υπέρ σου και παρεκάλεσα να μην χάσεις την πίστη σου. Και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις δια της μετανοίας και αποκατασταθήσεις το αξίωμά σου, γίνε εις τους αδελφούς σου υπόδειγμα μετανοίας και πίστεως, ώστε να στηρίζονται ούτοι και να παρηγορούνται τόσον δια των λόγων σου, όσον και δια του παραδείγματός σου. Αλλά ο Πέτρος είπε εις αυτόν, «Κύριε, είμαι έτοιμος μαζί σου να υπάγω και εις την φυλακήν και εις θάνατον». Ο δε Κύριος είπε, «Σε βεβαιώ, Πέτρε, δεν θα λαλήσει ο πετεινός κατά τα ξημερώματα της σημερινής ημέρας, προτού να με απαρνηθείς τρεις φοράς και να βεβαιώσεις ότι δεν με γνωρίζεις». Και προαναγγέλων εις αυτούς ότι εις το μέλλον όλων η πίστης θα δοκιμάζεται, τους είπεν, «Όταν εις την πρώτη σας περιοδίαν σας έστειλα χωρίς βαλάντιον και χωρίς σάκων ταξιδιωτικών και υποδήματα, μήπως εστερήθητε τίποτε?» Αυτοί δε είπαν, «Όχι, δεν εστερήθημεν τίποτε». Είπε λοιπόν εις αυτούς, «Τα πράγματα τώρα ύλαξαν και πρέπει να οπλιστείτε με σύνεσιν και να έχετε πάντοτε εις το νου σας ότι περικυκλώνεστε από εχθρούς. Τώρα εκείνος που έχει βαλάντιον, ας το πάρει μαζί του, για να έχει χρήματα προς αγοράν των αναγκαίων για τη συντήρησή του. Το ίδιο ας κάμει και αυτός που έχει σάκον, ας τον πάρει μαζί του γεμάτον με τρόφιμα. Δεν θα έβρετε πλέον την φιλόξενον προθυμίαν και υποδοχήν που συνεντήσατε εις την πρώτην περιοδία σας. Και εκείνος που δεν έχει μάχεραν, ας πωλήσει και αυτό το ρούχο του και ας αγοράσει μάχεραν. Δεν θέλω να είπω με αυτό ότι σας επιτρέπεται εις την βίαν να αντιτάσσετε την βίαν, ούτε ότι έχετε δικαίωμα δια της μαχαίρας να επιδιώξετε την διάδοση του Ευαγγελίου, αλλά απλώς δια ζωηράς εικόνος θέλω να σας παραστήσω ότι ο παρόν καιρός είναι καιρός αμήνης και ότι θα αντιμετωπίσετε θανατηφόρους επιβουλάς και εχθρότητας. Ό,τι δε τώρα ήλθαν καιροί διωγμών και επιβουλών αποδεικνύεται από αυτά που με το λίγον θα συμβούν εις εμέ. Διότι σας λέγω ότι μαζί με τόσα άλλα που επληρώθησαν πρέπει να πληρωθεί και να επαληθεύσει εις εμέ και αυτό που έχει γραφεί από τον προφήτην Ισαΐαν, δηλαδή το «και μεταξύ των ανώμων και κακούργων κατετάχθη, για να τιμωρηθεί μαζί με αυτούς ως άνομος». Πρέπει δε να επαληθεύσει και ο προφητικός αυτός λόγος εις εμέ, διότι όσα εγγράφησαν και προφητεύθησαν δι' εμέ, λαμβάνουν τώρα τέλος και πραγματοποίησιν πλήρη. Οι μαθηταί όμως δεν εκατάλαβαν την σημασία των λόγων αυτών του Κυρίου και του είπαν, «Κύριε, ιδού, εδώ υπάρχουν δύο μάχαιρε». Ο δε Κύριος είπεν εις αυτούς, «Δεν εννοείται τι σας λέγω. Φτάνει λοιπόν. Ας μη εκτινόμεθα εις περαιτέρω συζήτησιν.

Στίχοι 39 έως 46. Η αγωνία της Γεθσημανή. Και αφού ευγήκεν, επήγε κατά την συνήθειά του εις το όρος των ελαιών. Τον ακολούθησαν δε και οι μαθητέ του. Όταν δε ήλθεν εις τον τόπον που εσυνήθιζε να έρχεται, τους είπε: «Προσεύχεστε και παρακαλέσατε τον Θεόν για να σας προφυλάξει, ώστε να μην πέσετε εις πειρασμόν». Και αυτός απεμακρύνθη από αυτούς εις απόστασιν πετροβολιάς και αφού εγονάτισε επροσήφχετο και έλεγε: «Πάτερ, εάν είναι θέλημά σου να απομακρύνεις το ποτήριον αυτό του θανάτου από εμέ, απομακρυνέ το. Αλλά όμως, όχι να γίνει εκείνο το οποίον, λόγω της φυσικής αποστροφής προς τον θάνατον, η ανθρωπίνη φύσης μου θέλει, αλλά εκείνο το οποίον θέλεις σύ». Ενεφανίστη δε εις αυτόν άγγελος από τον ουρανόν, ο οποίος ενίσχυε τα σωματικά σου δυνάμεις, τα οποία είχαν εξαντληθεί μέχρι λιποθυμίας. Και τον κατέλαβεν εν το μεταξύ αγωνία, γι' αυτό προσήφχεται τώρα θερμότερον και με περισσότεραν επιμονήν. Και ο υδρός του έγινε άφθονος και πυκτός, σαν κομμάτια πυγμένου αίματος που πίπτουν εις την γην. Και αφού εσηκώθη από την προσευχήν, ήλθε προς τους μαθητάς και τους έβρε να κοιμώνται από την κόποσιν και χαλάρωσιν που προκάλεσεν εις τα νεύρα των υπολίτων λύπη, και είπε προς αυτούς: «Διατί κοιμάστε? Σηκωθείτε και προσεύχεστε, για να μην εμβείτε εις πειρασμόν και κυριευθείτε υπό αυτού». Στίχη 47 έως 53. Η σύλληψη του Ιησού. Ενώ δε ο Ιησούς ομίλει ακόμη, έξαφνα κατέφθασεν όχλος, και αυτός που ονομάζεται Ιούδας, ένας από τους 12, επήγαινε εμπρός από αυτούς και επλησίασε τον Ιησούν για να τον φιλήσει. Διότι αυτό το σημάδι είχε δώσει εις αυτούς. Τους είχεν είπει δηλαδή: «Εκείνον που θα φιλήσω, αυτός είναι ο Ιησούς». Ο δε Ιησούς του είπεν: «Ιούδα, με φίλημα, που έως τώρα είναι το δείγμα της αγάπης μας, προδίδεις αυτόν που είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους και αναμενόμενος κατά τους προφήτας Μεσσίας?» Όταν δε είδον εκείνοι που ήσαν γύρω από τον Ιησούν αυτό που έμελε να συμβεί, ότι δηλαδή επρόκειτο να τον συλλάβουν και να τον πάρουν, είπαν προς αυτόν: «Κύριε, εάν το επιτρέπεις, να τους χτυπήσουμε με μάχαιρα?» Και ένας, κάποιος από αυτούς, εκτύπησε με την μάχαιρα των δούλων του αρχιερέως και του έκοψε το δεξιόν αυτί. Απεκρίθηκε ο Ιησούς και είπεν: «Αφήσατε, φτάνει έως αυτού. Μη ανθίσταστε περισσότερον». Και αφού ήγγισε το αυτί του δούλου, το εθωράπευσε. Είπε δε ο Ιησούς προς τους αρχιερείς και τους στρατηγούς του ιερού και τους πρεσβυτέρους που ήλθαν μαζί με τον όχλον εναντίον του: «Ευγήκατε με σπαθιά και με ρόπαλα,
σαν να ρίχεστε εναντίον ληστού, όταν εγώ ήμουν μαζί σας κάθε ημέραν εις το ιερόν, δεν εξαπλώσετε τα σχήρα σας επάνω μου για να με συλλάβετε, και ήλθατε την ώραν αυτήν της νυχτός. Αλλά αυτή η ώρα παρεχωρήθη από τον Θεόν, ως ώρα η δική σας, για να επιτύχετε το κακούργον σχέδιόν σας. Και συμπίπτει αυτή προς την ώραν, κατά την οποίαν ο Σατανάς φανερώνει την εξουσίαν και δύναμήν του, διότι εις το σκότος γίνονται τα εγκλήματα και υπό το σκότος ζητεί ο άνθρωπος να κρύπτεται για να μαρτάνει ελευθέρως.

Στίχοι 54 έως 62. Η άρνηση του Πέτρου. Αφού δεν τον έπιασαν, τον έφεραν εις την πόλη και τον έμβασαν εις το σπίτι του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος οικολούθη από μακράν. Αφού δε ίναψαν φωτιάν εις το μέσον της αυλής και κάθισαν όλοι μαζί για να ζεσταίνονται, εκάθητο και ο Πέτρος εν μέσω αυτών. Όταν δε μία νεαρά υπηρέτρια τον είδε να κάθεται κοντά εις το φως που έριπτεν η φωτιά, τον παρετήρησε προσεκτικά και είπε: «Και αυτός ήτο μαζί με τούτον που είναι μέσα δεμένος». Άλλο Πέτρος τον ειρνήθη και είπε: «Γυναίκα, δεν τον ξέρω». Και ύστερα από λίγο τον είδε κάποιος άλλος και είπε: «Και εσύ είσαι από αυτούς». Αλλά ο Πέτρος είπε: «Άνθρωπε, δεν είμαι από αυτούς». Και αφού επέρασε περίπου μία ώρα, κάποιος με επιμονήν εβεβαίωνεν και έλεγεν: «Αλήθεια, και αυτός ήτο μαζί με τούτον που δικάζεται μέσα, διότι καθώς φαίνεται από την προφοράν του, είναι Γαλιλαίος». Αλλά ο Πέτρος είπεν: «Άνθρωπε, δεν ξέρω τι λες». Και αμέσως, ενώ ακόμα ομίλει ο Πέτρος και έλεγε τα λόγια αυτά, ελάλησε ο πετεινός. Και την στιγμήν εκείνην έστρεψε ο Κύριος και παρετήρησε εκφραστικά τον Πέτρον. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Κυρίου, που του τον είπεν: «Ότι δηλαδή προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με αρνηθείς τρεις φοράς». Και αφού ευγήκε ο Πέτρος έξω από την περιοχήν του αρχιερατικού μεγάρου, έκλαυσε πικρά.

Στίχοι 63 έως 71. Ο Κύριος πρώτου συνεδρίου. Και οι άνδρες που εκράτουν και φύλατον καλά τον Ιησούν, τον ενέπαιζαν και τον έδερναν. Και αφού του εκάλυψαν τριγύρω την κεφαλήν, δια να μη βλέπει, του εκτύπων το πρόσωπον και τον ηρώτων λέγοντες, «Προφήτευσε, ποιος είναι εκείνος που σε εκτύπησε?» Και του έλεγαν πολλά άλλας ύβρις, με τας οποίας ευβλασφήμουν. Και όταν εξημέρωσεν, εμαζεύθησαν οι προεστοί του λαού, δηλαδή οι αρχιερείς και οι γραμματείς, και ανέβασαν αυτόν ενώπιον του συνοδρίου των, λέγοντες, «Υπέ μας, αν είσαι εσύ ο Χριστός». Και ο Ιησούς τους είπεν, «Εάν σας είπω ότι είμαι, δεν θα πιστεύσετε. Εάν δε και προβάλλω εις σας ερωτήσεις και επιχειρήματα πιστικά, δεν θα μου δώσετε απάντηση εις αυτά, ούτε θα με αφήσετε ελεύθερον. Τόσον μόνον σας λέγω, ότι από τώρα ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, θα κάθεται διαρκώς εις τα δεξιά του παντοδυνάμου Θεού». Είπον δε τότε όλοι, «Σύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού?» Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Το λέγετε κι εσείς ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού». Αυτοί δε είπον, «Τι μας χρειάζεται πλέον άλλη μαρτυρία? Είναι περιττή, διότι όλοι ακούσαμεν από το στόμα του να λέγει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και ο Υιός του Θεού».

Ιαν Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Κολιτσάρα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το παράδειγμα του Επισκόπου Νικηφόρου, Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, μας υποδεικνύει ποια πρέπει να είναι η θέση της Εκκλησίας και κυρίως των Επισκόπων της απέναντι στην ηθική διαφθορά. Ο Επίσκοπος Νικηφόρος, 829 μετά Χριστόν, μόλις είδε να εισέρχεται στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών για να εκκλησιαστεί η περίφημη αρχόντισσα Μαρκεζίνη, ερωμένη του τότε αυτοκράτορος της Κωνσταντινοπόλεως, την έδιωξε αμέσως από το ναό. Ζήτησε να αποκαταστήσει την αμαρτία της Μιχίας με έμπρακτη μετάνοια και να πάρει τον κανόνα της. Μέχρι δε λήξεως του κανόνος της θα παρέμενε στον Άρθικα, όπως όλοι οι μετανοούντες μαζί με τους κατηχουμένους. Όλες αυτές οι εντολές του Επισκόπου ελέγχθησαν τόσο δυνατά ώστε τις άκουσαν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί. Ο δε ιστορικός Ευσέβιος κατέγραψε το περιστατικό στα ιστορικά χρονικά του. Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, απεδείχθη ότι ο Νάρθικας ή το αφενός μεν το παιδαγωγικό σοφρονιστήριο της μετανοίας και για τους απλούς χριστιανούς, αλλά και για τους άρχοντες και βασιλείς. Και αφετέρου η πνευματική μήτρα της Εκκλησίας, στην οποία οικειοφορούνται οι κατηχούμενοι, και κατόπιν με το φωτεινό χιτόνα της Θείας Ευφροσύνης που ενεδύοντο στο Άγιο Βάπτισμα, άνοιγαν τα μάτια τους στο φως της εν Χριστώ Ιησού ζωής. «Η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία». Στη δέηση αυτή υπάρχουν τέσσερα αιτήματα τα οποία ζητούν οι πιστοί για τους κατηχουμένους. Πρώτον, ο Κύριος να τους ελεήσει. Δεύτερον, να τους κατηχήσει με το λόγο της αληθείας. Τρίτον, να τους αποκαλύψει το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Και τέταρτον, να τους ενώσει με την Αγία του Εκκλησία. Τα τέσσερα αυτά αιτήματα έχουν μεγάλη σπουδαιότητα γιατί δείχνουν το ζωηρό ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τους κατηχουμένους. Το πρώτο που παρακαλούμε λοιπόν για τους κατηχουμένους είναι να τους ελεήσει ο Κύριος. Στο δεύτερο αίτημα ζητείται να τους δοθεί πίστης. Πίστης προς το Θεάνθρωπο Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού και Θεό, το Σωτήρα του κόσμου και Σωτήρα προσωπικό δικό σου, δικό μου, δικό μας, όλων. Πίστη στην Τριαδικότητα του Θεού. Πίστη ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος, Θεομήτωρ και Αϊπάρθενος. Πίστης στην πρόνοια του Θεού και στο θαύμα. Πίστης στην αθανασία της ψυχής. Πίστης στους Αγίους, στα θαύματά τους, στα ιερά τους λείψανα και στις Άγιες εικόνες τους. Πίστης στην Ιερά Παράδοση. Πίστης στη Δευτέρα Παρουσία και στη Δικαία Κρίση του Θεού. Πίστης στην αιωνιότητα της Κολάσεως και του Παραδείσου. Πίστης, πίστης, πίστης. Αυτή η πίστη είναι δώρο Θεού που το δίνει ο Θεός όχι σε όλους, αλλά σε εκείνους που έχουν αγαθή διάθεση να πιστέψουν και να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά Του. Πίστης. Έχουμε πίστη. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Κανένα υλικό αγαθό. Όλα μαζί του κόσμου τα αγαθά δεν μπορούν να συγκριθούν με την πίστη. Αυτή την πίστη θα ζητήσει ο Κύριος όταν θα ξανάρθει εν δόξη στη Δευτέρα του φρικτή παρουσία. Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Αλήθεια, θα εύρει πίστη στις καρδιές μας, πίστη αληθινή, ζωντανή, μαρτυρική. Ας ενθυμηθούμε όμως και τους δημίους των Αγίων Μαρτύρων που απετέλεσαν μια ειδική και παράξενη κατηγορία κατηχουμένων. Ύστερα από τα πολλά και φρικτά βασανιστήρια που έκαναν στους μάρτυρες και βλέποντας σε αυτούς το ακλόνητο της πίστεως, το απτόητο ηθικό τους, τη διάχυτη γαλήνη στα πρόσωπά τους, τη χαρούμενη αποδοχή του μαρτυρίου τους, την αντοχή τους στα βασανιστήρια, την αγάπη, την ανεξικακία, τη μακροθυμία και συγχωρητικότητά τους για τους ίδιους τους βασανιστές τους, αυτά τους ενεκλώνησαν βαθύτατα, προκαλώντας στις ψυχές τους πνευματική θεία αναγέννηση και εντελώς αυθόρμητα ομολογούσαν πίστη στο Σωτήρα Χριστό για να ακολουθήσει ευθύς αμέσως και το δικό τους βάπτισμα, το βάπτισμα του Μαρτυρίου.

μυστηρίου. Αυτή η διαγωγή και στάση, αποτέλεσμα της εκλονή του πίστεως των μαρτύρων στα φρικτά βασανιστήρια, ήταν πολλές φορές ζωντανή κατήχηση, η πιο δυνατή κατήχηση και για τους δημίους και για τους λοιπούς παρευρισκομένους ειδωλολάτρες και εθνικούς, αλλά και για τους χριστιανούς ενίσχυση και δύναμης για ομολογία. Η πρωτοχριστιανική εκκλησία άλλαζε τα ονόματα των κατηχουμένων. Πρότεινε και έδινε εκείνα που είχαν ως συνθετικό τη λέξη «Θεός» ή «Χριστός», παραδείγματος χάριν «Θεόφιλος», «Θεοφιλία», «Φιλόθεος», «Φιλοθέη», «Θεόδωρος», «Θεοδώρα», «Χριστόδουλος», «Χριστοδούλη», «Θεόκτιστος», «Θεοκτίστη», «Δωρόθεος», «Δωροθέα». Αυτά θα ακούσουν πολλοί από εμάς που επιμένουμε να δίνουμε στα παιδιά μας ονόματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία της Εκκλησίας μας, με τα ένδοξα ονόματα των μαρτύρων και των οσίων που μας υπενθυμίζουν την πίστη και την αρετή τους. Επανερχόμεθα όμως στη διαδικασία της κατηχήσεως όπως γινόταν στην αρχαία Εκκλησία. Οι κατηχούμενοι τον τρίτο χρόνο της κατηχήσεως ονομάζονταν φωτιζόμενοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έρχονταν κάθε μέρα πλέον στην εκκλησία όταν διαβάζονταν η πρώτη ώρα. Εκεί τους διαβάζονταν οι εξορκισμοί. Με τους εξορκισμούς η ψυχή απελευθερωνόταν από την επιρροή του διαβόλου. Ύστερα από τους εξορκισμούς ακολουθούσε η καθημερινή κατήχηση. Καθώς ολοκληρώνεται η κάθαρση της ψυχής, ετοποθετούντο και τα θεμέλια της πίστεως. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Γράφει ο πατήρ Στέφανος: «Μία εβδομάδα πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα η κατήχηση είχε πλέον ως θέμα το σύμβολο της πίστεως, παράδοσης του συμβόλου. Την Κυριακή των Βαΐων ο Επίσκοπος εξέταζε τους φωτιζομένους εάν γνωρίζουν το σύμβολο της πίστεως, όχι μόνο από μνήμης, αλλά και ως πράξη στη ζωή. Εκτός όμως από την κατήχηση και τους εξορκισμούς που γίνονταν στο ναό, οι φωτιζόμενοι ολόκληρη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έκαναν έντονο πνευματικό αγώνα κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Καλόν σι βοήθημα προς το τυχήν όν επιποθείς, αγρυπνίε, νηστείε, χαμευνίε, προσευχέ δάκρυον, ίκτος των δεωμένων μετάδοσης». Δηλαδή νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, δάκρυα, παρακλήσεις, σκληραγωγίες στο σώμα και πλήθος άλλων πνευματικών αγώνων μαζί με τις ελεημοσύνες. Όλα αυτά τα ασκούσαν οι κατηχούμενοι. Αυτοί είναι πνευματικοί αγώνες που χρειαζόμεθα όλοι μας, γιατί όλοι μας είμεθα κατηχούμενοι εν μετανία. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του Μεγάλου Σαββάτου προς την Κυριακή του Πάσχα γινόταν η απόταξη του Σατανά και η σύνταξη με τον Χριστό, και ακολουθούσε το βράδυ της Αναστάσεως η διαδικασία του Αγίου Βαπτίσματος. Η συνήθεια που επικράτησε στην Ορθόδοξη Εκκλησία να βαπτίζονται οι άνθρωποι σε νηπιακή ηλικία, ο λεγόμενος νηπίο βαπτισμός, συνετέλεσε ώστε να καταργηθεί τελείως η κατήχηση πριν από το βάπτισμα. Αλλά την κατήχηση αυτή την αναλαμβάνει υποχρεωτικά πλέον ο ανάδοχος και οι γονείς. Ανάδοχος σημαίνει ότι αναλαμβάνει να διδάξει στο παιδί τα δόγματα της πίστεως, τουλάχιστον τα βασικά. Πώς να προσεύχεται, πώς να μελετά την Αγία Γραφή, πώς να νηστεύει, πώς να εγκρατεύεται, πώς και τι να εξομολογείται, πώς και πότε να εκκλησιάζεται, πότε πρέπει να κοινωνεί, πώς να φυλάγει τις αισθήσεις του, πώς να υπακούει στον πνευματικό και στην Εκκλησία, πώς να σέβεται την Ιερά Παράδοση. Όλα όσα είναι σχετικά με τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τη θεανθρωπότητα του Χριστού, για την Παναγία μας, τους Αγίους. Ο ανάδοχος έχει ένα πλήθος από πνευματικές υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχει πλήρης άγνοια και αδιαφορία και καμιά φορά και εχθρική αντιμετώπιση. Στη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους ζούσε ο πατήρ Αγάπιος, ο μοναχός. Όταν ήταν ακόμη στη Γαλλία ζούσε ζωή έκλητη, γεμάτη ασωτεία. Ήταν ο οικοδόμος το επάγγελμα και λεγόταν Αντώνιος. Προσέξτε να δείτε πώς κατηχήθηκε στην πίστη του Χριστού την Αγία. Όχι ότι δεν ήταν χριστιανός, αλλά είχε ανάγκη επανευαγγελισμού.
Μια νύχτα λοιπόν στον ύπνο του, του παρουσιάζεται ένας νεαρός τσομπάνης και του λέγει: «Είμαι ο Δημήτριος από το χωριό σου, με θυμάσαι? Πρόσεχε να μην ξανααμαρτήσεις και εγώ θα σε προστατεύω». Ξύπνησε αυτός και αναρωτιόταν: «Ποιος να τον άραγε, ποιος Δημήτρης τσομπάνης?» Δεν μπορούσε να τον βρει. Την άλλη μέρα, ενώ εργαζόταν, έπεσε από μια σκαλοσιά 7 ορόφων και σώθηκε χωρίς αμυχή. Όλοι, Γάλλοι και Έλληνες, του έλεγαν: «Άγιο είχες για να σωθείς από τέτοιο ύψος». Ενθυμούμενος το όνειρο με το Δημήτριο, κατάλαβε ότι τον έσωσε ο Άγιος Δημήτριος και έγινε ο προστάτης του. Η εκκλησία του χωριού του ήταν ο Άγιος Δημήτριος. Από τότε άρχισε προσεκτική ζωή, χωρίς αμαρτίες, και πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Από έναν Έλληνα φίλο του Ράφτη έμαθε μερικές προσευχές και τις έλεγε. Ένα πρωινό που έκανε προσευχή, παρουσιάζεται ο ίδιος νέος μπροστά του, ο Άγιος Δημήτριος, και τον ρώτησε: «Τι προσευχή κάνεις?» Απήντησε: «Άγιος ο Θεός, Παναγία Τριάς, Πάτερ ημών». «Πολύ καλά, αλλά θέλω να μάθεις», του είπε ο Άγιος, «και το Σταυρόν Χαράξας Μωσής». «Μα Κύριε», του λέγει, «αυτό δεν το ξέρω, πώς θα το μάθω?» «Άκουσέ με και μάθε το», και άρχισε να το ψάλει μελωδικότατα ο Άγιος. Έμεινε άφωνος ο Αντώνιος, γεμάτος δέος και θαυμασμό. Πρόβαλε όμως αντιρρήσεις, επειδή το αμαθής και αγράμματος. «Πώς θα το μάθω εγώ αυτό, δεν μπορώ?» «Θα του ξαναπώ», είπε ο Άγιος. «Πάλι αντιρρήσεις, ο κ. Αντώνης. Τότε θα πας στο Ράφτη, στο φίλο σου το Γεώργιο, που ψάλει και στην εκκλησία, και αυτός θα σου το μάθει». Και έγινε άφαντος. Σκεπτικός τότε ο Αντώνιος πήγε, βρήκε το φίλο του το Ράφτη και του φανέρωσε την οπτασία και την εντολή του Αγίου. Όταν άκουσε αυτά, ο φίλος του εξεπλάγει. Επειδή όμως εκείνη την ώρα είχε εργασία στο γραφείο, του είπε να πάει το απόγευμα. Ήλθε πράγματι ο Αντώνιος το απόγευμα, του το έψαλε πολλές φορές, το έγραψε και σε χαρτί για να το μάθει. Τότε κάποια στιγμή φωτίστηκε ο Ράφτης και του λέγει: «Κύριε Αντώνη, παράτησε τα, φίλε μου, όλα. Ο Θεός σε προορίζει για άλλη ζωή. Μάζεψέ τα και φύγε τώρα και πήγαινε ή στα Ιεροσόλυμα ή στο Άγιον Όρος. Αυτά τα διηγείτο στον πατέρα Λάζαρο, το Διονυσιάτη, το 1954, όταν ήταν άρρωστος και τον διακονούσε στην ασθένειά του. Από τότε κι εγώ, πατέρ Λάζαρε, άρχισα να σκέπτομαι να παρατήσω τον κόσμο και την αμαρτωλή ζωή που περνούσα, με τις γυναίκες και τα μεθύσια και τα άλλα, όπως τα ξέρεις, και ούτω πώς να μην τα πολυλογώ, τα ξεπούλησα ό,τι είχα και ήλθα εδώ, στο Άγιον Όρος». «Αεύγε σου», του λέγει ο πατήρ Λάζαρος, «είσαι αξιέπαινος. Έδωκες μια μεγάλη πληγή στο διάβολο σε τέτοια ηλικία, που γλίτωσες από τις μαγκανίες του». Τότε που εγκατέλειψε τον κόσμο κύριε Αντώνης και πήγε στο Άγιον Όρος, όπου έγινε ο μοναχός Αγάπιος, ήταν ηλικίας περίπου 50 ετών. Ο Θεός δεν έχει χρόνους και καιρούς. Τον άνθρωπο στην πιο κατάλληλη στιγμή τον καλεί στο δρόμο της σωτηρίας. Διαλέγει πολλούς τρόπους για να φέρει τον κάθε άνθρωπο κοντά του. Αυτό που κάνει σήμερα η Εκκλησία με το κήρυγμα, την ποικιλότροπη ιεραποστολική δράση, την κατήχηση, την πληθωρική έκδοση πατερικών βιβλίων, ήδη αμέσου των εκκλησιαστικών ραδιοφωνικών σταθμών, στον πατέρα Αγάπιο, τον πρώην Αντώνιο, το έκανε ο ίδιος ο Θεός δια του Αγίου Δημητρίου. Έτσι τον κάλεσε και έτσι τον κατήχησε. Και όλοι εμείς σήμερα είμεθα κατηχούμενοι και επανευαγγελιζόμενοι στο λόγο της σωτηρίας. Μη στρέφουμε την πλάτη μας στην κλίση αυτή του Θεού και ας την εκμεταλλευθούμε όσο μπορούμε καλύτερα, με τη χάρη και τη βοήθεια του Αγίου Θεού, μέσα από τα Πανάγια Μυστήρια.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες Αγιορητών Πατέρων. Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγιαζόμενη εν αγάπη. Ομιλία του Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου.

Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά και από τη στεναξαριά μας και από την εν γέννη εκκλησιαστική μας παράδοση, το Άγιο Πνεύμα είναι η πηγή του αγιασμού. Ο Θεός, στη φιλάνθρωπη αγάπη Του, με την οποία μας έπλασε και για τον καθένα μας προσωπικά ενδιαφερόμενος, μας έφερε σε αυτόν τον κόσμο και μας αξίωσε να μπούμε στο σώμα Του το μυστικό της Εκκλησίας με το Άγιο Βάπτισμα, μας δίδει την δυνατότητα με την συμμετοχή μας στα Άγια Μυστήρια να επιτύχουμε αυτόν τον σκοπό μας, να επιτύχουμε την απόκτηση του Άγιου Πνεύματος, να επιτύχουμε τον αγιασμό μας. Το γεγονός αυτό, προημιάζοντας ο προφήτης Μωυσής, όπως γνωρίζουμε, όταν καθιέρωσε τους Λεβίτες με επικεφαλής τον αδελφό του, τον Μέγα Αρχιερέα Ααρών, και όλους τους ιερείς και τους Λεβίτες, εκεί όταν τους εφόρησε τα άμφια και τους έχρισε με το έλιον της χρήσεως, εκεί τους είπε ότι «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Μέσω του Μωυσέως εμίλησε ο Θεός και είπε «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Κι αν στην εποχή του Μωσαϊκού νόμου ο αγιασμός ήταν το ζητούμενο στη ζωή του Ισραήλ, πολύ περισσότερο στη ζωή ημών των νέων Ισραηλιτών, των Ισραηλιτών της Χάριτος, διότι όπως γνωρίζετε Ισραήλ σημαίνει νους ορών των Θεών. Αυτός που βλέπει τον Θεό, όνομα το οποίο πήρε ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης Ιακώβ, όταν επάλεψε με τον Άγγελο κατά τη διάρκεια που επήγαινε φεύγοντας την οργή του αδελφού του Ισάφ προς τη Μεσοποταμία και έβαλε εκεί σαν προσκέφαλο τον λίθο, όπως γράφει στο βιβλίο της Γενέσεως που αναγνώσκομαι σε κάθε θεομητορική γιορτή, και εκεί για τη σκάλα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι άγγελοι, και το πρωί επάλεψε με έναν που είχε μορφή ανθρώπου, που δεν ήταν άλλος παρά ο Θεός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και μάλιστα ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός. Εκεί λοιπόν, μετά αυτή την πάλη, ο Κύριος του είπε ότι από τώρα και στο εξής δεν θα λέγεσαι Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι είδες τον Θεό. Και όλοι μας που συμμετέχουμε στο μυστικό σώμα της Εκκλησίας μας, οφείλουμε να γίνουμε νόες ορώντες των Θεών. Διότι νόες ορώντες των Θεών είναι και οι Άγιοι Άγγελοι, οι οποίοι συνεχώς και κατά πάθος, βλέποντας την δόξα του Κυρίου μας, ψάλλουν ασυγήτως το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, έτσι δίδοντας εμάς παράδειγμα που πρέπει με τη ζωή μας να συμμετάσχουμε σε αυτήν τη ζωή την επουράνια, και κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Ερυπαγίτη, μνούμενη την ουράνια ιεραρχία, εμείς εδώ οι τυπούντες την επίγειο ιεραρχία, να μπορέσουμε να επιτύχουμε το σκοπό μας. Λοιπόν, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ποιο πράγμα μας κάνει να γινόμαστε Άγιοι? Όπως είπαμε πρωτήτρα, η συμμετοχή μας στην ζωή του Χριστού μέσω της βιώσεως των Ευαγγελικών αρετών. Όλη αυτή η προσπάθεια να βγάλουμε από πάνω μας τα πάθη τα οποία έχουμε κληρονομήσει, είτε λόγω του προποταρικού αμαρτήματος στο οποίο συμμετέχουμε σαν εξαρτώμενοι από τη φύση μας, από τον πόλεο Αδάμ, και τα κληρονομούμε, και τα επίκτητα πάθη που λόγω του απομακρυσμού μας του καθενός από την ζωή του Χριστού έρχονται και επικάθονται στην ψυχή μας, αυτή η προσπάθεια να αποβάλουμε τα πάθη, να αποβάλουμε τον παλιό Αδάμ και να ενηθούμε τον Αδάμ της Χάριτος, με ένα τεχνικό όρο θα λέγαμε ότι είναι ο αγιασμός. Ο αγιασμός έχει σαν αποτέλεσμα την αγιότητα. Ο αγιασμός είναι η προσπάθεια και η αγιώτης είναι το τέρμα. Ναι, αλλά σήμερα γίνεται να αγιάσουμε. Παλιότερα οι εποχές ήσαν πιο εύκολες και ευθετότερες εις αγιασμών. Σήμερα, όπως γνωρίζουμε, εσείς μάλλον γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα που ζείτε καθημερινώς μέσα στα άγχη της κοσμικής ζωής, ευρίσκεστε κάτω από πιέσεις, κάτω από ποικίλους έτσι αντιπνευματικούς τρόπους βιώσεως του Ευαγγελίου, προσπαθίας βιώσεως του Ευαγγελίου, και έχετε ένα σωρό υποχρεώσεις απέναντι προς τις οικογένειές σας, προς τα παιδιά σας, προς τους προϊσταμένους σας, προς τους υφισταμένους σας, προς τους συγγενείς σας. Πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα κανείς σήμερα να γίνει Άγιος. Όμως δεν είναι αδύνατον. Διότι αν ήταν αδύνατος ο αγιασμός, ο φιλάνθρωπος Κύριος μας, που μας αγαπάει περισσότερο από ό,τι αγαπούμε εμείς το γαϊδουράκι μας, δεν θα μας εφόρτωνε με βάρος περιττό, διότι γνωρίζοντας την ανθρώπινη ασθένεια την οποία περιευλήθη ο ίδιος με τη σάρκωσή του, γνωρίζοντας την ανθρώπινη ασθένειά μας, μας δίνει τη δυνατότητα μέσα σε οποιαδήποτε αντιπνευματική κατάσταση να ζήσουμε στην εντέλεια τον Ευαγγελικό νόμο,
αφού υπερβούμε τον κακό εαυτό μας και αφού νικήσουμε τον διάβολο και αφού νικήσουμε και τον κόσμο, τους τρεις εχθρούς, τον εαυτό μας, τον διάβολο και τον κόσμο. Είστε μέσα στον κόσμο και το πρώτο αγιαστικό σας στάδιο είναι η οικογένεια. Ας αφήσουμε εμάς που είμαστε στο μοναστήρι, διότι να αρχίσουμε να κάνουμε διδασκαλία περί μοναχικής ζωής και αντιστοιχίας της ειδικής σας ζωής μέσα στον κόσμο, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Το πρώτο λοιπόν αγιαστικό στάδιο για σας είναι ο στενός οικογενειακός κύκλος. Όσοι αξιωθήκατε από τον Κύριο να ενωθείτε με τίμια δεσμά γάμου, με συζύγους και να αποκτήσετε οικογένεια, να γίνετε πατέρες και μητέρες, βλέπετε πόσο δύσκολα είναι σήμερα πρώτα εσείς να βιώσετε τον Ευαγγελικό νόμο και μετά να μεταδώσετε με τον λόγο και με το παράδειγμά σας αυτόν τον σκοπό της ζωής μας, της χριστιανικής, στα παιδιά σας. Όπου πήγα σε όλες αυτές τις μέρες που είμαι στην Κύπρο, παντού βλέπω. Παραπονείστε λοιπόν και λέτε ότι τα παιδιά συχνά δεν ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα αγιασμού, την δική σας προσπάθεια και πολλές φορές σας πληγώνουν και απελπίζεστε και λέτε τι να κάνουμε. Γι' αυτό ακριβώς θα ακολουθήσουμε με έναν τρόπο ταπεινό και προοδευτικό να εξετάσουμε τον τρόπο που μπορούμε να αγιαστούμε εμείς και τα παιδιά μας. Ο γάμος ευλογείται ως μυστήριο από την Εκκλησία μας για να επιτευχθεί καλύτερα ο σκοπός του αγιασμού σας. Στην ακολουθία της μοναχικής κουράς αναφέρει και σε μια ωραιότατη ευχή ότι ο φιλάνθρωπος Θεός πολλάς οδούς ημίν υπέδειξε η σωτηρία. Δηλαδή δεν είναι μονόδρομος η μοναχική ζωή για τη Βασιλεία των Ουρανών και ο μόνος τρόπος να σωθεί κανείς, αλλά πολλάς οδούς υπέδειξε ημίν η σωτηρία ο Κύριος. Δηλαδή και ο γάμος είναι ένας τρόπος σωτηρίας και η άγαμη Χριστό ζωή μέσα στον κόσμο είναι ένα δός σωτηρίας και όποιος άλλος τρόπος που μπορεί να επινοήσει κανείς θέλοντας να αγιαστεί είναι ευλογημένος από τον Θεό, αρκεί να μην ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πλαίσια της Εκκλησίας μας. Το μυστήριο του γάμου είναι κατεξοχήν μυστήριο αγάπης, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με τόσο ωραία λόγια αναφερόμενο στην προς Εφεσίους επιστολή συγκρίνει το μυστήριο της αγάπης που επέδειξε ο Κύριος για την ύμφιτο τη μυστική την Εκκλησία πρέπει ακριβώς να επιδεικνύουν μεταξύ τους και οι σύζυγοι. Διότι όπως γνωρίζουμε πολύ καλά ένας άνθρωπος που αγαπά θυσιάζει τον εγωισμό. Αλλά και ένας άνθρωπος που αγαπιέται πρέπει να θυσιάσει περισσότερο τον εγωισμό. Και θυμούμε μια συζήτηση που είχαμε κάποιον γέροντα στο Άγιον Όρος που έλεγε «Τέχνη δεν είναι μόνο να αγαπάς, πιο μεγάλη τέχνη είναι να αγαπιέσαι». Γιατί το να αγαπάς είναι ένα πράγμα φυσιολογικό. Από το Θεό μας έχει δοθεί αυτή η αγαπητική τάση να αγαπούμε τον κόσμο, να αγαπούμε την οικογένειά μας, να αγαπούμε τη φύση, τα πλάσματα του Θεού κλπ. Αλλά το να δέχεσαι αγάπη με τρόπο ταπεινό αποτελεί ένα γεγονός κενώσεως. Διότι επειδή όλοι μας έχουμε τον εγωισμό μας, όταν κάποιος πάει να μας δείξει αγάπη, μα λέμε μέσα μας αντιδρούμε και βλέπετε λέμε «Μα αυτός ανώτερος είναι από μένα και μου κάνει το δάσκαλο και μου κάνει παρατήρηση και με καταπιέζει κλπ. Μου δείχνει αγάπη από οίκτο». Δηλαδή ο εγωισμός μας πληγώνεται με την αγάπη πολλές φορές που μας δείχνουν οι άλλοι και αντιδρούμε πάρα πολύ άσχημα. Γι' αυτό από αυτό το γεγονός αρχίζουν βασικά και τα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα αγιασμού και στην οικογένεια και στην κοινωνία μας. Πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη αίσθηση της ταπεινώσεως την οποία υπέστη ο Κύριος γενόμενος άνθρωπος από την κοινωνική του αγάπη, ούτως ώστε και εμείς μιμούμενοι αυτή την κοινωνική αγάπη να αγαπούμε και να αγαπιέμαστε. Όταν μεν αγαπούμε να θυσιαζόμαστε πραγματικά, να δίνουμε τον εαυτό μας ολόκληρον, αλλά και όταν αγαπιέμαστε να αισθανόμαστε ότι ο άλλος δεν το κάνει με ένα ανταποδοτικό σκοπό, αλλά το κάνει από μια πραγματική αίσθηση ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι όπως και εκείνος είναι άνθρωπος, όπως εκείνος δίδει την αγάπη, πρέπει και εμείς να δίδουμε την αγάπη. Και όπως εκείνος δέχεται την αγάπη, πρέπει και εμείς να δεχόμαστε την αγάπη. Ο Αδάμ έβρε βοηθόν εις το έργο του την Εύα. Βέβαια, σήμερα διάβαζα ένα πατερικό κείμενο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί πέρα, δεν το είχα προσέξει ποτέ, πόσο ο πλησίον μας, που είναι ο εαυτός μας, γίνεται πολλές φορές ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Και αναφερόμενο αυτό το πατερικό κομμάτι στην Εύα που έδωκε
βοηθών ο Κύριος στον Αδάμ για τον αγιασμό, λέει, ποιος θα περίμενε κανείς αυτόν που έδωσε εις βοηθών ο Κύριος να γίνει η αφορμή της καταδίκης του. Πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, εάν δεν προσέξουμε μέσα στη συζυγία, αν δεν προσέξετε, μιλάμε πάντοτε για εσάς που είστε στον κόσμο και είστε σύζυγοι περισσότεροι ή πρόκειται να γίνετε σύζυγοι, εάν δεν προσέξουμε ότι αυτό το στοιχείο, δηλαδή ότι ο Θεός μας δίδει βοηθών εις το έργο του αγιασμού μας, μπορεί ο γάμος μας, ο γάμος σας, να αποβεί λίθος σωνικός που θα σας καταστρέψει και εσάς πνευματικά και την οικογένειά σας. Μπορεί κατά συνθήκη να είστε σύζυγοι. Εάν όμως δεν ζείτε όπως ο Κύριος θέλει, όπως μας διδάσκει ο Ευαγγελικός του νόμος, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο σκοπός του αγιασμού μας. Και μεγάλο πάθος, μάλλον μεγάλο εμπόδιο για την επίτευξη αυτής της αγάπης είναι το πάθος της ζήλιας. Το βλέπω σαν πνευματικός πολλές φορές και έτσι στενοχωρούμε, που ο διάβολος χρησιμοποιεί αυτή την παθολογική αγάπη, μάλλον αυτό το πάθος της ζήλιας, και για το παραμικρό φωνάζει η γυναίκα, μουρμουρίζει ο άνδρας, και βλέπετε αμέσως τη μια μέρα αγαπημένοι εμφανίζονται ευτυχισμένοι και την άλλη μέρα ζητούν διαζύγιο. Και λες, μα παιδάκι μου, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μα ζηλεύω. Ποιο ζηλεύεις, το σώμα σου, αφού ο άντρας είναι το μέλος σου, είναι το έτερο νήμιση, τη γυναίκα σου, αφού είναι το έτερο νήμιση. Γιατί επαντεύτηκες, μα δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά έτσι μας δυσκολεύει πάρα πολύ, και όταν υπάρξει σαν σαράκι μέσα στην καρδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποφύγει κανείς και να προχωρήσει ευθέτως προς τη Βασιλεία των Ουρανών και προς τον αγιασμό. Μόνο με μια θεολογική αντιμετώπιση του πάθους μπορούμε να το ξεπεράσουμε και με τη βοήθεια του Θεού. Ανθρωπίνως και με διάφορες ψυχολογικές μεθόδους είναι αδύνατον να το αποδιώξουμε από πάνω μας. Μόνο γνωρίζοντας ότι αγιαζόμαστε εν Χριστώ, ο οποίος όχι μόνο δεν είχε μέσα το πάθος ζήλου, αλλά είχε υπερβολική και άνωση αγάπης, και εμείς όταν προσβαλόμεθα από αυτό το πάθος του φθόνου, τότε θα κινούμεθα και θα λέμε, όχι, σταμάτα, έως εδώ, πρέπει να κινωθώ τώρα. Και αντί να ζηλεύω, να σκέφτομαι ότι πρέπει να αγαπήσω σωστά και να εκτιμήσω τα προτερήματα που έχει ο σύζυγός μου, για να μπορέσουμε έτσι να ομαλώς να προχωρήσουμε προς τον αγιασμό μας. Άλλο ένα γεγονός που πρέπει να προσευχθεί, ιδίως σε μια ηλικία μεταβάσεως από μια, έτσι θα λέγαμε, περίοδο της ζωής σε κάποια άλλη, είναι η περίοδος για τις γυναίκες 40 με 50 χρόνια και από τους άνδρες 50 με 60, που βλέπω πάλι ότι λόγω διαφόρων, όπως γνωρίζετε, βιολογικών αλλαγών, επέρχονται και διάφορες ψυχολογικές αλλαγές και υπέρχονται κάποιες ταραχές στις σχέσεις μας. Αυτό το πράγμα πολλούς σας ταράσει. Το είδα και αυτές τις μέρες εδώ στην Κύπρο, το βλέπω και μέσα στο Άγιον Όρος, όταν έρχονται συνήθως άνδρες και εξομολογούνται. Αυτά τα πράγματα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Είναι παροδικά και πολλές φορές δεν είναι δικά μας. Ο διάβολος, χρησιμοποιώντας αυτές τις αλλαγές στη βιολογική μας λειτουργία, μπορεί να μας κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Και βλέπετε σήμερα η γυναίκα μπορεί να είναι αρνάκι του Θεού, ένας άγγελος, όταν διέρχεται αυτή την περίοδο της αλλαγής της βιολογικής, αμέσως γίνεται ένας διάβολος και με τίποτε δεν μπορεί να ισορροπήσει και να ειρηνεύσει. Το ίδιο και οι άντρες, και ακόμα χειρότερα, προσβαλόμεθα από ένα αίσθημα όχι τόσο πολύ μειονεξίας όσο παθολογικής και ζηλοτυπίας, αλλά και θα λέγαμε καταθλίψιος. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, ούτως ώστε να μην ταρασόμεθα, διότι όλοι τα περνούμε. Και επειδή είναι φυσιολογικά, ο Θεός δεν μας θεωρεί ενόχους. Μόνο πρέπει να κάνουμε υπομονή και έχοντας υπόψη μας ότι το έτερον ήμισή μας πάσχει, να συμπάσχουμε μαζί του, και τότε εδώ χρειάζεται ακριβώς να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και με πραγματική κατανόηση να βλέπουμε την κατάσταση, η οποία είναι πάντοτε παροδική, και με πολύ προσευχή να ενδυναμούμαστε ούτως ώστε να περάσει αυτή η δυσκολία στη ζωή μας. Αλλά βέβαια θα μου πείτε ότι σε κάθε στιγμή της ζωής μας μπορεί να δημιουργηθούν απρόβλεπτα προβλήματα. Ο διάβολος δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, αφού είναι πατήρ της έχθρας και του μίσους, συνεχώς μας βάζει διάφορους τρόπους από το παραμικρό να αρπαζόμαστε και να γίνονται μέσα σκηνές, να δημιουργούνται σκηνές ανεπιθύμητες, οι οποίες πάντοτε αποβαίνουν σε βάρος του αγιασμού μας
Και ενώ είμαστε από χρόνια και από μικροί μέσα στην Εκκλησία και κοινωνούμε και εξομολογούμαστε και κάνουμε ένα αγώνα, μικρά πραγματάκια δεν τα προσέχουμε και αυτά τα μικρά πραγματάκια γίνονται αφορμή να μην ευτυχούμε όπως επιθυμήσαμε όταν αρχίσαμε τη στιγμή της γνωριμίας με τον σύζυγό μας ή με τη σύζυγό μας και είχαμε σκοπό όλα να τα ξεπερνούμε με αγάπη. Δυστυχώς μικρά πραγματάκια μας ταλαιπωρούν και γίνονται τα άνω κάτω και τα κάτω άνω. Μόνος τρόπος να υπερβαίνουμε τις μικροδυσκολίες αυτές και τα ελαττώματα που όλοι μας έχουμε του εταίρου ημίσεως είναι η αγάπη. Θυμούμε τον πατέρα Παΐσιο μια φορά που είχα πάει, το είχα πει και προχθές, ότι είχε ένα φίδι εκεί και το ετάιζε. Μα του λέω γέροντα, δεν συχαίνεσαι τα φίδια. Και θύμωσε. Πολύ ευλογημένη ψυχή, ας υποθέσουμε να πούμε, λέει, όταν γεννιέται ένα αρνάκι, ένα κατσικάκι, ένα γατάκι, τα μωρά τους βάζουν κορδελίτσες, τα αγκαλιάζουν, κοιμούνται μαζί τους, τα ταΐζουν, τα περιποιούνται, παίζουν. Μόνο δύο ζώα είναι δικημένα. Τα φίδια και η ποντική. Εάν και εμείς οι καλόγεροι δεν τα αγαπήσουμε, ποιος θα τα αγαπήσει? Μα λέω, αισθάνονται την αγάπη? Και ακόμα περισσότερο θύμωση και μου λέει, και οι πέτρες αισθάνονται την αγάπη. Και μου κόψε εκείνη τη στιγμή τρία φυλαράκια από ένα πουρνάρι. Μου λέει, άκουσες κάτι? Δεν άκουσα, γέροντα. Βέβαια, λέει, αφού πιάσεις πουρί, πού να ακούσεις? Δεν άκουσες το όχι που είπε? Και αυτό το γεγονός μου έκαμε πολλές φορές να προβληματιστώ ότι αν τα άλογα ζώα και τα κτίσματα αισθάνονται την αγάπη, όσο πολύ περισσότερο ο σύντροφός μας που μας έδωσε ο Θεός εις αγιασμόν αισθάνεται την αγάπη και έχει ανάγκη από μια στάση ταπεινώσεως και κοινωτικής στάσεως. Γι' αυτό θα κάνετε πάντοτε υπομονή. Δεν μπορώ να σε στήσω τίποτε άλλο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και να πείτε σήμερα ο σύζυγός μου, αύριο εγώ. Και όταν έχουμε αυτήν την αντίληψη, όλα περνούν και με τη μακροθυμία μας και τη συγκατάβασή μας που δείχνουμε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, όλα ξεπερνούνται. Όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, το σύζυγό μας να έρχεται ταλαιπωρημένος και αγχωμένος από κάποια δύσκολη έτσι στιγμή που πέρασε στο επάγγελμα, να μην του μιλάτε, γυναίκες. Πολλές φορές δεν το προσέχετε αυτό το πράγμα. Και ενώ έχει τόσο βάρος επάνω του, αρχίζετε και εσύ τη μουρμούρα και δώσ' το και σου λέει, πάψε βρε γυναίκα, θέλω να ησυχάσω. Άντε συνέχεια εσείς πιο πολύ. Ή και οι άντρες το ίδιο πάλι. Βλέπετε η γυναίκα να είναι κάπως αδιάθετη, κάνουμε τον καφέ, βάψε μου τα παπούτσια, φέρει μου εκείνο, κάνει μου το άλλο. Όταν βλέπουμε ότι ο άλλος εκείνη τη στιγμή έχει ανάγκη από κατανόηση και ησυχία και ήρεμη αντιμετώπιση, μην βάζουμε λάδι στη φωτιά. Γιατί για τέτοια μικρά πραγματάκια να χαλούμε την ευτυχία μας, να χαλούμε την ειρήνη μας και να καταλήγουμε μετά στους ψυχιάτρους και να παίρνουμε τα ψυχοφάρμακα και τα ρεμιστικά με τις χούφτες. Αφού με ένα πάρα πολύ τρόπο απλό, αυτόν τον τρόπο της ταπεινώσεως και της εγκαταβάσεως, αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και να έρθει μέσα στην καρδιά μας η αγάπη του Χριστού και η ειρήνη του Χριστού. Και όταν μάλιστα είμαστε θωρακισμένοι με την συνεχή προσευχή στον Κύριο, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, που δεν πρέπει να μας ξεφεύγει από το νου, όχι γιατί μας έχει ανάγκη ο Χριστός, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αλλά έχουμε το ισχυρότερο όπλο, το μεγαλύτερο φάρμακο για να ειρηνοποιήσουμε. Και όμως δεν το χρησιμοποιούμε. Έχουμε το όπλο στην τσέπη μας και αφήνουμε τον Τούρκο να μας σκοτώσει. Έτσι κάνουμε. Για δοκιμάστε να δείτε. Όταν έχετε λίγη ελεύθερη ώρα, οι άντρες στις δουλειές σας, εκείνη την ώρα που αισθάνεστε τη μεγάλη πίεση από τη δουλειά σας, κλείστε λίγο τα μάτια σας, κάνετε πως πάτε στην τουαλέτα, εκεί και μέσα στο διάδρομο πέντε φορές πέστε «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με», «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με». Οι γυναίκες όταν μαγειρεύετε, όταν σκουπίζετε, όταν τεινάζετε τα χαλιά σας, πέστε 5-6 φορές το «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με» και αν θα δείτε μετά, αν μπορείτε να θυμώσετε και να αφηρθείτε αντίχριστο ειδός στον σύζυγό σας ή στη σύζυγό σας. Δοκιμάστε το και θα δείτε και θα με θυμάστε πάντοτε. Αλλά αυτή την αγάπη που πρέπει να δείχνουμε στον σύζυγό μας ή στη σύζυγό μας, πρέπει να τη δείχνουμε στα παιδιά. Θυμούμε έναν καθηγητή που έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με την λειτουργία, την εγκεφαλική λειτουργία της μνήμης, μου έδειξε μερικά slides και μου εξήγησε εκεί πέρα πώς λειτουργεί η μνήμη του εγκεφάλου και πώς τα κύτταρα εκεί πέρα μεταξύ τους λειτουργούν και πώς αποτυπώνονται σαν ένα, θα λέγαμε, καρδιογράφημα, όπως είναι το καρδιογράφημα, πώς τα αποτυπώνουν με ειδικά μηχανήματα. Και είδα εκεί κάποιες εξάρσεις που είχαν και μου λέει, ξέρετε γιατί είναι αυτές οι εξάρσεις? Όχι. Γιατί το μωρό εκείνη την ώρα δέχτηκε εχθρική στάση από τον πατέρα του. Μα λέω, είναι δυνατόν?
Κι όμως, λέει Πάτερ, είμαστε εγκληματίες. Θέλουμε την αγωγή των παιδιών μας να την κάνουμε μόλις γεννηθούν και αρχίσουν να μιλούν. Όμως, λέει, εξ άκρας συλλήψεως αρχίζει η αγωγή των παιδιών μας. Και εμείς οι ίδιοι γινόμαστε αιτία τα παιδιά μας ύστερα να μας εκδικούνται για πράγματα τα οποία δεν προσέξαμε, για μια εχθρική συμπεριφορά που αισθανθήκαμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γι' αυτό και Άγιοι Πατέρες, αν θυμίστε και στους λόγους που έχουν στη σύλληψη του Αγίου Προδρόμου, στη σύλληψη της Παναγίας μας, αναφέρονται εκεί παρεκβατικώς ότι παίζει μεγάλο ρόλο στην διάπλαση του χαρακτήρος και στη μετέπειτα πνευματική πορεία του ανθρώπου η στιγμή της συλλήψεως. Όταν είμαστε άνθρωποι προσευχής, όταν είμαστε άνθρωποι αγάπης, όταν είμαστε άνθρωποι συμμετοχής στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και η σύλληψη του παιδιού γίνεται με πνευματικό τρόπο, αυτή η στιγμή μετά το σφραγίζει για όλη τη ζωή. Προσέξτε το πάρα πολύ, μητέρες, πώς φέρεστε όταν είστε έγκυες. Με προσευχή να αγιάζετε το μωρό σας και να παρακαλείτε τον Χριστό να γίνει ένας πραγματικός χριστιανός, όχι όταν θα μπορέσετε να του μιλήσετε, αλλά να του μιλάτε την ώρα που το έχετε μέσα στα σπλάχνα σας. Και πρέπει να πούμε ότι και ευσέβεια κληρονομείται. Όπως όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου κληρονομούνται δια των γονιδίων, έτσι κληρονομείται και η ευσέβεια. Διότι αν το χρώμα των ματιών ή ο βίος χαρακτήρας του πατέρα ή της μητέρας ή ο μελαγχολικός χαρακτήρας κληρονομείται στο παιδί, πολύ περισσότερο κληρονομείται και η ευσέβεια. Διότι και η ευσέβεια είναι μια ψυχική λειτουργία, κατεξοχήν πνευματική, και αν εμείς είμαστε ευσεβείς, οπωσδήποτε και στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε την ευσέβεια και την αγάπη για το Θεό. Βέβαια, με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται ο άνθρωπος δυνάμει Άγιος. Έχει μεγάλο αγώνα να διανύσει, ώσπου να δημορφωθεί ο χαρακτήρας του και αντιμετωπίζοντας όλες τις δυσκολίες της ζωής να φτάσει στο ποθούμενο τέλος. Χρειάζεται πάρα πολύ ευγένεια ως προς τη συμπεριφορά μας απέναντι των παιδιών. Βλέπουμε με πολύ θλίψη πολλές φορές σε χριστιανικές οικογένειες που γνωρίζω ή τυχαίνει να επισκέπτομαι ότι μόλις το μωρό πει κάτι αμέσως βάζει τις φωνές, νομίζοντας πως η συμπεριφορά του παιδιού σας θα γίνει αφορμή να σας παρεξηγήσει ο επισκέπτης. Μην μαλώνετε τα παιδιά. Εάν σκεφτούμε ότι έχουμε τον υπουράνιο πατέρα μας, ο οποίος μας βλέπει καθημερινώς και κάθε στιγμή και δευτερόλεπτο να μαρτάνουμε, μας φωνάζει, επεμβαίνει στη ζωή μας, μας διορθώνει, μας αφήνει. Ας τους, λέει, παιδάκια είναι, δεν έχουν νου, αργότερα θα το καταλάβουν. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας, γιατί εμείς θέλουμε ντε και καλά στα παιδάκια μας να τους φέρουμε σε μια κατάσταση πάνω από την φυσική τους εκεί κατάσταση εκείνη την ώρα. Αφήστε το παιδί, θέλει να εκφραστεί. Μην το καταπιέζετε. Δεν λέω βέβαια να μην το μιλήσετε σε ώρες έτσι ειρήνης και να το συμβουλεύσετε. Όμως μην το φωνάζετε εκείνη την ώρα, γιατί μόνο αντίδραση θα δημιουργήσετε στο παιδί και αργότερα θα θερήσετε αυτό που εισπήρατε. Δείξτε πολύ ευγένεια. Βλέπετε μέσα στα συναξάρια πώς φερόταν οι Άγιοι στα παιδιά τους. Και μάλιστα οι πολύτεκνες μητέρες και οι πολύτεκνοι πατέρες με πόση προσοχή εφρόντιζαν το καθένα παιδί τους και όλα μαζί πάλι με ιδιαίτερη προσοχή. Και πρέπει πάλι να καταλάβουμε ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε εμείς ότι καταλαβαίνουν. Σας είχα πει μια φορά σε άλλη ομιλία, δεν θυμούμαι σε εσάς, εδώ στη Λευκοσία αλλού, πως μου έκανε εντύπωση ένα μωρό 5 χρονών που είχε έρθει στο μοναστήρι, ήταν αδελφότεχνος ενός πατρός και ήθελε να γίνει και αυτός ψάλτης. Ήρθε στο ψαλτήρι εκεί που εψάλαμε και έλεγε, τι έλεγε, αυτός ήξερε και ο Θεός. Και την ώρα του σε ημνούμεν, μου λέει, Πάτερ Αθανάσιε, τώρα κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Του λέω, το έκανε έτσι γιατί έψαλα. Πάλι στο άξονιστη που έψαλα μου λέει, δεν ακούστε τι σας είπα, το κάνω έτσι. Μετά όταν έψαλε ο Άσου χορός τα δεύτερα, του λέω, Χριστάκη, περίμενε να σου εξηγήσω αργότερα. Στο κοινωνικό του πήρα και του λέω, ναι παιδί μου, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Μα μου λέει, γιατί αν το βλέπουμε. Με έφερε σε μια δύσκολη κατάσταση. Πώς να το κάνω τώρα να καταλάβει πώς κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, το παιδάκι των 5 χρονών. Όταν το έβλεπες έτσι, ήταν σαν να μην καταλάβαινε τίποτα τι γινόταν δίπλα του. Την ώρα που διαβάζανε τις ευχές της μεταλήψεως, έκανε μια προσευχή. Λέω, φώτισε με Θεέ μου να δώσω μια απάντηση στο παιδί, γιατί πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πώς γίνεται το Άγιο Πνεύμα να έρθει στη ζωή μας. Και του είπα, λέω, όταν βλέπεις το φως, τι καταλαβαίνεις για το φως, από πού προέρχεται. Μου λέει, υπάρχει ένα εργοστάσιο που δουλεύει και έρχεται. Και πώς έρχεται. Μέσα από ένα σύρμα. Βλέπεις το φως να περνάει στο σύρμα. Όχι. Πώς το καταλαβαίνεις. Μα αφού ανάβουν οι λάμπες, μου λέει. Λέω, ακριβώς παιδάκι μου, έτσι είναι. Μέσα από τα χέρια του ιερέως που είναι σε ένα σύρμα, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το ψωμάκι και το κρασάκι γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Α, λέει, τόσο εύκολο είναι. Το κατάλαβα, σας ευχαριστώ.
Και μου έκανε εντύπωση και μετά κουβεντιάζοντας με τον γέροντα, μου είπε: πρόσεξε πάρα πολύ πώς συμπεριφέρεσαι στα παιδιά. Δείξε το σεβασμό. Και θυμούμαι πάντοτε ο γέροντας, όταν ερχόταν ένα μωρό 3-4 χρονών με τους γονείς, για να το δει, πάντοτε το κερνούσε σαν να ήταν κύριος. Του μελούσε τόσο σοβαρά που πολλές φορές εμείς παρεξηγούμασταν και λέγαμε: μα γέροντα, ένα μωρό τι καταλαβαίνει. Το έβγαζε μέχρι έξω σαν να ήταν κύριος με τα όλα του. Και πραγματικά, όταν φυρόμαστε έτσι στα παιδιά, με τον ίδιο τρόπο, μαθαίνοντας αυτόν τον τρόπο, θα μας φερθούν και εκείνα αργότερα. Γι' αυτό το σκοπό είναι απαραίτητη να γίνεται πνευματική μελέτη στα παιδιά. Σήμερα με τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης δεχόμαστε βομβαρδισμό πληροφορήσεως, η οποία πολλές φορές είναι όχι μόνο άχρηστη, αλλά και αντιπνευματική και δημιουργεί μέσα στην ψυχή τέτοια κακέκτυπα και αντικοινωνική συμπεριφορά, που ύστερα λέμε γιατί το παιδί φέρεται έτσι. Για να αντιμετωπίσουμε, να βάλουμε μια πνευματική αντιβίωση στην καρδιά των παιδιών, πέρα από την προσευχή που πρέπει να κάνουμε για αυτά, να τους διαβάζουμε και να τους δίνουμε πρότυπα, ιδίως μέσα από τα συναξάρια. Ξέρετε πόσο η ιστορία και η παραβολή και το παράδειγμα έχει πολύ μεγάλη δύναμη, αναπλαστική δύναμη για την ζωή του ανθρώπου. Γιατί ο Κύριος χρησιμοποιούσε παραβολές μιλώντας στον λαό του Ισραήλ? Γιατί ακριβώς το παράδειγμα έχει πολύ μεγάλη δύναμη και κρατιέται μέσα στο μυαλό. Τα θεωρητικά δεν μπορεί κανείς εύκολα να τα πιάσει και να τα συγκρατήσει, ενώ το παράδειγμα μένει. Γι' αυτό η βία των Αγίων είναι το καλύτερο ανάγνωσμα που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά, και αφού η Εκκλησία μας έχει ποικίλες τάξεις Αγίων όλων των ηλικιών, όλων των μορφωτικών επιπέδων, όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των φύλων, το παιδί μπορεί σαν μια μέλισσα να επιλέξει το καλύτερο από αυτά που ακούει. Και εν προκειμένου πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η συνήθεια της νηστείας μέσα στην οικογένεια βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά. Πόσο συγκινούμε πραγματικά βλέποντας παιδιά, πνευματικών παιδιών που συνδέονται με το μοναστήρι μας, τα οποία τα ίδια νηστεύουν, να οδηγούν τα παιδάκια τους με έναν τρόπο πολύ σωστό στην εξάσκηση της νηστείας. Και βλέπετε μωρά που πάνε στο νηπιαγωγείο να μην θέλουν να φάνε σοκολάτες αρτήσιμες, ούτε να πιούν το γάλα τους, και νηστεύουν όλη τη Σαρακοστή. Μα θα μου πείτε, αυτό από πλευράς ιατρικής είναι επιτρεπταίο? Εγώ θα σας πω, όταν είμαστε εμείς μωρά, πώς μεγαλώσαμε? Είχαμε τα γάλατα, είχαμε τις σοκολάτες, είχαμε τις μερέντες, πώς μεγαλώσαμε? Γιατί σήμερα τα παιδιά μας θέλουμε να τα μεγαλώσουμε με έναν τρόπο υλιστικό, ο οποίος δεν θα το ωφελήσει και πνευματικά? Εάν μάθουμε τα παιδιά μας να νηστεύουν, να ξέρετε, αργότερα θα βρούμε πολύ πνευματική ωφέλεια και τα ίδια, αλλά και εμείς θα τα βλέπουμε και θα τα χαιρόμαστε, διότι με την νηστεία τα συνηθίζουμε να υπερβαίνουν τα θελήματα, τα πρόσκαιρα και τα υλικά, και τα αναγάγουμε έτσι σε ένα άλλο επίπεδο πνευματικής αντιμετωπίσεως της ζωής. Τα σημερινά παιδιά έχουν περισσότερες έτσι ευκαιρίες να απολαύσουν γνώση. Εμείς παλιότερα, δεν ξέρω εδώ στην Κύπρο, αλλά εγώ θυμούμαι ότι πέρα από την πλάκα εκεί και το μολυβοκόντυλο δεν είχαμε τίποτε, ούτε βοηθητικά βιβλία, ούτε βίντεο, ούτε τίποτε. Σήμερα τα παιδιά έχουν ένα σωρό πράγματα για να βοηθηθούν και η νοητική τους ανάπτυξη είναι πολύ περισσότερη από ότι όταν είμαστε εμείς στην ηλικία τους. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ επιλογή στο τι διαβάζουν, στο τι ακούνε. Όσον αφορά σε αυτό που περνάει από το χέρι μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι βιβλία θα δίνουμε? Είδα σε μερικά σπίτια που πήγα να έχουν Mickey Mouse τα παιδιά, να έχουν κάτι Asterix, να έχουν κάτι δαιμονικά εκεί με κάτι σχέδιο, Batman μου λέγανε, πρώτη φορά τα είδα αυτά, δεν τα ήξερα. Εκεί και έλεγα και διάβασα μέσα και είχε πράγματα και μηνύματα σατανιστικά. Αυτό το μήνυμα που θα πάρει το παιδί με αυτή την ανάγνωση, με αυτό το θέαμα, θα του μείνει ανεξάρτητο μέσα στη ζωή. Θα του δημιουργήσει φοβίες, θα του δημιουργήσει ανασφάλεια, θα του δημιουργήσει ανησυχία στον ύπνο, θα του δημιουργήσει αντικοινωνικότητα. Ή εμείς νομίζουμε δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, όμως καταλαβαίνουν και επηρεάζονται πάρα πολύ. Γι' αυτό προσέξτε το και αυτό το πράγμα. Βέβαια, θα μου πείτε ότι αν εμείς δίνουμε κακό παράδειγμα όσον αφορά και το ζήτημα της μελέτης, αλλά και το ζήτημα της τηλεθέασης, τι μπορούμε να πούμε στα παιδιά? Θυμούμαι που είχε έρθει κάποιος στο μοναστήρι με το γιο του, ήταν 16 χρονών, και για να τον ελέγξει μου λέει και στο ερχονταρί, και ξέρεις πάτερ, λέει, μίλα το, τίποτε, καπνίζει. Του λέω καλά, και γυρίζει το παιδί και του λέει: γιατί εσύ καπνίζεις και εμένα μου λες να μην καπνίζω? Μου λέει: πες του πάτερ κάτι. Σου απήντησε το παιδί, λέω. Αφού του δίνεις παράδειγμα, γιατί θέλεις να κάνει το παιδί αυτό που δεν κάνεις εσύ?
Απαιτούμε δηλαδή πολλές φορές πραγματικά πράγματα από τα παιδιά μας, τα οποία είναι παράλογα. Και αυτό βέβαια θα μου πείτε εξηγείται με τον ψυχολογικό νόμο της προβολής, ότι εμείς δεν επιτυγχάνουμε, θέλουμε τα παιδιά μας να το επιτύχουν, και όχι αυτό για το καλό των παιδιών μας, αλλά να ακούσουμε ένα μπράβο, αφού προηγουμένως τα σκοτώσουμε με τον κατανακασμό, με τον πιθαναγκασμό και με το στρες που τα βάζουμε. Παραδείγματος χάρη να πάρουν καλούς βαθμούς. Και αν πάρει το παιδί 16 αντί να πάρει 18, δεν είναι καλύτερο να το αφήσεις ήρημο, να αποδώσει κατά τη δύναμή του που έχει, παρά να το σφίγγεις, να το σφίγγεις και να σπάσεις ένα μπαλόνι που δεν μπορεί να χωρέσει άλλο αέρα μέσα. Το κάνουμε αυτό πολλές φορές και δεν προσέχουμε. Και ύστερα, αν πάθει κάτι το παιδί, θα λέμε ποιος φταίει. Άλλο ένα πράγμα. Σας μιλώ πρακτικά τώρα, γιατί αυτά τα πράγματα τα είδα. Είχα φτιάξει άλλη ομιλία να σας πω, αλλά επειδή βλέπω ότι τα ίδια συμβαίνουν και στην Κύπρο όπως συμβαίνουν και στην Ελλάδα, στις οικογένειες, γι' αυτό θέλω απλά να σας τα πω. Όταν μεταξύ σας τσακώνεστε. Είπαμε προηγουμένως ότι άνθρωποι είμαστε, ακόμη και τα αντιλά μας γουργουρίζουν. Κάποτε θα έχουμε τις δύσκολες στιγμές. Εκείνη την ώρα που είναι τα παιδιά μπροστά, φυλαχτείτε. Κρατήστε την οργή, κρατήστε το θυμό και ξεσπάστε όταν είστε μόνοι σας. Πράγμα το οποίο δεν πρέπει να γίνεται και όταν είστε μόνοι σας. Αλλά τέλος πάντων, κάνετε μια προσπάθεια. Μην τσακώνεστε μπροστά στα παιδιά. Ξέρετε πόσο πληγώνονται τα παιδιά. Προχθές στη Λεμεσό ήρθε ένα παιδάκι, κοριτσάκι, τώρα πάει πρώτη δημοτική και μου είπε: «Πάτερ, είμαι πολύ στενοχωρημένη». Λέω: «Γιατί, κορίτσι μου?» Λέει: «Προχθές ο μπαμπάς και η μαμά τσακώθηκαν. Γιατί ήρθε ο μπαμπάς από τη δουλειά και δεν πρόλαβε να μαγειρέψει γιατί είχε τα μωρά. Και λέει: «Μπαμπάς, να χωρίσουμε, να ησυχάσουμε». Και εγώ όταν είπε έτσι, λέει: «Πάτερ, αισθάνθηκα, λέει, να φύγω από το σπίτι». Γιατί, κόρη μου, λέω. Μα άμα δεν αγαπιούνται αυτοί μεταξύ τους, πώς θα αγαπήσουν και εμάς τα παιδάκια τους? Γιατί μας γέννησαν? Για να τσακώνονται? Και πληγώθηκα πραγματικά τόσο πολύ από ένα παιδάκι πρώτης δημοτικής να λέει αυτό το πράγμα. Δεν προσέχουμε πραγματικά και με τις κουβέντες μας και με τον τρόπο μας και πληγώνουμε τα παιδιά. Και είναι κρίμα, διότι είναι αγγελούδια και προτυπώνουν μάλλον έτσι και υποτυπώνουν τον τρόπο προσεγγίσεως της βασιλείας των ουρανών με την απλότητά τους. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε: «Το άφητε τα παιδιά, έρχεστε πρόσμε», διότι ακριβώς η παιδική απλότης είναι εκείνη η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει τους τρόπους και τους δικούς μας, όχι το νοητικό επίπεδο το χαμηλό, αλλά η παιδική απλότης, η καθαρότης της καρδιάς που πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα θέματα της πνευματικής ζωής. Τώρα ένα άλλο θέμα που πάλι είδαμε με κάποια ευχαρίστηση και εδώ στην Κύπρο αρχίσατε να το εφαρμόζετε. Είναι ο κοινός πνευματικός. Στην Ελλάδα αυτό το γεγονός διαδίδεται συνεχώς μέσα στις χριστιανικές οικογένειες και το χαίρομαι πάρα πολύ. Και εδώ στην Κύπρο τρία ζευγάρια ζήτησαν να ειδωθούμε από κοινού. Και ήταν τόσο συγκινητικό ο άντρας να εξομολογείται τα αμαρτήματά του, που δεν ήταν αμαρτήματα, πλημελήματα. Η γυναίκα να λέει τα δικά της, να ζητούν μεταξύ τους συγγνώμη, να σπάζονται και στο τέλος κάτω από το πετραχύλι να ευλογείται αυτή τους η εξομολόγηση. Θυμούμε πάλι τον πατέρα Παΐσιο που έλεγε: «Χρειάζεται ένας να είναι ο πελεκάνος που θα ισιώσει τα σανίδια. Άμα είναι δυο και τρεις, ο καθένας με την πλάνη του», λέει, «εκεί θα πλανίζει, πλανίζει και θα υπάρχουν εξογκώματα. Φροντίστε να έχετε ένα πνευματικό πελεκάνο. Έναν πνευματικό, ο οποίος γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρου σας, τα προτρήματά σας και τα λατώματά σας, θα σας αντιμετωπίζει πολύ καλύτερα όταν από κοινού σας εξομολογεί, παρά όταν ο καθένας έχει και διαφορετικό πνευματικό». Πολλές φορές μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά προσπαθήστε ωστόσο να έχετε ένα κοινό πνευματικό. Να σας ισιώνει με μία πλάνη και όχι να έχετε μετά δυσκολίες ως προς τη συμφωνία της ζωής και της πορείας που θα ακολουθήσετε. Άλλο ένα γεγονός έτσι που με χαροποιεί, που βλέπω πολλές οικογένειες να κάνετε οικογενειακή προσευχή. Πάω στα σπίτια, σε πολλά δεν το βλέπω, σε πολλά το βλέπω όμως. Το πρωί μόλις ξεκινούν, βάζουν τα παιδάκια, βάζει το διευχόν ο πατέρας ή η μητέρα, διαβάζουν μερικές προσευχούλες και είδα χαριτωμένα μωρά και 2, 3 και 4 χρονών που ήξεραν ένα σωρό πολιτήκια που εγώ τώρα δεν τα θυμούμαι, που είμαι και ευνογράφος. Και τα μωρά τα έλεγαν με τόσο: «Να σου πω και τούτο, να σου πω και το άλλο, να σου πω και το άλλο». Τι ωραίο πράγμα. Και όταν βλέπεις τα παιδάκια μπροστά, τη μητέρα και τον πατέρα από πίσω, να σηκώνουν τα χέρια στο Θεό και να τον ευχαριστούν, να τον δοξολογούν και να τον παρακαλούν από κοινού, τι ωραίο πράγμα. Ξέρετε πόσο ενώνει αυτή η στιγμή της οικογενειακής προσευχής? Και στο τραπέζι όταν θα καθίσετε και το βράδυ πριν κοιμηθείτε,
Ας κάνετε εσείς μετά περισσότερα πραγματάκια. Δύο λεπτά αφιερώστε στην οικογενειακή προσευχή, να είστε όλοι μαζί. Και όχι μόνο όταν είναι μικρά τα παιδιά και μεγάλα. Πολλοί μου είπαν ότι ξέρετε ντρεπόμαστε. Ο ποιον ντρέπεστε? Από τον σύζυγό σας, να μην σας κατηγορήσει ότι είστε σκόπιτος? Από τη σύζυγό σας? Αφού το ίδιο σκοπό έχετε κι εσείς, το ίδιο σκοπό θέλετε να έχουν και τα παιδιά σας, τον αγιασμό. Γιατί ντρέπεστε? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Νομίζω πως αυτό το πράγμα είναι μια αχίλιος πτέρνα που έχουμε όλοι σαν χριστιανοί, και προσέξτε το και εφαρμόστε το κι αυτό. Πριν φύγω, είχα μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά που τηλεφώνησε ένα παιδί από τη Γερμανία, από την Κολονία. Όταν είχε έρθει πριν 4 χρόνια, ήταν σε αθλία κατάσταση και από πλευράς προσωπικής και από πλευράς οικογενειακής. Ναρκωμανής, σας λέω, σε μια κατάσταση από τις δυσκολότερες που είχα ζήσει. Και προχτές πήρα τηλέφωνο και έλεγε: «Πάτερ μου, δόξα να έχει ο Θεός, χίλες δόξες να έχει ο Θεός». Του λέω: «Γιατί, Δημητράκη μου?» Λέει: «Από τη στιγμή που ήρθα στο Άγιον Όρος και έκαμα όπως συμφωνήσαμε, η οικογένειά μας σώθηκε, εγώ απελευθερώθηκα, τώρα λέω ούτε τσιγάρο καπνίζω, προσευχόμαστε, διαβάζουμε μαζί την Αγία Γραφή και τα παιδιά μας που ήταν τόσο δύστροπα έχουν γίνει τόσο ειρηνικά και βασιλεύει ο Θεός μέσα στο σπίτι μας. Γιατί, Πάτερ, τόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκα?» Και πραγματικά συγκινήθηκα και λέω: «Δόξα τω Θεώ, αξίζουν και οι προσευχές, αξίζουν και οι νηστείες, αξίζουν και τα δάκρυα, αξίζουν και οι μετάνες για ένα τέτοιο καλό αποτέλεσμα». Ξέρετε πόσο η ζωή μας, η ειρηνική, η εν Χριστώ, μας κάνει ανθρώπους ειρηνευμένους και μεταξύ μας και με τους άλλους, και μας δίνει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Πόσα πάθη που δεν μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε. Εάν ένας ναρκωμανής που δεν διαθέτει την ελευθερία της βολήσεώς του, όλα τα αμαρτήματα, ό,τι και κάνουμε, μα πορνεία, μα μοιχεία, μα φθόνο, μα κλοπή, εφόσον έχουμε την δυνατότητα της ελευθέρας βολήσεώς μας, λέμε ένα ήμαρτον στο Θεό, αισθανόμαστε την ειρηνότητά μας, ζητούμε το Θείο Έλεος και μας συγχωρεί ο Κύριος. Ένας ναρκωμανής όμως, για να μπορέσει να ξεφύγει, για σκεφτείτε, δεν έχει την ελευθερία της βολήσεώς του. Φέρεται και άγεται. Και όμως η χάρη του Θεού είναι τόσο μεταμορφωτική, ώστε και αυτές τις περιπτώσεις να τις κάνει, ούτως ώστε να βλέπεις μετά έναν άνθρωπο πραγματικά ανακαινισμένο. Και αν ένας άνθρωπος με τόσα πολλά βάρη μπορεί και γίνεται καινούριος Αδάμ και λάμπει από τη χάρη του Θεού, πόσο περισσότερο εμείς που δεν έχουμε τόσο πολύ βεβαρημένο το παρελθόν μας. Άλλο ένα πράγμα που με συγκίνησε και με συγκινεί, το είδα πάλι και αυτό στην Κύπρο τώρα, που κάμετε δεκάτη όσον αφορά τα εισοδήματά σας για την αγάπη του Θεού. Ενθυμίστε από την Παλαιά Διαθήκη ότι οι Εβραίοι είχαν υποχρέωση από όλα τα έσοδά τους, το 1/10 από τα προϊόντα τους, από τα χρήματα που έβγαζαν, να το ξεχωρίζουν και να το δίδουν στο ναό, είτε ως προσφορά στον ίδιο τον Θεό, είτε για τη συντήρηση και τη διατήρηση των ιερέων. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από ένα άνθρωπο που δεν περίμενα ποτέ να κάνει αυτό το πράγμα, όταν ήρθε στο μοναστήρι και μου λέει: «Πάτερ, αυτά είναι όσα οφείλω στο Θεό». Μα λέει: «Τι έκαμε, καμιά συμφωνία στο Θεό?» «Μα διάβασα», λέει, «σε ένα βιβλίο ότι πρέπει να κάνουμε δεκάτη». Του λέω: «Σε ποιο βιβλίο?» «Είναι», λέει, «ένας συγγραφέας της νέας εποχής». Μα λέω: «Και από νέα εποχή τη συγγραφέα, έτσι πήρες παράδειγμα να κάνεις τη δεκάτη?» Μα σκέφτηκα, λέει, αν αυτός που δεν είναι πιστός άνθρωπος συμβουλεύει, λέει, να κάνουμε δεκάτη για τους φτωχούς, πόσο πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε χριστιανοί πρέπει να κάνουμε αυτό τον αποδεκατισμό των ευλογιών που μας δίνει ο Θεός, για να ευλογηθούμε έτσι περισσότερον. Εφαρμόστε το και θα δείτε. Στα μοναστήρια του Αγίου Όρους το έχουμε αυτό. Το 1/10 των εισόδων μας το δίνουμε για ελεημοσύνες. Κάθε μέρα έρχονται πλήθος γραμμάτων, τηλεφωνημάτων, τηλεγραφημάτων, ή έρχονται προσωπικά άνθρωποι και ζητάνε τη βοήθειά μας. Σας λέω πραγματικά, δίνουμε εκατομμύρια και παίρνουμε εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή που δίνουμε, αμέσως ο Θεός τα ευλογεί και τα πολλαπλασιάζει. Και έτσι κάνουμε απτότερο αυτό το αίσθημα της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον μας που υποφέρει. Αλλά και ευλογούνται όλα τα υπάρχοντά μας. Αυτό που δίνουμε στο Θεό σαν ένα, ο Θεός μας το δίνει 100 διπλάσιο, όπως υποσχέθηκε, και το βλέπουμε πραγματικά να μας το πραγματοποιεί. Άλλο ένα θέμα, η σοφροσύνη. Έχουμε πολλές περιπτώσεις διαζυγίων που προέρχονται από μια απρόσεκτη στάση είτε του συζύγου είτε της συζύγου όσον αφορά το θέμα της σοφροσύνης και της εγκρατείας. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει ορίσει τα όρια αυτής της συζυγικής σχέσεως και της εγκρατείας. Πολλές φορές, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θέλετε μερικές φορές να υπερβείτε αυτά τα όρια που βάζει ο Απόστολος Παύλος, και είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα,
δημιουργείτε πρόβλημα στον σύντροφό σας και του δίδετε την αφορμή να αγανακτήσει εναντίον του Θεού, ο οποίος δεν ευθύνεται για αυτό που κάνετε. Είστε έγκαμοι άνθρωποι και δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Όπως εμείς οι μοναχοί ανήκουμε εξ ολοκλήρου στο Θεό, εσείς ανήκετε πρώτα στο σύζυγό σας και στη σύζυγό σας και μετά στο Θεό. Ο γάμος σας είναι ευλογημένος. Οικείτε αμίαντος. Προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό το θέμα, διότι και εδώ στην Κύπρο τώρα είχα περιπτώσεις έτσι που με στενοχώρησαν. Διότι πράγματα που είναι ξεκαθαρισμένα από την Εκκλησία, γιατί εμείς να τα μπερδεύουμε. Υπάρχει ο καιρός της εγκρατείας, υπάρχει ο καιρός της σοφροσύνης, αλλά έχετε και την ευλογία να συνέχιστε επί το αυτό, αλλά εξυμφώνω ότι θα κάνετε. Θα εγκρατεύεστε, εξυμφώνω. Θα συνέρχεστε, εξυμφώνω. Όχι επειδή εσύ νομίζεις ότι εγκρατευωμένη θα γίνεις μεγάλη Οσία Μαρία Αιγυπτία ή εσύ Άγιος Ιωαννίκιος. Αυτά τα πράγματα προσέξτε τα πάρα πολύ, διότι γίνονται αφορμή να βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου. Και βλέποντας τη δική σας δυσαρμονία, άλλοι άνθρωποι που δεν είναι τόσο κοντά στην Εκκλησία να αποφεύγουν να πλησιάσουν τον Θεό, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Το διαπίστωσα αυτό από πολλούς ανθρώπους. Τους λέω, γιατί δεν πλησιάζεις περισσότερο τον Θεό? Μα λέει, αν το κάνω θα καταντήσω σαν τον άλλον. Εγώ παντρεύτηκα, δεν είμαι καλόγερος. Το λέω, ο Θεός όλα σου τα επιτρέπει εκτός της αμαρτίας. Όλα είναι κανονισμένα. Προσέξτε το πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ούτε ελευθερία, ούτε εσείς ανήκετε στον εαυτό σας, ούτε ο άλλος ανήκει στον εαυτό του. Ανήκετε στον Θεό, στον εαυτό και στον άλλον. Πρώτα στον άλλον και ύστερα στον Θεό. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στα πεθερικά. Γελάσετε, γυναίκες, όσοι είστε πεθερές, ξέρετε τι γίνεται. Και όμως, αδελφοί μου, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Όταν έχετε τη δυνατότητα να έχετε τους γονείς σας μαζί σας, μην τους δίνετε σαν διέξοδο και θεωρείτε διέξοδο την απομάκρυνσή τους και τον εγκλεισμό τους σε ένα γεροκομείο, όπως λέμε τώρα, οίκο ευγυρίας. Ο άνθρωπος, μα μικρός, μα μεγάλος, έχει ανάγκη της αγάπης. Ο ίδιος ο Θεός, ξέρετε, την πέμπτη εντολή μας την έχει δώσει να τυπούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Θα μου πείτε, εσείς οι καλόγεροι το κάνετε? Εμείς, για την αγάπη του Θεού, πόθος Κυρίου απέσβησε πόθον γονέων.

Λοιπόν, αν δεν έχετε γέρο, αγοράστε. Και αν έχετε γέρο, μην τον πετάτε. Προσέξτε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Δεν θα ήθελα να σας πω πολλά, το καταλαβαίνετε και το γνωρίζετε. Βάλτε στη θέση σας τον έτερον πάντοτε. Βάλτε στη θέση σας τη μητέρα σας, τον πατέρα σας. Άραγε η στάση που τους δείχνετε είναι αυτή την οποία επιθυμείτε κι εσείς να δείξουν τα παιδιά σας αργότερα. Δεν λέω ότι πολλές φορές γίνονται εμπόδια στη ζωή σας. Με την αδιακρισία της μητέρας ή του πατέρα δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Εσείς όμως συγκαταβατικά θα βλέπετε τις αδυναμίες τους, όσες μπορείτε να τις διορθώσετε και να τις ικανοποιήσετε, ικανοποιήστε τις. Όταν βλέπετε υπερβαίνουν το μέτρο, τότε με πολύ ευγένεια, πατέρα, μητέρα, ως εδώ. Αφήστε μας να προχωρήσουμε κι εμείς κάπως ελεύθερα. Αλλά είναι μεγάλο γεγονός να υπάρχει μέσα στην οικογένεια αυτός ο, θα λέγαμε, αυτή η κλιμάκωση των ηλικιών. Όταν κάποιος ηγούμενος του Αγίου Όρους πήγε στον πατέρα Σοφρόνιο στο Έσεξ, του ερώτησε, λέει, πόσους γέρους έχετε στην αδελφότητα? Λέει, μόνο ένα, το γέροντα. Ω, δυστυχία, είπε ο πατήρ Σοφρόνιος. Γιατί γέροντα? Παιδί μου, του λέει, γέροντα, Άγιοι Καθηγούμενοι, ο γέροντας, ο γέρον άνθρωπος, έχει συσσωρευμένη την πείρα. Και μια κλειστή κοινωνία έχει ανάγκη από όλες τις ηλικίες. Προσπαθήστε εφ' εξής να αποκτήσετε γέροντες. Και έκτοτε ο ηγούμενος άρχισε να δέχεται και γεροντάκια στο μοναστήρι. Και πραγματικά το βλέπουμε κι εμείς, αυτή η κλιμάκωση, πόσο χαριτωμένο πράγμα είναι. Έχει το γέροντα, τη μικρότερη ηλικία, την πιο μικρή, την πιο μικρή. Και έτσι όλοι εργαζόμαστε, ο καθένας με τον τρόπο του, ανταλλάσσοντας την πείρα του και προχωρούμε στον αγιασμό μας. Αλλά όσοι είστε πεθεροί και πεθερές, προσέξτε πάρα πολύ. Πολλές φορές συμβαίνει να ζηλεύετε τα παιδιά σας, τα ίδια τα σπλάχνα σας και να δημιουργείτε προβλήματα τρομερά. Πολλές οικογένειες έχουν διαλυθεί από άκερες παρεμβάσεις είτε του πεθερού είτε της πεθεράς. Και τα παιδιά σας, τα οποία σας εμπιστεύτηκε ο Θεός, έχουν ενηλικιωθεί, έχουν αίσθηση της ευθύνης τους και να επεμβαίνετε στον τρόπο που σας αφήνουν να επεμβαίνετε. Άμα βλέπετε και αντιδρούν, τραβηχτείτε πέρα, επέστε Θεέ μου, έκαμα το καθήκον μου, τα υπόλοιπα συμπλήρωσα τα εσύ. Μην επεμβαίνετε ακέρους. Άλλο ένα θέμα που ταλαιπωρεί πολλούς σήμερα και στην Ελλάδα και εδώ. Είναι το θέμα της ατεκνίας. Πολλοί, ίσως να υπάρχουν και ανάμεσά σας, με πλησίασαν και με παρεκάλεσαν να προσευχηθώ για λύση της ατεκνίας. Και μερικοί μου είπανε, αισθανόμαστε σαν απόκληρη της κοινωνίας, έχουμε μέσα μας το αίσθημα του ονειδισμού που είχε ο Ιακήμ και Άννα. Όμως αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε αυτό το θέμα, διότι μπορεί να σας γίνει αφορμή να συντριβείτε πνευματικά και να χάσετε την ψυχή σας. Ο γάμος δεν έχει σαν απόλυτο σκοπό μόνο την παιδοποιία. Είναι και η παιδοποιία ένας από τους σκοπούς του γάμου. Έχει πάρα πολλούς στόχους και σκοπούς ο γάμος. Ο κύριος στόχος και ο σκοπός μας είναι ο αγιασμός. Ένα μέσο να αγιαστούμε είναι η τεκνογωνία. Αλλά αν ο Θεός για το τρόπο που αυτός ξέρει και για το λόγο που αυτός ξέρει και για την αγάπη που αυτός έχει για μας δεν μας δίνει παιδιά, ξέρει γιατί δεν μας τα δίνει. Δεν μας συμφέρουν πνευματικά. Θα μου πείτε τώρα, έχω περιουσία, θέλω να δω και κληρονόμους, θέλω να δω μωρά, να τα χαϊδέψω, να γευθώ κι εγώ τη χαρά της μητρότητος, τη χαρά της πατρότητος. Αλλά ωστόσο δεν είναι αυτό το άπαν. Μπορεί ένα παιδί να αποβεί ο ομιλικός λίθος που θα σας καταστρέψει και θα σας χαλάσει και θα σας αποβεί αφορμή καταδίκης αιωνίου. Θυμούμε πάλι ένα ζεύγος που επλησίασε ένα γέροντα και του είπε ήταν αρκετά ευκατάστατη και του λέει, γέροντα, κάμετε προσευχή, θέλουμε ένα μωρό. Γιατί επιμένετε τόσο πολύ, λέει, προσεύχουμε στο Θεό και δεν σας συμφέρει να έχετε μωρό. Μα πώς δεν μας συμφέρει, όλοι έχουν. Λέει, δεν σας συμφέρει εσάς. Μα γέροντα, δεν είναι ευλογία να έχει κανείς παιδιά. Δεν είναι πάντοτε ευλογία. Μπορεί να γίνει και δυστυχία. Μα λέει ο Άγιος Ιωακήμ και Αγία Άννα, γιατί όπως αναφέρει στο κοντάκιο λένε Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμό ατεκνίας. Κοιτάξτε παιδιά, τους είπε. Οι Εβραίοι θεωρούσαν την ατεκνία ως ονειδισμόν, διότι περίμεναν να γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αν ένας δεν είχε παιδιά, αποκλειόταν να γίνει πρόγονος του Μεσσία. Από τη στιγμή που ο Χριστός μας ήρθε, ο Μεσσίας ήρθε, η ατεκνία έπαυσε να είναι όνειδος. Μπορεί μάλιστα να αποβεί και αφορμή αγιασμού. Και αυτό όταν το άκουσα μου έδωσε τόσο μεγάλη ανακούφιση στην ψυχή και το λέω πάντοτε σε όλα τα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν μωρά. Τώρα υπάρχουν πολλές μέθοδοι οι οποίες δεν είναι και τόσο συμβατικές.

με την Ευαγγελική Ηθική. Υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, ξέρετε όλα εσείς, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Προσέξτε πάρα πολύ. Μήπως καμιά φορά είναι και νέα εκδήλωση σε αυτό το να θέλουμε να έχουμε μωρά, πως δεν μας δίνει ο Θεός ενός άκρατου εγωισμού. Γιατί δεν ταπεινωνόμαστε στο θέλημα του Θεού και να πούμε, Κύριε, ο σκοπός μας είναι ο αγιασμός. Έχω τη σύζυγό μου, έχω το σύζυγό μου, δώσ' μας ειρήνη, δώσ' μας αγάπη, δώσ' μας υγεία και δεν θέλουμε, μας αρκεί. Κάνει αυτό που έχουμε. Γιατί θέλουμε να ζητήσουμε κάτι που δεν μας δίνει ο Θεός, αφού το ζητούμε επίμονα. Ξέρει γιατί δεν μας το δίνει. Και είχαμε μια περίπτωση τέτοια, τελευταία, που ήταν συγκλονιστική. Θέλαν μωρό, πιάσαν το μωρό, μοναχοπέδιο του είχαν, σχεδόν από τις πλουσιότερες οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Παντρεύτηκε με μια εξαιρετική κοπέλα, έτσι φαινόταν, και τελικώς έγινε τέτοια συμφορά μέσα στην οικογένεια με αυτό το γάμο, που όλοι λέγανε μετά, γιατί επιμέναμε τόσο πολύ να μας έρθει το παιδί. Καλύτερα θα ήμασταν να μην είχαμε παιδί, παρά αυτή η συμφορά που μας βρήκε. Και εμείς, στο κάτω-κάτω της γραφής, είμαστε άτυκνοι μοναχοί. Δεν έχουμε παιδιά. Πρέπει να θεωρηθούμε εξοβιλιστέοι. Όλοι μας καλούμαστε να τεκνογονήσουμε τις αρετές. Να συλλάβουμε μέσα μας το σπέρμα των θείων του Αγίου Πνεύματος και να αυξήσουμε μέσα μας την εν Χριστώ δωρεά που μας έχει δώσει με το Άγιο Βάπτισμα και με τα μυστήριά μας, να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις αρετές και τη χάρη που μας έχει δώσει ο Κύριος. Θέλετε μωρά, να σας δουν στα γερατιά σας, να χαρείτε κι εσείς τη ζωή σας. Αφήστε αυτή την εγκοσμιοκρατική αντίληψη. Εμείς δεν είμαστε του παρόντος αιώνος. Ο στόχος μας είναι ο ουρανός. Και όταν έχουμε αυτή την αντίληψη ότι εδώ είμαστε παροδικοί και πόσα χρόνια θα ζήσουμε και θα χαρούμε, αν σκεφτόμαστε με αυτή την αντίληψη ότι είμαστε υποψήφοι πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, τότε και αυτή η δυσκολία, η φυσική θα λέγαμε, το φυσικό παράπονο θα εκλείψει και θα αισθανθούμε ότι και η ατυχνία μας γίνεται δωρεά. Βέβαια υπάρχει και πρακτική της υιοθυσίας, την οποία εγώ δεν μπορώ να σας συστήσω, διότι αυτό το πράγμα είναι ένα γεγονός που μόνο με τον πνευματικό σας ο καθένας μπορείτε να το τακτοποιήσετε. Μπορείτε να γίνετε πατέρες και άλλων παιδιών που δεν είχαν την ευλογία να έχουν γονείς, αλλά αυτό το πράγμα δεν αποβαίνει πάντοτε ισόφυλος, ακόμα και αυτού που υιοθετούμε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, διότι ένα μωρό που από τη στιγμή της συλλήψεώς του δεν έτυχε της αγάπης των γονέων του, των γεννητών του, θα έχει πάντοτε μέσα στον κόσμο ένα προβληματισμό συνεχή και μια θλίψη απέραντη. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα σας κατακούρασα, γιατί ξεπέρασα και τα όρια τα χρονικά, αλλά και επειδή είμαι και κάπως κουρασμένος, δεν έχω ευκολία στην απόδοση αυτών που θέλω να σας πω. Θέλω να σας, έτσι να σας αποχαιρετήσω με μια συμβουλή πρακτική και να σας δώσω μια ευχή. Να σας αξιώσει ο Θεός όλους να κοιμηθείτε ως μοναχοί. Θα μου πεις τώρα, πάτερ, μας τα έκαμε σαλάτα. Δεν σας τα έκαμε σαλάτα, αδελφοί μου, διότι αν διαβάσουμε τα συναξάρια μας θα δούμε πόσες οικογένειες αφιερωνώντας τον στο Θεό. Πολύτεκνες οικογένειες. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοντίτης, πανική. Ο Άγιος Πετρώνιος, είχαμε πρωτήτερα μια συζήτηση με κάποιον, πανική. Ο Άγιος Παχώμιος, πανική. Ο Άγιος Βασίλειος, πανική. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πανική. Γιατί το κάμα αυτό οι Άγιοι? Δεν αγαπούσαν αυτή τη ζωή? Δεν αγαπούσαν μεταξύ τους ως σύζυγοι? Εγώ σας λέω από τα γεγονότα που έχουμε, γιατί και σήμερα υπάρχουν πολλές τέτοιες οικογένειες, πιο πολύ αγάπη έχουν αυτοί οι σύζυγοι που αποφασίζουν από κοινού να γίνουν μοναχοί, ή ακολουθώντας τα παιδιά τους ή χωριστά. Και θέλω εν προκειμένου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα ενός μεγάλου Αγίου αγνώστου, του Αγίου Νείλου του Καλαβρού, που είχε συμβεί με κάποιον μεγάλο άρχοντα, ο οποίος κάπως είχε στη ζωή του ξεφύγει και στο τέλος ζήτησε εκεί να γίνει μοναχός από τον Άγιο Νείλο. Και του λέει: «Ελέησον με δια τον Κύριον μιμητά του Δεσπότου Χριστού και αξίωσέν με τον Πανάσωτο να με κύρεις μοναχό με τούτα τα αγιασμένα σου χέρια, διότι έδωσα υπόσχεση στο Θεό να γίνω μοναχός». Όταν άκουσε αυτό ο Άγιος Νείλος, εξέστηκε, θύμωσε. «Έδωσα υπόσχεση στο Θεό να γίνω μοναχός». Και τι του είπε? Ο πατήρ του λέγει: «Δεν ταιριάζει σε σένα που είσαι άνθρωπος γνωστικός και μορφωμένος να πιστεύεις και να λες αυτά που λένε οι απλοί άνθρωποι. Διότι όλοι όσοι αξιώθηκαν να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα και δεν το εφύλαξαν αμόλυντο από κάθε αμαρτία, έχουν χρέους χωρίς καμιά υπόσχεση να λάβουν ξανά το μακάριο αυτό βάπτισμα της κουράς. Διότι η κουρά είναι
Δεύτερο βάπτισμα είναι το βάπτισμα των δακρύων, που από την πολύ του ευσπλαχνία και αγαθότητα ο Θεός εχάρισε στους ανθρώπους, σε πλούσιους και πτωχούς, σε βασιλείς και άρχοντες, σε ιερείς και αρχιερείς και σε κάθε ψυχή που θέλει εν ρηπεί οφθαλμού να αναγεννηθεί ως αναϊτού η νεότης του και να απαλλαγεί από όλες τις προηγούμενες αμαρτίες που διέπραξε. Όσο γι' αυτό που είπες να σε κάνω δηλαδή εγώ μοναχό ένα φτωχό καλογεράκι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, διότι δεν έχω κανένα ιερατικό βαθμό. Και φώναξε μετά τον επίσκοπο εκεί της περιοχής της Καλαβρίας και τον έκαμε μοναχό τον άρχοντα και επέθυνε ως μοναχό. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν καταλάβουμε ότι αυτός ο κόσμος είναι παροδικός, ότι ο φθαρτός βίος μας, ο βιολογικός, περικλείεται στα πολύ στενά χρονικά όρια των 60, των 70 χρόνων, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε και κλειμένοι για την αγιότητα, φιλοσοφούμε και λέμε τα αμαρτήματά μας να τα συγχωρήσουμε, να μας τα συγχωρήσει ο Θεός με την εξομολόγηση, αλλά και εξοχήν με την ολική μας αφιέρωση στο Θεό, εάν μπορούσατε να το κάματε, να ξέρατε ότι θα ήσασταν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Θα μου πείτε, κάνεις πάτερ Αθανάση σαν την αλληπού που έκοψε την ουρά της και λες και εσύ να κόψουμε κι εμείς την ουρά μας. Επειδή την πάτησες εσύ σαν οικογένεια, να την πατήσουμε κι εμείς. Όχι, δεν σας το λέω αυτό. Σας το λέω από πραγματική επίγνωση της ευλογίας του Θεού που έρχεται με τη μοναχική κουρά σε μια οικογένεια. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τώρα στην Ελλάδα, έχει αναβιώσει αυτό το γεγονός και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Βέβαια, έστω και στην επιθανάτιο κλίνη, εάν φωνάξετε τον ιερέα και σας κάνει μοναχό και μοναχή, θα φύγετε ως νεογέννητα βρέφη στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ξέρετε τι πράγμα είναι αυτό? Να φύγετε χωρίς την παραμικρή σπηλάδα στην ψυχή σας, να πάτε στον Κύριο που μας περιμένει εκεί. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, αγιάζεστε, αγιάζεστε και αγιαζόμεθα. Ο βίος μας ο παρόν είναι βίος ματιότητος, είναι βίος θλιμμένος, είναι βίος πειρασμών, είναι βίος ταραχής, είναι βίος όμως που ωστόσο μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες να ξεπεράσουμε το φαινόμενο και να φτάσουμε στο νοούμενο. Εκεί όπου ο Θεοδικός μας Θεός δοξάζεται από όλα τα τάγματα των Αγίων και στα οποία εύχομαι όλοι σας να αξιωθείτε, να συγκαταρρυθμηθείτε. Συγχωρέστε με την δυσκολία της εκφράσεως, αλλά να ξέρετε όμως ότι η αγάπη μου ξεπέρασε τα όρια, τα δυνητικά που είχα, διότι έχω πραγματικά ξεβιδωθεί αυτές τις μέρες. Πάνω από 3 ώρες το 24ωρο, ούτε στο μοναστήρι δεν κάνω τέτοια άσκηση. Και το να μιλάς συνέχεια και να προσπαθείς να συναμολογήσεις θέματα συνεχώς, διότι συνέχεια δεν είναι μόνο οι ομιλίες, είναι και οι επισκέψεις, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, διότι μια λανθασμένη συμβολή μπορεί να αποβεί μοιραία, πρώτα για μένα και έπειτα για αυτούς τους οποίους συμβουλεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι η Παναγία μας, η Μακεδονίτισσα, αν και είναι στην Κύπρο, είναι η Μακεδονίτισσα, για να αποδείξει ακριβώς ότι είναι μητέρα όλων μας και των Μακεδόνων και των Κυπρίων και παντός του γένους των χριστιανών, να μας ευλογεί πάντοτε και να γινόμαστε Μακεδόνες. Ξέρετε τι σημαίνει Μακεδόνας? Είναι από το μήκος. Υψηλή. Αυτός ο υψηλός. Μακεδόν είναι ο υψηλός. Από το μήκος. Λοιπόν, να είμαστε επί μήκης και να γινόμαστε σκάλες που θα ανεβοκατεβαίνουν πάνω μας οι άγγελοι. Σας ευχαριστώ και ο Θεός να σας ευλογεί και εσάς και την Κύπρο μας όλοι.